0: Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Η πλειοψηφία των έργων του Σοπέν είναι για σόλο πιάνο και η υπόλοιπη μουσική του πάντα επιφυλάσσει μια ξεχωριστή θέση για αυτό το όργανο. Από τα έργα του για ορχήστρα, εκείνο που ξεχωρίζει χωρίς αμφιβολία είναι το πρώτο του κοντσέρτο για πιάνο σε μια Λάσσονα, έργο 11 σύνθεση του 1830. Η πρεμιέρα του πρώτου κοντσέρτου για πιάνο δόθηκε στη Βαρσοβία στις 11 Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς, ενώ 4 χρόνια αργότερα η Κλάρα Βίκ, που ήταν τότε 15 χρόνων, το παρουσίασε στην Gewandhaus της Λειψίας και παρόλο που οι κριτικοί της εποχής θεωρούσαν ότι ξεφεύγει από τα καθιερωμένα, το κοντσέρτο έγινε αμέσως δημοφιλές σε διεθνές επίπεδο.

Ακούσαμε τον πιανίστα Γιάν Κρίστοφ Μπρόια μαζί με την ορχήστρα δωματίου του Αγίου Χριστοφόρου στο πρώτο κοντσέρτο για πιάνο σε μη ελάσσονα έργο 11 του Φρεντερίκ Σοπέν. Διεύθυνε ο Μοντέστας Μπαρκάουσκας. Η 7η συμφωνία του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν διακρίνεται από έναν θριαμβευτικό χαρακτήρα και θεωρείται από πολλούς ως η καλύτερη συμφωνία του συνθέτη, ενώ το υπέροχο αλεγκρέτο της εντυπωσίασε τόσο κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας του έργου, ώστε το κοινό ζήτησε να επαναληφθεί.

Η ορχήστρα δωματίου του Αγίου Χριστοφόρου υπό τη διεύθυνση του Μοντέστας Μπαρκάουσκας ερμήνευσε την 7η συμφωνία σε Λα Μίζωνα, έργο 92 του Λούντβιχ Φαν Μπετόβεν. Και το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο θα ολοκληρωθεί με τη σουίτα για σόλο τσέλο αριθμός 6 σε Ρε Μίζωνα, αριθμός καταλόγου 1012 του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, που ερμηνεύει ο τσελίστας Γκι Φουκέ.

0: Ο τσελίστας Γκι Φουκέ ερμήνευσε τη σουίτα για σόλο τσέλο αριθμός 6 σε ρε μίζωνα, αριθμός καταλόγου 1012 του Johann Sebastian Bach. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Ο Στραβίνσκι στις αρχές της καριέρας του είχε την τύχη να βρεθεί στο κατάλληλο μέρος την κατάλληλη στιγμή, όταν κάποιες από τις συνθέσεις του είχαν εντυπωσιάσει τον ιμπρεσάριο Σεργέι Διαγκίλεφ, του οποίου η εταιρεία, τα Ρωσικά Μπαλέτα, ήταν από τα κορυφαία καλλιτεχνικά σύνολα της εποχής. Το εμβληματικό μπαλέτο του Ίγκορ Στραβίνσκι, «Το πουλί της φωτιάς», είχε ανατεθεί αρχικά στον Ανατόλη Λιάντοφ, αλλά εκείνος δεν είχε καν ξεκινήσει να το γράφει όταν ο Διαγκίλεφ έπαιξε το τελευταίο του χαρτί και ανέθεσε το έργο στον νεαρό Στραβίνσκι.

η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Saarbrücken υπό τη διεύθυνση του Μαρτσέλο Βιώτη ερμήνευσε τη σουίτα «Το πουλί της φωτιάς» του Ίγκορ Στραβίνσκι. Από ηχογράφηση του 2014 τώρα ακούμε το κουαρτέτο Απολών Μουζαζέτ να ερμηνεύει το κουαρτέτο αριθμός 11 σε ντο μίζωνα, έργο 61 του Αντωνίν Τβόρζακ.

Το κουαρτέτο Απολών Μουζαζέτ ερμήνευσε το κουαρτέτο αριθμός 11 σε ντο μίζωνα, έργο 61 του Αντωνίν Ντβόρζακ. Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι του σπουδαίου Γάλλου συνθέτη της πολυφωνικής Κλεμάν Ζανκέν. Ο τίτλος του προέρχεται από τους αρχικούς στίχους του, οπότε ονομάζεται «Écoutez του Ζαντί», αλλά είναι γνωστό ως «La Guerre», καθώς πιστεύεται, αλλά δεν έχει αποδειχθεί, ότι γράφτηκε για τον εορτασμό της γαλλικής νίκης στη μάχη του Μαρινιάνου το 1515.

οι Kings Singers ερμήνευσαν το χοροδιακό «La Guerre» του Clemens Zanken. Ακολουθούν δύο νορβηγικοί χοροί έργο 35 του Edvard Grieg, που ερμηνεύει στην ορχιστρική τους εκδοχή η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Φιλιππούπολης υπό τη διεύθυνση του Ρουσλάν Ράιτσεφ.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Φιλιππούπολης υπό τη διεύθυνση του Ρούσλαν Ράιτσεβ ερμήνευσε τους δύο νορβηγικούς χορούς, έργο 35 του Έντβαρντ Γκρίγκ. Ο γερμανός φλαουτίστας και συνθέτης Γιώχαν Ιωάκιμ Κβάντς έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του στυλ γκαλάν, καθώς είχε επιρροές τόσο από το ιταλικό μπαρόκ όσο και από το γαλλικό και το αγγλικό, παρόλο που ο ίδιος ήταν γερμανός. Ακούμε την τρίο σονάτα σε μη ύφεση μίζωνα που ερμηνεύει το σύνολο δωματίου Atrium Musicum.

Το σύνολο δωματίου Atrium Musicium ερμήνευσε την τρίο σονάτα σε μη ύφεση μείζωνα του Johann Joachim Quantz. Ναυτική εισαγωγή ονομάζεται το έργο με το οποίο θα τελειώσει το σημερινό μας νοτούρνο. Είναι σύνθεση του John Ansel, ο οποίος την έγραψε το 1914. Την ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Δυτικής Αυστραλίας υπό τη διεύθυνση του David Misham.

0: η Συμφωνική Ορχήστρα της Δυτικής Αυστραλίας υπό τη διεύθυνση του David Meesam ερμήνευσε την ναυτική εισαγωγή του John Ansell. Αυτό ήταν και το τελευταίο μουσικό κομμάτι του σημερινού μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλή σας μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Θα αναφερθούμε τώρα στη σουίτα Ντόλι που έγραψε ο Γκαμπριέλ Φορέ. Αυτή η σουίτα περιλαμβάνει 6 μικρά κομμάτια, αρχικώς για πιάνο 4 χέρια. Αργότερα, ο Φορέ τη μετέγραψε για ορχήστρα. Ο Φορέ έγραψε ή αναθεώρησε τα κομμάτια αυτά για την Ρεγκίνα Ελέν Μπαρντάκ, γνωστή στην οικογένειά της ως Ντόλι, νεαρή κόρη της τραγουδίστριας Έμα Μπαρντάκ, με την οποία ο Φορέ είχε μια μακροχρόνια σχέση. Σε μια αξιοσημείωτη απόκληση από τη συνήθη πρακτική του, ο Φορέ έδωσε σε καθένα από τα 6 μέρη έναν περιγραφικό, μερικές φορές ιδιότροπο τίτλο. Συνήθως δεν του άρεσαν οι φανταστικοί τίτλοι για τα μουσικά κομμάτια και υποστήριξε ότι δεν θα χρησιμοποιούσε γενικούς τίτλους όπως «Βαρκαρόλα» ή «Νανούρισμα». Κι όμως το έκανε. Στις ηχογραφήσεις που θα ακούσουμε πρωταγωνιστούν ο Ρομπέρ και η Γκάμπι Κασαντεσίς. Το δεύτερο χαρακτηρίζεται μινιάου. Γράφτηκε για τα δεύτερα γενέθλια της Ντόλι τον Ιούνιο του 1894, όταν ο Φορέ ήταν 49 ετών. Ο τίτλος δεν αναφέρεται σε μια γάτα, αλλά στις προσπάθειες της Ντόλι να προφέρει το όνομα του μεγαλύτερου αδελφού της, Ραούλ, ο οποίος αργότερα έγινε ένας από τους αγαπημένους μαθητές του Φορέ. Η νεαρή Ντόλι αποκαλούσε τον αδελφό της Μεσχιαούλ, τον οποίο ο Φορέ πήρε ως αρχικό τίτλο για το κομμάτι του.

Το τέταρτο μέρος από την σουίτα Dolly έχει τον τίτλο Kitty Vals. Το σκυλί των Μπαρντάκ ονομαζόταν Κέτι και στο χειρόγραφο του Φορέ το κομμάτι ονομάζεται Κέτι Βάλς και αυτό το κομμάτι περιγράφεται ως ένα είδος περιστρεφόμενου πορτρέτου του ζώου.

Το έκτο και τελευταίο μέρος θα ακούσουμε τώρα από τη σουίτα Ντόλι του Φορέ, που έχει τον τίτλο «Le Pas Espagnol», ο Ισπανικός χορός. Η σουίτα ολοκληρώνεται με αυτόν τον Ισπανικό χορό, ένα ζωηρό και γραφικό κομμάτι ζωγραφικής σκηνής, στο στυλ του Εσπάνια, από τον φίλο του Φορέ, Εμμανουέλ Σαμπριέ.

Στις αρχές του 20ου αιώνα θα πάμε τώρα, το 1908, για να ακούσουμε ένα βάλς, όχι κάποιου Αυστριακού, αλλά ενός Άγγλου συνθέτη ελαφράς μουσικής, των αρχών του 20ου αιώνα. Το όνομά του Archibald Joyce, ο οποίος έφυγε πλήρης ημερών το 1963 στα 90 του χρόνια. Συχνά οι Άγγλοι τον αποκαλούν English Waltz King, Άγγλο βασιλιά του βάλς. Και αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το Dream of Autumn, το όνειρο του φθινοπόρου, ήταν γραμμένο αρχικά για πιάνο το 1908, το ακούμε όμως σήμερα από την New London Orchestra.

ένας συνθέτης από την Ισπανία που έφυγε πλήρης ημερών στα τέλη του 20ου αιώνα. Πρόκειται για τον Παύλο Λούνα, γεννημένο το 1879, έφυγε από τη ζωή το 1972, 93 ετών. Στην αρχή του 20ου αιώνα, το 1918, έγραψε μια θαρθουέλα με τον τίτλο «El Niño Judío», «Το Εβραιόπουλο». Και το έργο αυτό του Παύλο Λούνα θα ακούσουμε από την μεσόφωνο Τερέζα Μπεργκάνθα. Την συνοδεύει η Ορχήστρα Δωματίου της Ευρώπης.

Ένα ωραίο αλλά μελαγχολικό ναπολιτάνικο τραγούδι, μια καντσονέτα θα ακούσουμε τώρα από τον μεγάλο Ιταλό τενόρο Φράνκο Κορέλι. «Di Citencello Vughe». Πήγαινε απλώς και πες της πως έχασα το μυαλό μου και τον ύπνο μου. Τη σκέφτομαι συνέχεια, είναι όλη μου η ζωή. Μάλιστα, αυτό το τραγούδι του Ροντόλφο Φάλβο, που το έγραψε το 1930, το τραγούδισε η Νίνα Σιμών και ο Engelbert Humperdinck. Με έναν άλλο τίτλο, «Just say I love him or I love her». «Di Citencello Vughe», Φράνκο Κορέλι.

Υπάρχει μουσική γραμμένη από έναν Αμερικανό συνθέτη και πιανίστα που αναφέρεται στο Grand Canyon. Ήταν το 1931 όταν ο Αμερικανός Φέρντι Γκροφέ, γεννημένος στις 27 Μαρτίου του 1892, έγραψε το έργο του Grand Canyon Suite. Μια σουίτα για ορχήστρα που αρχικά είχε τον τίτλο Five Pictures of the Grand Canyon. Πέντε εικόνες από το Grand Canyon και πράγματι έχει πέντε μέρη. Από αυτά θα ακούσουμε τώρα το τέταρτο, την Δύση. Επαναλαμβάνω, σύνθεση του Αμερικανού Φέρντι Γκροφέ, που θα ακούσουμε από τη συμφωνική του Σιάτλ και τον Γκέραρντ Σβάρτς.

συνθέτης από την Φλωρεντία της Ιταλίας με ένα μεγάλο όνομα. Μάριο Καστελνουόβο Τεντέσκο. Γεννήθηκε στις 3 Απριλίου του 1895 και είναι γνωστός ως ένας από τους κορυφαίους συνθέτες κιθάρας του 20ου αιώνα, με σχεδόν 100 συνθέσεις για το όργανο αυτό. Στα 44 του χρόνια, ήταν το 1939, μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες και έγινε συνθέτης μουσικής για τον κινηματογράφο, γράφοντας για περίπου 200 ταινίες του Χόλιγουντ τα επόμενα 15 χρόνια. Πρώτο κονσέρτο για κιθάρα του Μάριο Καστελνουόβο Τεντέσκο. Έχει όπους 99 και ακούμε το εισαγωγικό του μέρος από τον κιθαριστή John Williams και την Ορχήστρα Δωματίου της Ευρώπης. Έργο του 1939.

Μουσική από τον κινηματογράφο του 1949, την οποία έγραψε ο Αμερικανός συνθέτης Aaron Copland. Το φιλμ αυτό του 49 ονομαζόταν The Red Pony και ήταν βασισμένο σε ένα διήγημα του συγγραφέα John Steinbeck, ο οποίος είχε γράψει και το σενάριο στην ταινία, στην οποία μάλιστα πρωταγωνιστούσε ο Robert Mitchum. The Red Pony, ένα απόσπασμα από τη μουσική του Aaron Copland, με τη συμφωνική του Σεντ Λούις, που διευθύνει ο Λέοναρντ Σλάτκιν.

Κιθαριστής και συνθέτης που γεννήθηκε στα μέσα του 20ου αιώνα, ο Κάρλο Ντομενικόνι, και συγκεκριμένα στις 20 Φεβρουαρίου 1947. Ο Ιταλός Ντομενικόνι είναι γνωστός ως διεθνής ερμηνευτής συναυλιών με ρεπερτόριο κλασικής μουσικής και τζαζ. Έλαβε την πρώτη του εκπαίδευση σε ηλικία 13 ετών, ενώ στα 17 του αποφύτησε από το οδείο του Πέζαρο. Ήδη στα 19 του χρόνια, ο Κάρλο Ντομενικόνι άφησε την Ιταλία για να μετακομίσει στο δυτικό Βερολίνο τότε, όπου σπούδασε σύνθεση στο Πανεπιστήμιο Μουσικής. Και είναι ο μαυροβούνιος κιθαριστής Μήλος, ο Μήλος Καραντάγκλιτς, που ερμηνεύει το έργο του «Κογιουνμπάμπα», μια σουίτα για κιθάρα με όπους 19. Ακούμε το τέταρτο μέρος.

Θα πάμε πίσω στο 1994. Εκείνη τη χρονιά, ο Χένρι Μαντσίνι εργαζόταν πάνω στη θεατρική εκδοχή του έργου του «Βίκτορ Βικτόρια» για να ανέβει στο Broadway. Αλλά ο Μαντσίνι απεβίωσε στο Λος Άντζελες στις 14 Ιουνίου εκείνης της χρονιάς, το 1994, στα 70 του χρόνια. Και δεν είδε ποτέ ανεβασμένη την παραγωγή στη σκηνή.

Ήταν μια αμερικανική ρομαντική κωμωδία περιπέτειας του 1962. Η ταινία «Χατάρι». Πρωταγωνιστούσε ο Τζον Γουέιν, ως αρχηγός μιας ομάδας επαγγελματιών κυνηγών στην Αφρική, που γυρίστηκε στη Βόρεια Τανγκανίκα. Μαζί με τον Τζον Γουέιν συμπρωταγωνιστούσε η Έλσα Μαρτινέλη. Τη μουσική στην ταινία «Χατάρι» είχε γράψει ο Χένρι Μαντσίνι. Και αυτό το

Και με αυτό το μικρό χαρούμενο ελεφαντάκι, που ήταν ό,τι πρέπει για ένα σύνολο χάλκινων πνευστών, ολοκληρώθηκε και η κυριακάτικη εκπομπή μας. Ήταν τα κλασικά και άλλα που επιμελήθηκε, παρουσίασε και ηχογράφησε ο Νίκος Κανελόπουλος. Καλή Κυριακή και μην ξεχάσετε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του

0: σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας, στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Το 1828 ο Σούμαν φεύγει για να σπουδάσει νομικά στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας υπό την πίεση της οικογένειάς του. Αλλά στη Λειψία ασχολείται με τη σύνθεση τραγουδιών και τη συγγραφή μυθιστορημάτων. Εκεί αρχίζει και σοβαρές σπουδές πιάνου με τον Φρίντριχ Βίκ, έναν διακεκριμένο καθηγητή. Ο Βίκ τον βάζει να ξεκινήσει από την αρχή με βαρετές ασκήσεις που έπρεπε να επαναλαμβάνει ασταμάτητα. Ο Σούμαν πάντα ήθελε να κάνει τα πράγματα με τον δικό του τρόπο και αυτού του είδους η αυστηρή διδασκαλία δεν ήταν καθόλου εύκολη για εκείνον. Επίσης, δεν ήταν καθόλου εύκολο να βλέπει συγχρόνως την 9χρονη κόρη του Βίκ, την Κλάρα, να παίζει με άνεση το κοντσέρτο στη Λα Ελάσσονα του Χούμελ, το οποίο ο ίδιος αγωνιζόταν να μάθει. Μετά από 2 χρόνια νομικών σπουδών στη Λειψία και στη Χαϊδελβέργη, ο Σούμαν εγκαταλείπει τη νομική, σκοπεύοντας να κάνει καριέρα ως βιρτουόζος πιανίστας. Ο δάσκαλός του, ο Φρίντριχ Βίκ, τον διαβεβαίωνε ότι θα μπορούσε να γίνει ο καλύτερος πιανίστας στην Ευρώπη. Όμως, ένας τραυματισμός στο χέρι του, πιθανότατα από τη συνεχή καταπώνηση με τις ασκήσεις στο πιάνο, βάζει τέλος σε αυτό το όνειρο. Ο Σούμαν συνειδητοποιεί ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει πιανίστας και θα έπρεπε να συμβιβαστεί με την ιδέα ότι θα παραμείνει μόνο συνθέτης. Εκείνα τα χρόνια, ως νεαρός φοιτητής, είχε προσπαθήσει να γράψει ένα κοντσέρτο για πιάνο. Το προχώρησε, αλλά το εγκατέλειψε. Το ίδιο συνέβη και με την προσπάθειά του να μετατρέψει σε έργο για πιάνο και ορχήστρα τις παραλλαγές Άμπεκ, το δικό του έργο για πιάνο με αριθμό 1. Στις αρχές του 1839, ο Ρόμπερτ Σούμαν και η Κλάρα, η κόρη του καθηγητή που είχε γνωρίσει στο σπίτι του πριν 11 χρόνια όταν ήταν 9χρονών κοριτσάκι, πολεμούσαν την αντίθεση του πατέρα της στον αραβόνα τους. Εκείνη την εποχή, ο Σούμαν προσπάθησε ξανά να συνθέσει ένα κοντσέρτο για πιάνο με την παρότρινση, την ενθάρρυνση της Κλάρα. Αλλά και πάλι απέτυχε να το ολοκληρώσει. Το Σεπτέμβριο του 1840, ο Ρόμπερτ παντρεύεται με την Κλάρα. Ένα χρόνο μετά, ο Σούμαν γράφει μια φαντασία για πιάνο και ορχήστρα, η οποία όμως, όταν παρουσιάζεται με την Κλάρα στο πιάνο, υπό αντίξωες συνθήκες, δεν πηγαίνει καλά. Τον Αύγουστο του 1844, ο Ρόμπερτ καταραίει ψυχικά και σωματικά. Είχε πόνους, έτρεμε, έκλαιγε, δεν μπορούσε να κοιμηθεί και ήταν τόσο αδύναμος που δεν μπορούσε να περπατήσει μόνος του ακόμη και μέσα στο δωμάτιό του. Η Κλάρα εγκαταλείπει τα ρεσιτάλ της και αφοσιώνεται στη φροντίδα του σύζυγου της. Τον επόμενο χρόνο, ο Σούμαν είχε συνέλθει. Έχουν περάσει 4 χρόνια από τότε που έγραψε τη φαντασία και τώρα ξαναπροσπαθεί να γράψει για πιάνο και ορχήστρα. Ξεκινά από το τέλος, γράφοντας το τρίτο μέρος και σχεδιάζει να το συνδέσει με ένα intermezzo με το πρώτο μέρος για το οποίο προορίζει τη φαντασία που είχε γράψει το 1841. Αυτό το intermezzo, ανάμεσα στο πρώτο και το τρίτο μέρος του κοντσέρτου, τον δυσκόλεψε πολύ. Με συνεχείς αναθεωρήσεις υπάρχουν 7 διαφορετικές εκδόσεις. Ο Σούμαν χαρίζει τελικά στην Κλάρα το κοντσέρτο που εκείνη τόσο επιθυμούσε. Όμως αυτό ήρθε σε μια περίοδο της ζωής της που δύσκολα μπορούσε να προετοιμαστεί να εξασκηθεί για να το παίξει. Είχε ήδη κάνει 3 παιδιά και ήταν έγκυος στο 4ο. Στο σπίτι, ο Ρόμπερτ για να συνθέσει χρειαζόταν ησυχία και η μόνη ώρα που η Κλάρα μπορούσε να εξασκείται στο πιάνο ήταν όταν ο σύζυγός της έβγαινε για τον απογευματινό του περίπατο. Σίγουρα δεν ήταν καθόλου εύκολο. Παρ' όλα αυτά, έπαιξε το κοντσέρτο στην πρεμιέρα του στη Δρέσδη το Δεκέμβριο του 1945 και ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Εντυπωσίασε κοινό και κριτικούς και συνεχίζει να εντυπωσιάζει ως τις μέρες μας. Παραμένει ένα από τα δημοφιλέστερα κοντσέρτα για πιάνο της ρομαντικής περίοδου και το μοναδικό που ολοκλήρωσε ο Σούμαν. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο 8ο επεισόδιο μια σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο, το κοντσέρτο σε Λα Ελάσσονα του Ρόμπερτ Σούμαν. Σε μια ηχογράφηση με σολίστ, μια κυρία η οποία έχει διακριθεί διεθνώς όχι μόνο ως εκπληκτική πιανίστα, αλλά και για τον αγώνα της για την προστασία των άγριων ζώων και ως ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ως συγγραφέας. Αυτή η ηχογράφηση που κυκλοφόρησε στις 17 Φεβρουαρίου του 2024 δεν είναι η πρώτη στην οποία έπαιξε αυτό το έργο. Προηγήθηκαν ηχογραφήσεις της το 1995 με τη Γερμανική Συμφωνική του Βερολίνου υπό τον David Zinman και το 2005 με τη Staatskapelle της Δρέσδης υπό τον Νέσα Πέκα Σαλόνεν.
Τώρα, δίπλα της έχει την καμεράτα του Ζάλτσμπουργκ με τον βιολιστή Τζιοβάνι Γκούτσο να οδηγεί. Η ηχογράφηση έγινε το 2022 στη μεγάλη αίθουσα της Φιλαρμονικής του Έλβα, στο Αμβούργο, που εγγενιάστηκε το 2017. Η ακουστική της αίθουσας σχεδιάστηκε από τον διάσημο Ιάπωνα ακουστικό μηχανικό Γιασουχίσα Τοιότα. Στο κέντρο της αίθουσας, στο πιάνο, καθόταν η γεννημένη το 1969 Γαλλίδα πιανίστα Ελέν Γκριμό. Μέρος πρώτο, Αλέγκρο Φετουόζο, με τη σύγκρουση του ταραχώδους φλογερού Φλωρεστάν και του ονειροπόλου εσωστρεφή Ευσέβιου, δύο αντίθετων χαρακτήρων που είχε φτιάξει το μυαλό του ο Σούμαν και εξέφρασε υπέροχα με τις νότες στο πενταγραμμό του. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

Ήταν το πρώτο μέρος, αλέγκρο φετουόζο, από το κονσέρτο σε La Ελάσσονα του Ρόμπερτ Σούμαν με την Καμεράτα Ζάλτσμπουργκ και σολίστ την Ελέν Κρυμό. Παρά τα τρία μέρη του, το έργο διατηρεί τον χαρακτήρα μιας φαντασίας. Η βασική ιδέα που εκφράζεται είναι η αντίθεση, η μάχη ανάμεσα στους δύο φανταστικούς χαρακτήρες που γεννήθηκαν στο μυαλό του Σούμαν και συνόδευαν πολλά από τα έργα του, τον Φλωρεστάν και τον Ευσέβιο. Η αντίθεση ανάμεσα στο θέλω και στο πρέπει, ανάμεσα στο πάθος και τη σύμβαση, ανάμεσα στη λαχτάρα δύο ερωτευμένων και τις οικογενειακές αντιδράσεις που στέκονται εμπόδιο. Ο Σούμαν μεταμορφώνει μουσικά τον αγώνα του για να ζήσει με την Κλάρα, παρά την απόρριψη από το δάσκαλό του και πατέρα της. Κατ' επέκταση, την πίστη και τον αγώνα για την ελευθερία. Παράλληλα, το κονσέρτο υπογραμμίζει αυτό που ο Σούμαν υποστήριζε σε ολόκληρη τη ζωή του. Τη μάχη του απέναντι στον φιλιστινισμό. Εκείνους δηλαδή που περιφρονούν ή και υποτιμούν την τέχνη και το πνευματικό περιεχόμενο, τους υλιστές που πιστεύουν ότι το χρήμα φέρνει την καταξίωση και το θεωρούν απόδειξη της υπεροχής τους απέναντι σε όλους τους άλλους. Και η επιλογή του στην τέχνη είναι φτηνή και εύκολη, ακόμα και το kitsch. Το δεύτερο και το τρίτο μέρος παίζονται χωρίς διακοπή. Το intermezzo, andantino grazioso, που ταλαιπωρούσε πολύ τον Σούμαν, και το καταληκτικό allegro vivace.

Ήταν το κοντσέρτο σε Λαϊλάσσονα του Ρόμπερτ Σούμαν με την καμεράτα Ζάλτσμπουργκ και σολίστα την Ελέν Γκριμό. Από ηχογράφηση που έγινε το 2022 στη μεγάλη αίθουσα της Φιλαρμονικής του Έλβα στο Αμβούργο και κυκλοφόρησε στις 17 Φεβρουαρίου του 2024. Είναι παράξενο ότι ο Σούμαν έγραφε έργα για πιάνο και ορχήστρα κάθε 4 χρόνια. Ίσως τυχαίο. Τη Φαντασία την έγραψε το 1841. Την έκανε κοντσέρτο το 1845. Και δύο ξεχωριστά έργα για πιάνο και ορχήστρα το 1849 και το 1853 αντίστοιχα. Το πρώτο από τα δύο τελευταία αυτά έργα, το «Εισαγωγή και Αλέγκρο Απασιονάτο», έργο 92, γράφτηκε μέσα σε μόλις 2 ημέρες, το Σεπτέμβριο του 1849, και η πλήρης παρτιτούρα με την ενορχήστρωση ολοκληρώθηκε μία εβδομάδα αργότερα. Η Κλάρα το πήρε αμέσως στα χέρια της, αλλά στην πρεμιέρα της, τον επόμενο Φεβρουάριο στη Λειψία, δεν ένιωθε καλά. Και η συναυλία ήταν μια αποτυχία. Όμως η δεύτερη παράσταση στο Ντίσελντορφ, ένα μήνα αργότερα, με το σύζυγό της να διευθύνει, σημείωσε τεράστια επιτυχία. Στη συνέχεια παίζονταν πολύ σπάνια. Και είναι κρίμα, γιατί και μόνο η μαγική εισαγωγή θα έπρεπε να το φέρει ψηλά στις επιλογές των σολίστ και των ορχιστρών. Ρόμπερτ Σούμαν, «Εισαγωγή και Αλέγκρο Απασιονάτο», έργο 92. Παίζει η Φιλαρμονική του Βερολίνου με διευθυντή τον Κλάουντιο Αμπάντο. Και σολίστ τον Μάρι Περάια, από ηχογράφηση του 1997.

Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο 8ο επεισόδιο μια σειράς με μερικά από τα μορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο μεταδώσαμε το κοντσέρτο σε Λαελάσονα του Ρόμπερτ Σούμαν με σολίστη την Ελέν Κριμό από ηχογράφηση του 2022 και το «Εισαγωγή και Αλέγκρο Απασιονάτο» με σολίστη τον Μάρι Περάια από ηχογράφηση του 1997.

Αν αγαπάς για την ομορφιά, μην αγαπάς εμένα. Αγάπησε τον ήλιο που έχει χρυσά μαλλιά. Αν αγαπάς για τα νιάτα, μην αγαπάς εμένα. Αγάπησε την άνοιξη που είναι κάθε χρόνο νέα. Αν αγαπάς για τα πλούτη, μην αγαπάς εμένα. Αγάπα τη γοργόνα που έχει μαργαριτάρια πολλά και καθαρά. Αν αγαπάς για την αγάπη, αγάπησέ με. Αγάπα με για πάντα και εγώ για πάντα θα σ' αγαπώ. Αυτό το τραγούδι σε δύο διαφορετικές εκδοχές. Πρώτα με τη σοπράνο Φραντσέσκα Μπρούνι και τη Σαμπίνε Μπελέ στο πιάνο από έκδοση του 2024 και αμέσως μετά σε μεταγραφή για κλαρινέτο και άρπα με τον Διονύση Γραμμένο στο κλαρινέτο και την Ανελίνη Λίναρτς στην άρπα από έκδοση του 2016. Προετοιμάζοντάς σας έτσι για το επόμενο επεισόδιο αυτής της σειράς που θα έχει στο κέντρο του το κονσέρτο για πιάνο της Κλάρα Σούμαν. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Νικόλας Βιγλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Γεια σας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

Με την London Symphony Orchestra σε διεύθυνση του Άνταλ Ντοράτη ακούσαμε τον Κούκο με επίμονο και λάιδημα να καλεί την αυγή στην τρίτη σύνθεση της Σουήδας για συμφωνική ορχήστρα Λιουτσέλη, τα πουλιά του Οτορίνο Ρεσπίγκη. Σουήτα που γράφεται στη Ρώμη του 1928. Όπως και οι υπόλοιπες συνθέσεις αυτής της σουήτας, ο Κούκος, Il Cucco, βασίζεται σε σύνθεση της περίοδου του Μπαρόκ, στην τοκάτα Scherzo del Cucco για τσέμπαλο ή εκκλησιαστικό όργανο του Μπερνάρντο Πασκουίνι, που πρωτολάλησε επίσης στη Ρώμη του 1720. Με τον Κούκο, ο Τωρίνο Ρεσπίγκη κλείνει την σουήτα του, ίσως και συμβολικά, γιατί αυτό το πουλί έχει τη συνήθεια να γεννά τα αυγά του σε ξένες φωλιές. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής. Το κάλεσμα του Κούκου ξημέρωσε τη μέρα σε καλωσόρισμα εισαγωγή, γιατί σήμερα προτείνουμε μια διαδρομή σε μουσικές δημιουργίες εμπνευσμένες από τα ζώα που τρύπωσαν στη μουσική μάλλον πρώτα, από την αρχή της ιστορίας της. Οι φωνές τους έγιναν μελωδίες, το πέταγμα και οι συνήθειες ρυθμοί, οι συμπεριφορές και το ελεύθερο πέταγμα στους ουρανούς αλληγορικά σύμβολα για τη ζωή. Και ξεκινούμε αμέσως, αφήνοντας τον 20ο αιώνα και τον Ιταλικό νεοκλασικισμό, ταξιδεύουμε πίσω στο χρόνο. Στο Μιλάνο του 1355 βρισκόμαστε στην αυλή του Άρχοντα Λουκίνο Βισκόντι. Ένας από τους συνθέτες της αυλής του βάζει τη μεγαροπρέπεια και τις αρετές του αγέροχου Αϊτού σε στίχους και μουσική πολυφωνικού μαδρυγαλιού. Αγέροχε Αϊτέ του υψηλού μυαλού του γενναίου ματιού που στέκεσαι στην κορυφή όπου η ζωή σου αναπαύεται. Εκεί είναι η όραση, εκεί είναι η ευλογημένη ύπαρξη. Πουλί του Θεού, σημάδι δικαιοσύνης, εκεί έχεις δόξα καθαρή, επειδή στα μεγάλα έργα είναι η νίκη σου. Από εκεί βλέπεις τη σκιά, από εκεί και την αληθινή ουσία. Ευγενικό πλάσμα αξιοζώο να ανέβεις ψηλά και να ταινίσεις τον ήλιο. Αυτό η φύση σου επιθυμεί μοναδικά. Εκεί είναι πλήρης η εικόνα και η τελειότητα. Τρεις φωνές τραγουδούν τις αρετές με διαφορετικούς στίχους παράλληλα σε ύμνο στην τελειότητα του μεγαλειώδου Σαϊτού, που πιθανολογείται πως γράφεται για να τιμήσει τον Κάρολο τον Τέταρτο της Βοημίας, στην τελετή στέψης του στη διάρκεια της επίσκεψής του στο Μιλάνο. Αγέροχε Αϊτέ, ευγενικό πλάσμα, πουλί του Θεού. Quilla altera creature gentile uccel idio, του Τζάκοπο Νταμπολόνια, με τους μουσικούς του συνόλου εποχής La Reverdie.

Πεταγόμαστε ως το Παρίσι του 1735 για χελιδόνι που φέρνει την άνοιξη, με βουτιές, απότομες στροφές, απρόβλεπτες τροχές που επαναλαμβάνει ακούραστα. Το πέταγμά του φέρνει τη χαρά και στα δωμάτια μουσικής Ευγενών και του ίδιου του βασιλιά του Λουδοβίκου του 15ου. Με νότες και μορφή που προσπαθούν να το μιμηθούν σε ένα κομμάτι χαρακτήρα για τσέμπαλο σε μορφή ροντό. Με τον Λουκ Μποσεζούρ στο τσέμπαλο, Λιροντέλ, το χελιδόνι. Από τη δεύτερη σουίτα του πρώτου βιβλίου με κομμάτια για τσέμπαλο, του Louis-Claude Daquin.

στη Βενετία του 1725 αποκτά σε ένα κλουβάκι ένα μικροκαμωμένο πουλάκι με έντονα χρώματα και γαργαριστό κελάιδισμα. Πολύ σύντομα το γαργαριστό τραγούδι της καρδερίνας του αποκτά τον ήχο ξύλινου φλάουτου σε κοντσέρτο δωματίου για φλάουτο, όμποε, βιολίνο, φαγκότο και μπάσο κοντίνο. Λίγο αργότερα αποφασίζει πως η καρδερίνα του θα δίνει και κοντσέρτο με φλάουτο και έγχορδα και μπάσο κοντίνο. Το κοντσέρτο Il Gardellino, όπως σημειώνει στην παρτιτούρα, εκδίδεται το 1728 στη συλλογή με κοντσέρτα για βιολί, έγχορδα και μπάσο κοντίνο όπως 10. Έτσι η καρδερίνα του θα τραγουδήσει σε πολλές αίθουσες συναυλιών σε όλη την Ευρώπη. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε μέρος από το κελαϊδισμά της, στην πρώτη μορφή της σύνθεσης για μουσική δωματίου. Από το κοντσέρτο Da Camera σε Re Misona του Αντώνιο Βιβάλντι με υπότιτλο Il Cardellino και αριθμό καταλόγου 90, μέρος τρίτο, Allegro, με τον Τζοβάνι Αντωνίνη στη φλογέρα με ράμφος και μουσικούς της ορχήστρας εποχής Il Giardino Armonico.

Στεκόμαστε στη Βιέννη του 1784 για ακόμα ένα πουλάκι σε κλουβί. Ένα πανέμορφο ψαρόνι με κομψή φιγούρα, άσπρες πινελιές παντού σε όλα τα χρώματα του φτερώματός του. Στο μαύρο της κοιλιάς, στο μοβ και βαθύ πράσινο των φτερούγων του. Και όταν ανοίγει το μικρό του ράμφο, το γαργαριστό μελωδικό κελάιδημά του το θαυμάζει. Και όσο αυτός παίζει μουσική, κελάιδα ακόμα πιο πολύ. Είναι γνωστό πως τα ψαρόνια μιμούνται εξαιρετικά μελωδίες, σφυρίγματα, καμιά φορά και ομιλίες. Κι έτσι οι δυο τους επικοινωνούν. Στις 27 Μαΐου του 1784 σημειώνει στο βιβλίο εξόδων του, ίσως για να προλάβει και να μην ξεχάσει, μελωδία που του είπε το πουλάκι. Αυτό ήταν πολύ ωραίο, σημειώνει επίσης, με θαυμαστικό. Αυτή η μελωδία πολύ σύντομα γίνεται θέμα για το τρίτο μέρος κοντσέρτου για πιάνο, που θα είναι στη μορφή που τραγουδάει και το πουλί, λαμπερό παιχνιδιάρικο με παραλλαγές. Wolfgang Amadeus Mozart. Από το κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 17 σε Sol Mizona, με αριθμό καταλόγου 453, μέρος τρίτο, Allegretto, με τον Mary Peraya και την English Chamber Orchestra, σε διεύθυνση του σολίστα.

Ταξιδεύουμε στο Παρίσι το 1886 για ένα ζευγάρι περιστερηγών που ερωτοτροπεί. Ερωτοτροπούν τα περιστέρια σε όλο τον πλανήτη, όχι μόνο στο Παρίσι, απλά εδώ δίνουν τον αλληγορικό τίτλο στις συμπεριφορές ιστορίας από μύθο του Ζαν ντε Λα Φοντέν. Σε ένα μπαλέτο για μια ιστορία ερωτικών παιχνιδιών, απογοητεύσεων, χωρισμών και επανασυνδέσεων ενός ζευγαριού που θα παρακολουθήσει σχεδόν όλο το Παρίσι. Εμείς θα ακούσουμε τον χαριτωμένο τρυφερό χορό τους από την πρώτη σκηνή, ο χορός των περιστεριών. Από τη μουσική για μπαλέτο Le Deux Pigeons, τα δυο περιστέρια του André Messager, με την Bournemouth Symphony Orchestra σε διεύθυνση του John Lansbury.

Πουλάκι μικροσκοπικό σε πράσινο ειρηδίζων φτερουγίζει τόσο γρήγορα που μοιάζει να αιωρείται ως διαμαγείας. Σε μικρό νέφος βουητού το παρατηρεί στις διακοπές της στις ακτές στο Cape Cod της Μασαχουσέτης. Εμείς την ακολουθούμε πίσω στο σπίτι, στο Peterborough του New Hampshire του 1932. Το κολυμπρί συνεχίζει να φτερουγίζει στην δημιουργική της φαντασία. Σε σύνθεση νοτών γρήγορων με μοτίβα που μοιράζονται τα δύο χέρια εναλλασσόμενα με πολύ γρήγορες κινήσεις όπως τα φτερά του. Μία από τρεις συνθέσεις για πιάνο που προέκυψαν από παρατήρηση πουλιών. A Hummingbird, ένα κολυμπρί. Από τη συλλογή Opus 128 της Amy Beach, στην ερμηνεία του Richard Crosby.

Μικρό, ντροπαλό, διακριτικό, τραγουδά τη νύχτα με τραγούδι πιο μελωδικό από όλα τα υπόλοιπα. Ιδανικός πρωταγωνιστής ρομαντικού παραμυθιού, καθώς ούτε ο αυτοκράτορας της Κίνας δεν μπορεί να το αντισταθεί. Μετατρέπει το αηδόνι του παραμυθιού του Hans Christian Andersen σε όπερα. Του παίρνει 5 χρόνια, την ολοκληρώνει στο Παρίσι του 1914. Όλη η ιστορία έχει γίνει μουσική και στην αρχή, όσο ακόμα είναι ελεύθερο στο δάσος, πριν εχμαλωτιστεί και από τα κελαϊδίσματα των αηδονιών που έχει ακούσει στη ζωή του, το αηδόνι του παραμυθιού τραγουδάει την άρειά του με τις νότες της φαντασίας του. Igor Stravinsky, από την πρώτη σκηνή της πρώτης πράξης της όπερας Le Rossignol, το αηδόνι, στο δάσος στην αυγή η άρια του αηδονιού, με την Όλγα Τριφόνοβα, την Φιλαρμόνια Όρκεστρα σε διεύθυνση του Ρόμπερτ Κράφτ.

ένα μικρό οικείο πουλί των Ευρωπαϊκών Κήπων μας φέρνει στο Παρίσι του 1885, πρικισμένο με κελάιδισμα γεμάτο φωτεινές γρήγορες στροφές, διακοπτόμενες από ξαφνικές παύσεις. Όπως το έχει καταγράψει σε ένα μικρό σκίτσο ο πιο συστηματικός bird watcher, παρατηρητής πουλιών της ιστορίας της μουσικής. Με την παρατήρησή τους μελέτησε τη μουσική, έκτισε τη δική του μουσική γλώσσα. Συνέθεσε μουσική για το πιο ταπεινό, το πιο μελωδικό, για διάφορα είδη πουλιών σε περισσότερες από μία συλλογές. Από την τελευταία συλλογή συνθέσεων που προκύπτει από την παρατήρηση πουλιών του Ολιβιέ Μεσιάν, με τίτλο «Μικρά σκίτσα πουλιών, Petite Esquisse d'Oiseau», θα ακούσουμε την πρώτη σύνθεση «Le Rouge Gorge», έναν κοκκινολέμι, με τον Χάκον Αουστμπο.

Στην Άπο Ανατολή, στο Τόκιο του 1977, διασμήνος χιλιάδων πουλιών που πετούν, χορεύουν συγχρονισμένα σε σχηματισμούς ογκώδης, μεταβάλλονται με κίνηση υπνοτική. Έχει παρατηρήσει πολλές φορές αυτή την εικόνα εκστασιασμένος. Τώρα όμως μήνος χιλιάδων πουλιών επισκέπτονται το όνειρό του. Όγκος τους αλλάζει τις μορφές του, κατεβαίνοντας έναν ιαπωνικό κήπο σε σχήμα πενταγώνου. Από το επόμενο πρωί, στη φαντασία του, ο κήπος ορίζεται από τις κολόνες συχνοτήτων μιας πεντατονικής κλίμακας και μέσα του γλιστρά ηχητική μάζα της ορχήστρας. Αλλάζει μορφή, πυκνότητα, όγκο. Στοχάζεται το χρόνο και τον χώρο. Τόρου Τακεμίτσου. The flock descends in the pentagonal garden. Το σμήνος πουλιών κατεβαίνει στον πενταγωνικό κήπο. Με την Bournemouth Symphony Orchestra σε διεύθυνση της Marin Alsop.

Ο ήπιος θρήνος του απομακρύνει τη θλίψη μας, κουρδίζει τα κουρασμένα ρολόγια μας στην απόλαυση. Φαίνεται να τραγουδάει όσες σκέψεις δεν μπορούμε να πούμε και να τις θέτει σωστά. Μέχρι να αισθανθούμε για άλλη μια φορά ότι το μπορεί να είναι μπορεί και να ελπίζουμε πως ορισμένα μπουμπούκια μπορεί να ανθίζουν χωρίς αρρώστια. 100.000 πουλιά χαιρετίζουν τη μέρα και ένα μοναχικό πουλί χαιρετά τη νύχτα. Αλλά αυτό φαίνεται να υπερτερεί. Τα 100.000 πουλιά που χαρούμενα κελαϊδούν με το αθώο κελάιδημά τους θα μπορούσαν να μας κάνουν σοφούς. Αν ακολουθούσαμε όταν μας λένε να ανυψωθούμε. Αν βάζαμε στις εγκομιαστικές τους νότες λέξεις και εκτοξεύαμε τις καρδιές μας μαζί τους πάνω στους ουρανούς. 100.000 πουλιά. 100.000 birds. Του Christopher Tin. Τέταρτο μέρος από το έργο The Lost Birds, An Extinction Elegy. Τα χαμένα πουλιά, η ελεγία μιας εξόντωσης. Με το σύνολο Voices 8, τη Royal Philharmonic Orchestra σε διεύθυνση του Barnaby Smith.

0: 100.000 πουλιά μας οδήγησαν στην έξοδο του Φανταστικού Μουσείου της Μουσικής. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, σας αφήνω στη συντροφιά των μουσικών επιλογών του τρίτου προγράμματος. Ως την επόμενη συνάντησή μας, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα, με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωριές θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ στο Φλάου.

0: Το ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος, Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη, Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Είναι η εκπομπή Μουσικα Ρεζερβάτα με τον Στέλιο Μούστο να επιμελείται και να παρουσιάζει τη μουσική για τις επόμενες 2 ώρες. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Γιαλίνης. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα σας προσκαλέσουμε σε ένα μαγευτικό ταξίδι στα βάθη της Ανατολής με ξαναγώ γνωστές, εξωτικές, οριεντάλ ορχιστρικές συνθέσεις Ρώσων συνθετών. Ανατολίτικης λοιπόν ατμόσφαιρας, ρώσικα έργα, ραψοδίες, σουίτες, φαντασίες και χορή, με το βιολί και το βιολοντσέλο από τα έγχορδα και το όμποε, το αγγλικό κόρνο και το φλάουτο από τα πνευστά της ορχήστρας να ξεχωρίζουν, με λαϊκά και λαϊκότροπα ηχοχρώματα, με ιστορίες αγάπης και πάθους, με καλές και κακές μάγισσες, με όμορφες κοπέλες και με άγριους πολεμιστές και με τους Ρώσους αυτούς συνθέτες της Εθνικής Σχολής να καταθέτουν μερικές από τις πιο εξωτικά συναρπαστικές σελίδες. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την Ανατολίτικη Ραψοδία, έργο 29, γραμμένη το 1889 από τον Αλεξάνδερ Κωνσταντίνοβιτς Γκλάζουνοφ. Ένας μάλλον συντηρητικός συνθέτης, ο οποίος έγινε περισσότερο γνωστός με πράγματα άλλα πέραν των δικών του έργων. Για τη βοήθεια που έδωσε στην ολοκλήρωση αρκετών έργων του Μποροντίν, για την διδασκαλία του Σωστακόβιτς και τέλος για την επεισοδιακή διεύθυνση της πρεμιέρας της πρώτης συμφωνίας του Ραχμάνινοφ. Ο μεθυσμένος Γκλάζουνοφ προκάλεσε με τις πράξεις του έναν ωραιότατο νευρικό κλονισμό στον νεαρό και φιλόδοξο τότε Ραχμάνινοφ. Στο θέμα μας όμως, στην Ανατολίτικη Ραψοδία, ένα έργο που ακολουθεί την ίδια φλέβα εξωτισμού που βρήκε εκφραστική διέξοδο στα έργα των Μποροντίν και Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Η σύνθεση που αφιερώθηκε στον ζωγράφο Ήλια Ρέπιν αποτελείται από 5 μέρη, με τον Γκλάζουνοφ να προμηθεύει και το κατάλληλο πρόγραμμα για την όσο το δυνατόν καλύτερη ανάγνωση της ραψοδίας. Στο πρώτο μέρος μεταφερόμεθα αμέσως στο βράδυ μιας μέρας με την πόλη να κοιμάται. Ακούγεται το γαλλικό κόρνο του νυχτοφύλακα, ενώ ακολουθεί το τραγούδι ενός πλανόδιου μουσικού, ένα εξωτικό θέμα, η καρδιά αυτού του πρώτου μέρους. Στο δεύτερο μέρος, το πρώτο θέμα του χορού των νεαρών ανδρών και γυναικών αναγγέλλεται από το όμποε πάνω από τα έγχορδα και τον ήχο του ταμπουρίνου. Ο επίσης Ρώσος, Ιγκορ Γκολότσιν, διευθύνει την Συμφωνική Ορχήστρα της Μόσχας.

Από ηχογράφηση του Μαΐου του 1996, ο Ίγκορ Γκολόφτσιν διεύθυνε έξοχα την Συμφωνική Ορχήστρα της Μόσχας στα δύο πρώτα μέρη από την Ανατολίτικη Ραψοδία, έργο 29, που συνέθεσε το 1889 ο Αλεξάνδρ Γκλάζουνοφ. Ένας Ρώσος συνθέτης που μέσα στον γενικό συντηρητισμό των έργων του κατόρθωσε να ενώσει τις γενικές τεχνικές των πιο πρικισμένων Ρώσων συνθετών της Εθνικής Σχολής με το ευρωπαϊκού προσανατολισμού στυλ του Τσαϊκόφσκι. Ανατολίτικη Ραψοδία, λοιπόν, ένα από τα λιγότερο γνωστά πάντως έργα του Γκλάζουνοφ, και εμείς περνάμε τώρα και στα υπόλοιπα τρία μέρη του έργου. Στο τρίτο μέρος, η άρπα και τα μπάσα έγχορδα μεταπνευστά παρουσιάζουν την μπαλάντα του γέρου με μια αφηγηματικού τύπου μελωδία, την οποία ο συνθέτης εμπιστεύτηκε πρώτα στα βιολιά, σε ένα αργό μέρος που τελικά οδηγεί σε φανφάρες και στο επόμενο μέρος στο θριαμβευτικό μάρς των στρατιωτών και στους πανηγυρισμούς για την περήφανη νίκη τους. Το τελευταίο μέρος βρίσκει τους πολεμιστές να γιορτάζουν τον θρίαμβό τους, με τον νεαρό τραγουδιστή να εμφανίζεται στο μέσον του χορού με το τραγούδι του από το πρώτο μέρος του έργου. Η ραψοδία ολοκληρώνεται μέσα σε μια τελική έξαλλη ατμόσφαιρα οργείου με αναμνήσεις από τα προηγούμενα επεισόδια. Ο Ίγκορ Γκολόφτσιν διευθύνει και πάλι την Συμφωνική Ορχήστρα της Μόσχας.

Αυτή ήταν η αρκούντος εξωτική ανατολίτικη φαντασία, έργο 29, σύνθεση του 1889 από την πένα του Ρώσου Αλεξάνδερ Κωνσταντινοβίτς Γκλάζουνοφ. Ο επίσης Ρώσος, Ιβάν Γκολόφτσιν, διεύθυνε με φαντασία την Συμφωνική Ορχήστρα της Μόσχας από ηχογράφηση του Μαΐου του 1996 και εμείς θέλουμε τώρα να σας παρουσιάσουμε ένα σαφώς πιο γνωστό ανατολίτικου και πάλι ύφους έργο ενός ακόμα Ρώσου συνθέτη, του Μίλι Μπαλάκιρεφ, ο οποίος συνέβαλε τα πλείστα στην ανάπτυξη της Εθνικής Ρωσικής Σχολής. Ο Μπαλάκιρεφ, μέλος της περίφημης ομάδας των Πέντε, υπήρξε και βιρτουόζος πιανίστας. Η πιο γνωστή σύνθεσή του για πιάνο είναι βέβαια η ανατολίτικη φαντασία Ισλαμέη, ένα υπέρλαμπρο δεξιοτεχνικό όσο και ψυχαγωγικό έργο του 1869. Μια φαντασία που ενώνει με αριστοτεχνικό τρόπο την ανατολίτικη και την ευρωπαϊκή κουλτούρα, την δεξιοτεχνία με τους εξωτικούς τρόπους, τις χρωματικές αρμονίες με τα oriental μοτίβα. Και όλα αυτά με τρία απλά θέματα, δύο ρυθμικά από τον Κάφκασο και ένα μελωδικά εκφραστικό από την Αρμενία. Την ανατολίτικη φαντασία Ισλαμέη θα απολαύσουμε μαζί σήμερα στην ενορχιστρωμένη εκδοχή του 1908 από τον Αλφρέντο Καζέλα, από πολύ παλαιά αλλά πολύτιμη έκδοση βινιλίου, με τον Ευγένιο Γκούσενς να διευθύνει την ορχήστρα Φιλαρμόνια.

Από παλαιά έκδοση βινιλίου, ο Ευγένιος Γκούσενς και η Ορχήστρα Φιλαρμόνια μας έδωσαν την ενορχιστρωμένη από τον Αλφρέντο Καζέλα εκδοχή του πιο γνωστού έργου για πιάνο του Μίλι Μπαλάκηρεφ, την Ανατολίτικη Φαντασία Ισλαμέη, σύνθεση του 1869, την οποία ο Μπαλάκηρεφ εμπνεύστηκε αρχικά ως σπουδή για το μεταγενέστερο, πιο σπουδαίο τώρα από όλα τα συμφωνικά έργα του, το συμφωνικό ποίημα με τίτλο «Ταμάρα». Ένα έργο που ξεκίνησε με ενός ιδέα στην δεκαετία του 1860, γράφτηκε μεταξύ των ετών 1876 και 1879 και πήρε την τελική μορφή του το 1882. Η Ταμάρα είναι βασισμένη σε ένα ποίημα του ρομαντικού Ρώσου με σκοτσέζικες ρίζες ποιητή Μικαήλ Λερμόντοφ και είναι αφιερωμένη στον Φραντς Λιστ. Πρόκειται για την ιστορία μιας σαγηνευτικής σιρήνας πάνω στον Κάφκασο της πριγκίπισσας Ταμάρα, όμορφη σαν άγγελος από τον ουρανό και ταυτόχρονα μοχθηρή και πανούργα σαν δαίμονας. Με το δελεαστικό τραγούδι της παρασύρει τους ταξιδιώτες και τους αναγκάζει να περάσουν τις νύχτες μαζί της. Το πρωί, μετά από αυτές τις νύχτες πάθους, όλα είναι ήσυχα, την ώρα βέβαια που τα πτώματα των ταξιδιωτών βρίσκονται ήδη μέσα στον ποταμό Τέρεκ. Ένα πανέμορφο συμφωνικό ποίημα λοιπόν για μεγάλη ορχήστρα με ανατολίτικα και παγανιστικά εφέ, το οποίο εμείς θα απολαύσουμε σήμερα από εξαιρετική ηχογράφηση του Δεκεμβρίου του 1991 με τον άριστο γνώστη αυτού του ρεπερτορίου, τον Γευγένη Σβετλάνοφ, να διευθύνει την Φιλαρμόνια.

Από πανέμορφη ηχογράφηση του Δεκεμβρίου του 1991, ο Γευγένης Βετλάνοφ διεύθυνε με γνώση και μεράκι την Φιλαρμόνια στο συμφωνικό ποίημα «Ταμάρα», το σπουδαιότερο ίσως από όλα τα έργα του Ρώσου Μίλι Αλεξέιεβιτς Παλάκυρεφ, 1837-1910. Η μόνη ορχιστρική σύνθεση του Παλάκυρεφ από την μεσαία συνθετική περίοδό του, ένα έργο που κοιτά πολλά χρόνια μπροστά, ένα έργο που λάτρεψε αργότερα ο Ντεβισί, ένα έργο επίσης που δάνεισε μια φράση από την εισαγωγή του στον Ρίμσκι-Κόρσακοφ για το διαρκώς επανερχόμενο μοτίβο της δικής του Σεχραζάντ. Ο Παλάκυρεφ εδώ, όπως συχνά σημειώνουν και οι μουσικολόγοι, απέδωσε με τον πιο κατάλληλο τρόπο τον ρομαντισμό του ποίηματος του Λερμόντοφ, ενώνοντας αριστουργηματικά τον εξωτικό πρωταγωνισμό με τον ρομαντικό αισθησιασμό. Ενώ εσείς, φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, μην ξεχνάτε ότι ακούτε πάντα την εκπομπή Μουσικά Ρεζερβάτα, με τον Στέλιο Μούστο να επιμελείτε και να σας παρουσιάζει σήμερα ένα μαγευτικό μουσικό ταξίδι στα βάθη της Ανατολής, με οδηγό εξωτικές οριεντάλ ορχιστρικές συνθέσεις Ρώσων συνθετών. Αφού λοιπόν φτάσαμε ως τον Κάφκασο για να ακούσουμε τις περιπέτειες της ακόρεστης πριγκίπισσας Ταμάρα, ας μείνουμε για λίγο ακόμα εκεί για να απολαύσουμε μαζί τα καυκασιανά σκίτσα ή σχεδιάσματα, αν προτιμάτε, σίγουρα το πιο γνωστό σήμερα έργο του Μιχαήλ Ιπολίτοφ Ιβάνοφ, 1859-1935. Μια γεμάτη χρώματα ορχιστρική σουίτα του 1895 που καταγράφει μουσικά μια άγνωστη στους περισσότερους Ευρωπαίους περιοχή. Ο Ιπολίτοφ Ιβάνοφ, μετά τις σπουδές του στο Οδείο της Αγίας Πετρούπολης, πήγε στην Τυφλίδα ως διευθυντής της ντόπιας συμφωνικής ορχήστρας και εκεί ήταν που άρχισε να μελετά προσεκτικά την λαϊκή μουσική των αυτόνομων γειτονικών δημοκρατιών, τη μουσική των Ουσμπέκων, των Κοζάκων, των Τουρκμένων και των Αράβων. Τα δημοφιλή τώρα καυκασιανά σκίτσα του καταγράφουν τις επιρροές από την μουσική της Γεωργίας σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο φέρει τον τίτλο «Στο φαράγγι, στο πέρασμα του βουνού», το δεύτερο «Στο χωριό, στο βουνό», το τρίτο «Στο τέμενο, στο ξημέρωμα» και το τέταρτο «Η πομπή, το εμβατήριο του Σαρδάρου». Το έργο 10 αυτό του Μιχαήλ Ιπολίτοφ Ιβάνοφ ακούμε αμέσως από σπάνια ρώσικη έκδοση βινιλίου με τον Γενάντη Ροστιέσβενσκι να διευθύνει την συμφωνική ορχήστρα της κρατικής φιλαρμονικής της Μόσχας.

Αυτό ήταν το πιο δημοφιλές σήμερα έργο του Ρώσου Μικαήλ Ιπαλίτοφ Ιβάνοφ, τα τέσσερα καυκασιανά σκίτσα του έργου 10, μια απολαυστική σύνθεση του 1895 γεμάτη από χρώματα και αρώματα της Γεωργίας, εδώ από σπάνια ρώσικη έκδοση βινιλίου, με τον Γενάντη Ροστιέσβενσκι να διευθύνει την Συμφωνική Ορχήστρα της Κρατικής Φιλαρμονικής της Μόσχας. Χωρί και μελωδίες του Καυκάσου, και εμείς συνεχίζουμε τώρα αμέσως με τον Λεσκίνκα, έναν ακόμα καυκασιανό χορό, αυτή τη φορά μέσα από την πιο γνωστή από τις 20 εν συνόλο όπερες του επίσης Ρώσου Άντων Ρουμπινστάιν, 1829-1894, την όπερα «Ο Δαίμονας» του 1871. Ένας από τους μεγαλύτερους πιανίστες της εποχής του και παραγωγικότατος συνθέτης, ο Άντων Ρουμπινστάιν ήταν υπέρμαχος των μουσικών μοντέλων της Δύσης, σε αντίθεση βέβαια με τους εθνικιστές Ρώσους συνθέτες που οδηγούσε ούτως υπήν ο Μπαλάκυρεφ. Λεσκίνκα λοιπόν του Άντων Ρουμπινστάιν με τον Μίκαελ Χάλατς να διευθύνει την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σλοβακία.

Ήταν ο Μίκαελ Χάλατς και η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σλοβακίας στην Λεσκίνκα, έναν χορό από την περιοχή του Καυκάσου, μέσα από την εξαιρετικά πετυχημένη όπερα του Άντων Ρουμπινστάιν, «Ο Δαίμονας». Ο Άντων Ρουμπινστάιν, αδελφός του Νικολάη, ένας από τους σπουδαιότερους πιανίστες των ημερών του, που είναι δυστυχώς σήμερα ευρύτερα γνωστός μόνον για μία και μόνον σύνθεσή του, την μελωδία σε φα. Στον καιρό του πάντως, είχε τοποθετηθεί στο πάνθεον των αθανάτων δίπλα στον Μπαχ, τον Μπετόβεν και τον Σούμαν. Υπερβολές φυσικά, αν και αξίζει τον κόπο πιστεύουμε να ρίξει κανείς μια πιο σοβαρή ματιά στο συνθετικό έργο του Ρουμπινστάιν. Ας συνεχίσουμε όμως το σημερινό ρώσικο οριεντάλ ορχιστρικό αφιερωμά μας με τις πιο δημοφιλείς σελίδες από την πιο γνωστή σήμερα όπερα του Αλεξάνδερ Μπόροντιν, πρίγκιπας Ίγκορ. Μιλάμε βέβαια για τους Πολοτσιανούς χορούς μέσα από μια όπερα που ταλαιπώρησε το συνθέτη επί 18 ολόκληρα χρόνια. Μια όπερα που εν τέλει βέβαια ολοκλήρωσε ο Ρίμσκι-Κόρσακοφ μετά τον θάνατο του Μπόροντιν. Μια ιστορία που μας γυρίζει πίσω στον 12ο αιώνα με τον Ίγκορ και τον γιο του Βλάντιμιρ να φεύγουν για να πολεμήσουν την Πολοτσιανή φύλη. Συλλαμβάνονται και ο αρχηγός των Πολοτσιανών, ο Καν Κόντσακ, τους ψυχαγωγεί με αυτούς τους χορούς, ενώ ταυτόχρονα ο Βλάντιμιρ ερωτεύεται την κόρη του Καν, την Κοντσάκοβνα. Ο Ίγκορ δραπετεύει, συνεχίζει να πολεμά και επιστρέφει με την γυναίκα του, ενώ ο Βλάντιμιρ μένει με τους αντιπάλους και παντρεύεται την Κοντσάκοβνα. Ανατολίτικες παραστάσεις και φοβερά ορχιστρικά χρώματα λοιπόν στους χορούς των σκλάβων με την συμμετοχή και της χοροδίας εδώ από αριστουργηματική ηχογράφηση του 1993 με τον Βαλέρι Γκέργιεφ να οδηγεί εκ του ασφαλούς την χοροδία και την ορχήστρα της όπερας.

Από αριστουργηματική ηχογράφηση του Μαΐου του 1993, ο Βαλέρη Κεργίεφ διεύθυνε με απολαυστικό τρόπο την χοροδία και την ορχήστρα της όπερας Κίροφ στους περίφημους Πολοβτσιανούς χορούς, το πιο δημοφιλές απόσπασμα από την πιο γνωστή όπερα του Αλεξάνδρ Μπόροντιν, «Πρίγκιπας Ίγκορ», και εμείς θα ολοκληρώσουμε το σημερινό αφιέρωμά μας με ένα ακόμα πασίγνωστο έργο του Μπόροντιν που φέρει τον τίτλο «Στις στέπες της Κεντρικής Ασίας». Ένα συμφωνικό ποίημα που συνέθεσε ο Μπόροντιν το 1880 για να ευχαριστήσει τον Λίστ για την υποστήριξη που προσέφερε στις συμφωνίες του. Στο έργο αυτό ο Μπόροντιν συμβολικά παρουσιάζει την αρμονία η οποία υπάρχει ανάμεσα στις διάφορες φυλές της Ρωσίας, με έναν ρωσικό σκοπό στο κλαρινέτο και έναν ασιατικό σκοπό στο αγγλικό κόρνο, στηριζόμενο στις ψηλές νότες των βιολιών και σε πιτσικάτι των μπάσων που περιγράφουν τα άλογα και τις καμήλες. Ο δικός μας Δημήτρης Μητρόπουλος και η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης μας περιγράφουν με υπέροχο τρόπο πώς ακριβώς το καραβάνι διασχίζει τις στέπες της Κεντρικής Ασίας τη συνοδεία Ρώσων στρατιωτών.

0: Η μητέρα Ρωσία παίρνει την Ασία κάτω από τα προστατευτικά της φτερά. Το ρωσικό τραγούδι και ο ασιατικός κοπός ενώνονται για να φτιάξουν μια κοινή αρμονία η οποία διαλύεται σιγά σιγά καθώς το καραβάνι απομακρύνεται και η μουσική σβήνει σαν ηχό στον αέρα της στέπας. Αυτό ήταν το δημοφιλές συμφωνικό ποίημα του Αλεξάντερ Μπόροντιν στις στέπες της Κεντρικής Ασίας, εδώ από ιστορική ζωντανή ηχογράφηση στις 19 Απριλίου του 1953 στη Νέα Υόρκη, με την φιλαρμονική της πόλης υπό την εμπνευσμένη διεύθυνση του Δημήτρη Μητρόπουλου, που ολοκλήρωσε έτσι με τον καλύτερο τρόπο το σημερινό ταξίδι μας στα βάθη της Ανατολής, με οδηγό εξωτικά οριεντάλ ορχιστρικά έργα Ρώσων συνθετών.
1: Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Ο Στέλιος Μούστος προεπιμελήθηκε και παρόν.

0: Παρουσίασε την εκπομπή «Μουσικά Ρεζερβάτα» για το τρίτο πρόγραμμα και ο Γιάννης Γιαλίνης, που έχει την τεχνική επιμέλεια, σας εύχονται ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της μέρας σας.
1: Κλασικά τρίτο.
2: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Με τον Νίκο Γούναρη ξεκινήσαμε σήμερα. Ακούτε το μουσικό ρολόι του 20ου αιώνα με τον Δαβίδ Ναχμία. Από πολλές και αλόκοτες φάσεις πέρναγε η Ελλάδα σε εκείνα τα χρόνια που η ταλαιπωρία είχε το όνομα της πείνας και της ποικιλόμορφης αντικσότητας που ξεπηδούσε από όλες τις πλευρές ευνίδια. Ο πόλεμος τα έχει αυτά. Εκείνες είναι οι εποχές που ο αυθορμητισμός του δημιουργού στρέφεται αυτόματα προς την πατρίδα. Η Ελλάδα, ως θεματολογία, σε όλες τις εκφάνσεις, ακολουθεί στα επόμενα τραγούδια. Γύρνα στην όμορφη Ελλάδα μας και πάλι, τραγουδάει η Έλσα Λάμπο.

πιο πολύ από κάθε άλλον καιρό, η καλύτερη εποχή για να επαληθεύσουμε τη μεγάλη τύχη που μας δόθηκε να ζούμε στην ωραιότερη χώρα του κόσμου και ακόμα μέσα από τις δυσκολίες και μέσα από τα τσιμέντα και τις ποικίλες εθάλες της Αθήνας, τουλάχιστον εμείς έχουμε τι να ονειρευόμαστε και ξέρουμε καλά που θα πάμε μόλις κάνει το λάθος να καλοκαιριάσει ο καιρός.

όχι ο τόπος γραφιές που δεν ξανάβαν. Κάτι νησάκια λιβάνια εδώ και εκεί. Μόνο σ' αυτά μπορεί να ζήσεις στην Ελλάδα. Την ομορφία να νιώσεις την Ελλάδα.

Πάνω μας ήταν ο ουρανός, γάλαζιο βλέμμα, γάλαζια η θάλασσα, τα πάντα γαλανά. Κι εσύ αγάπη, η αλήθεια και το ψέμα, που σε ταξίδια θα με φέρνεις μακρινά. Σε μια ακρογιαλιά ελληνική,

Ακρογιαλιές, μάρμαρα λευκά, αγιόκλημα, μια θάλασσα που λάμπει από φρεσκάδα. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε όμως πως κάποιοι κατοικούν αυτή την όμορφη χώρα που τόσο ειδηλιακά παρουσιάζουν τα τραγούδια. Στον κόσμο αυτόν δεν έχει τέρι στην εξυπνάδα Ορομιός. Από την κούνια του Ινξεφτέρη γι' αυτό πηγαίνει πάντα μπρος. Για το φιλότιμο πεθαίνει και όταν δεν πίνει αρρωσταίνει. Και μπρος στην κάνουλα όταν βρεθεί πίνει αβέρτα να μη βασκαθεί. Χρυσούλα Στίνη, σε 7-8, ζήτω Ρωμιός.

Ζει το Ρωμιός που είναι κεφάτος διαρκώς, εκτός από κάτι μικρές περιόδους που πάντα στο τέλος παρέρχονται. Θα πάρω Ελληνόπουλο, παροτρύνει τις κοπελιές του καιρού του ένας καλός μίμος του Νίκου Γούναρη. Να τι εννοούσε ίσως ο Μάνος Χατζηδάκης όταν κάποτε χαρακτήρισε τα τραγούδια εκείνης της εποχής ηθικοπλαστικά. Στην ουσία υπάρχει κάποιες φορές μια αδιόρατη παρέμβαση, μιας και τα υποδόρια μηνύματα που κρύβονται στο τραγούδι έπαιζαν πάντοτε στον τόπο μας βαριά διαμορφωτικό ρόλο. Εδώ έχουμε κάποιο πλούσιο παιδί που είχε έρθει από τα ξένα και βάζει στο μάτι την Ανθούλα και την ελληνική ομορφιά της. Η διδακτική κατάληξη είναι πως η Ανθούλα, παιδί της αντίστασης, χωρίς δεύτερη σκέψη, βροντοφωνάζει στον Φέρελπη ερωτηδέα, που είναι πλούσιος μεν, ξένος δε. Όχι. Δεν τους είχε μιλήσει κανείς, φαίνεται, για την παγκοσμιοποίηση που έπετο. Θα πάρω Ελληνόπουλο, λέει ο κύριος Παντέλος, στα χνάρια του Νίκου Γούναρη, τόσο που δεν θα μπορέσετε να το ξεχωρίσετε, και αμέσως μετά, Ελληνοπούλα, είσαι η πιο όμορφη του κόσμου, από την Μέρη Νικολαίδου, την αδελφή της γνωστής μας Κούλας Νικολαίδου.

Ακούτε το μουσικό ρολόι του 20ου αιώνα με τον Δαβίδ Ναχμία. Το επόμενο τραγούδι θα σας θυμίσει σίγουρα την μελωδία της ευτυχίας. Το γνωστό κινηματογραφικό musical του 1965. Τι να είχε στο μυαλό του άραγε ο συνθέτης του τραγουδιού ο Τζίμις Μακούλης, αλλά πολύ περισσότερο ο στιχουργός Κώστας Κοφινιώτης που το έντυσε με το συγκεκριμένο στίχο. Δύο πράγματα είναι σίγουρα, πως λίγο κάτι κατασκευάσματα σαν τον Μίμο του Νίκου Γούναρη που ακούσαμε στο προηγούμενο τραγούδι και μια δυσδιάκριτη ροπή προς το εμπορικό χωρίς πολλά-πολλά, ήταν ορατό πως ξεκίναγε σιγά-σιγά η ευκαιριακή δισκογραφία και πως το ποτάμι δεν θα ξαναγύριζε ποτέ πια πίσω, τουλάχιστον μέχρι να συναντήσει μια μεγάλη οικονομική κρίση και να αναγκαστεί να συνδεθεί με τους προγόνους και να κοιτάξει προς τα μέσα του.

0: Λίγη Ρένα Βλαχοπούλου και σήμερα, που με το απροσμέτρητο ταλέντο της στην υποκριτική τέχνη, μας έκανε σιγά σιγά να ξεχάσουμε μέσα στα κινηματογραφικά χρόνια που τη γνωρίσαμε, στις πολυάριθμες ελληνικές ταινίες που πρωταγωνίστησε, πόσο σημαντική τραγουδίστρια υπήρξε. Ο καιρός που όλα τα ξεκαθαρίζει, ίσως αφού πρώτα ξαναφέρει τους ανθρώπους πιο κοντά σε εκείνη την ανθρώπινη εποχή, να αναγνωρίσει κάποτε σε όλο του το μεγαλείο και αυτό το ταλέντο της. «Αχ, η μόδα», ένα ντουέτο από τα πρώτα χρόνια της Ρένας Βλαχοπούλου. Μπορείτε να την αναγνωρίσετε άραγε.
1: Με αυτά τα φτερά και τα βέλα, είναι μια χαρά τα νέα μας καπέλα. Εδώ οι δεσένα, μεγάλα και τρανά, μας έχουν στο κεφάλι όλα μια χαρά.
2: Με αυτά καμιά δεν μπορεί να σκύψει, μέσα σε αυτά που...

δάκρυα σου θα ήμασταν γερούδια. Εδώ γεννήθηκα μεγάλα και τρανά. Παράδεισο στα ρίσια είναι μια χαρά. Με αυτά καμιά δεν μπορεί να σκύψει. Με τούτα πια το θέατρο θα μας λείψει. Και εδώ για ιδέτενα, μεγάλα και τρανά, θαυμάστε όλοι τα καμπά.

«Κάποιος κάπου κάποτε» του Μενέλαου Θεοφανίδη και του Μίμη Τραϊφόρου, ένα swing του 1955 που έμελε να το κάνει μεγάλη επιτυχία η Σοφία Βέμπο. Εδώ, τραγουδισμένο με το μοναδικό jazz στυλ της Ρένας Βλαχοπούλου και αμέσως μετά η μεγαλύτερη επιτυχία της, το θρυλικό τραγούδι του Γιάννη Σπάρτακου «Θα σε πάρω να φύγουμε».

Φαντάζομαι πως δεν ξέρετε κατά που πέφτει η Καλαμαζού. Στην καλύτερη περίπτωση υποψιάζεστε πως είναι χώρα. Στην πολύ καλύτερη πως είναι πόλη εξωτική. Η αλήθεια είναι πως το Καλαμαζού είναι μια επαρχία νοτιοδυτικά του Μίτσιγκαν. Όπως άκουγα τη Μέρι Λό να το τραγουδάει, ενεργοποιήθηκε αυτόματα μια πορεία. Τι θα μπορούσε άραγε να συγκινήσει τόσο πολύ τους Έλληνες σε αυτή την απόμακρη επαρχία που αν αφαιρέσουμε το τραγούδι θα πάψει να υπάρχει. Πάμε να ακούσουμε τον original ύμνο στο Καλαμαζού στα αγγλικά και κατόπιν τη Μέρι Λό, όπως το τραγούδισε στα ελληνικά, σε ελεύθερη απόδοση του Πολ Μενεστρέλ το 1942.

Τη μεγάλη διαφορά πάντα έκανε ο Νίκος Γούναρης, πιο πολύ γιατί τόλμησε να καινοτομήσει, ακόμα περισσότερο γιατί αυτοί οι νεοτερισμοί δεν υπαγορεύτηκαν ποτέ από τη διάθεση για κερδοσκοπία, αλλά βγήκαν αυθόρμητα μέσα από τα βιώματα και τις προτιμήσεις της ψυχής του. Οι δυνατότητες του τεράστιες και ξαφνικά προβάλλει με τη μοναδική σταχρονικά φωνή του μέσα από το τζαμί για να ψάλει και να τρυπήσει τα 50 χρόνια που λείπει από τον κόσμο με τον Αλλάχ.

Και τώρα ένα σπάνιο ερωτικό φόξ με τον Νίκο Γούναρη, χαμένο μέσα στον τεράστιο όγκο τραγουδιών που ερμήνευσε και μόλις βρέθηκε η Αραμπέλα.

ένα επάγγελμα που εμείς δεν προλάβαμε, ο γανωτής, που στην ουσία κολλάει μπρίκια. Σε δεύτερο επίπεδο όμως, πολλά περισσότερα κρύβει ο τρόπος που παρουσιάζει την τέχνη και τις προθέσεις του. Τραγουδάκι με πολύ βαθιά υπονοούμενα, για να σας αποχαιρετήσω.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Δεν θα έπρεπε ποτέ και κανένας και σε τίποτα να υποστηρίζει ορισμένες απόψεις, κύριε Κέλβιν. Η υποστήριξη ορισμένων απόψεων είναι η αρχή της ειλικρίνειας. Αμέσως έπειτα ακολουθεί η σοβαρότητα και το ανθρώπινο πλάσμα καταντάει τότε βαρετό.
2: Αφιέρωμα στον Άγγελο Αντωνόπουλο, 1932-2026. Μια γυναίκα χωρίς σημασία, του Όσκαρ Ουάιλντ. Την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής», στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
3: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Η γωνία του συλλέκτη» θα ακούσουμε αποσπάσματα από την πρώτη παγκόσμια ηχογράφηση της δίπρακτης κομικής όπερας «Το ελιξίριο του έρωτα» σε λιμπρέτο του Φελίτσε Ρωμάνι και μουσική του Γκαετάνο Ντονιτσέτη. Στον ρόλο του Νεμορίνο, ο τενόρος Χρήστος Σολάρης. Οι δισεύρα της ηχογραφήσεις δεν έχουν επανεκδοθεί σε CD, με εξαίρεση δύο άριες του

μαρμαρίνο. Ο Σολάρης, ένας έξοχος τενόρος με βαθιά μουσικότητα, ταχύτατο βιμπράτο, καθώς και εντυπωσιακές υποκριτικές ικανότητες, γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1884 από πατέρα ιταλικής καταγωγής και ελληνίδα μητέρα. Πέθανε στη Ρώμη το 1974. Αφού πήρε μαθήματα μονοδίας στο Μιλάνο από τον τενόρο Σεραφίνο Ντιφάλκο, μεσουράνησε σε πολλά θέατρα. Το 1915 εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη Σκάλα του Μιλάνου ως δούκας της Μάντουα στον Ριγκολέτο του Βέρντι. Περί το 1931 πραγματοποίησε στο Μιλάνο ή την Αθήνα ηχογραφήσεις σε δίσκους 78 στροφών τραγουδώντας στα ελληνικά. Αυτή τη στιγμή ακούμε έναν από αυτούς τους πρώτους και εξαιρετικά σπάνιους δίσκους γραμμοφώνου της ελληνικής Κολόμπια. Οι ηχογραφήσεις δεν επανεκδόθηκαν ποτέ ούτε σε LP ούτε σε CD. Ακούμε το ταγκό «Γυναίκες», «Γυναίκες» του Χρήστου Χερόπουλου. Χρήστος Σολάρης με συνοδεία μεγάλης ορχήστρας, όπως αναγράφεται στα ελληνικά στην ετικέτα του δίσκου.

Ο Σολάρης ηχογράφησε ξένη ελαφρά μουσική με το ψευδώνυμο Φρανκο Λάρι. Την περίοδο 1930-31 ηχογραφήθηκαν στο Μιλάνο αποσπάσματα της όπερας «Το ελιξίριο του έρωτα». Κυκλοφόρησαν μόνο από την Ιταλική Κολόμπια σε 6 σπανιότατους δίσκους 78 στροφών. Το 1951 οι ηχογραφήσεις αυτές επανεκδόθηκαν σε ένα δισεύρετο LP της Αμερικανικής Κολόμπια. Πηγή μας είναι αυτός ο δίσκος βινιλίο. Λαμβάνουν μέρος οι καλλιτέχνες. Νεμορίνο, ένας νεαρός και φτωχός χωρικός, ερωτευμένος με την Αντίνα, ο τενόρος Χρήστος Σολάρης. Αντίνα, μία όμορφη και πλούσια γεωκτήμονας, η υψήφωνος είναι Σαλφάνη Τελίνη. Μπελκόρε, ένας λοχίας, ο βαρύτονος Λορέντσο Κονάτι. Ντουλκαμάρα, ένας πλανόδιος τσαρλατάνος, ο βαρύτονος Εντουάρντο Φατικάντι. Τζανέτα, φίλη της Αντίνα, η μέτζο σοπράνο Ίντα Μαναρίνη. Τη χοροδία και την ορχήστρα της Σκάλας του Μιλάνου διευθύνει ο Λορέντσο Μολαγιόλη. Δίπλα σε αγρικία, η Τζανέτα αναπαύεται με άλλους αγρότες κάτω από ένα δέντρο. Η Αντίνα διαβάζει ένα βιβλίο. Στην άρια «Quanto e bella, quanto e cara», ο Νεμορίνο θαυμάζει την ομορφιά της. Είναι περίλυπος όμως, επειδή δεν μπορεί να την κατακτήσει. Στην καφατίνα «Della Crudele Isota», η Αντίνα αφηγείται την ιστορία του Τριστάνου που φλεγόταν από έρωτα για την αδιάφορη Ιζόλδη. Για να την κατακτήσει, έπεσε γονιπετής μπροστά σε έναν σοφό μάγο, ο οποίος του έδωσε μία φιάλη με ερωτικό ελιξίριο. Μόλις ήπιε μία γουλιά από το μαγικό φίλτρο, η Ιζόλδη άλλαξε και αγάπησε τον Τριστάνο για πάντα. Ακούγοντας την αφήγηση της Αντίνα, όλοι επιθυμούν να μάθουν τη συνταγή αυτού του ελιξίριου. Παρουσιάζεται ένα στρατιωτικό άγημα υπό τους ήχους κρουστών με επικεφαλής τον λοχία Μπελκόρ. Στην καβατίνα «Come parite vecioso», ο λοχίας τονίζει στην Αντίνα πως θα της προσφέρει μία ανθοδέσμη, όπως ο Πάρης προσέφερε το μήλο στην ωραιότερη θεά. Κατόπιν τη ρωτά πότε θα παντρευτούν.

Ακολουθεί το ντουέτο του Νεμορίνο και της Αντίνα Κιέντι Αλ-Άουρα Λουζινκιέρα. Εδώ η Αντίνα τονίζει στον χωρικό να μην ελπίζει πως θα τον αγαπήσει επειδή είναι άστατη.

Στην επόμενη σκηνή καταφθάνει στην πλατεία του χωριού η πολυτελής άμαξα του τσαρλατάνου Ντουλκαμάρ. Ακούγονται σαλπίσματα τρομπέτας από τον υπηρέτη του. Οι χωρικοί τους πλησιάζουν, νομίζοντας πως ήρθε μια σπουδαία προσωπικότητα. Στην καβατίνα «Ουντίτε, ουντίτε, ο Ρούστιτσι», «Ακούστε, ακούστε, χωρικοί», ο απατεώνας Ντουλκαμάρα παρουσιάζεται ως μεγάλος εγκυκλοπαιδικός ιατρός και θεραπευτής όλων των ασθενειών. Πολύ σε χαμηλή τιμή ένα ελιξίριο που είναι τάχα φημισμένο σε όλη την Ευρώπη. Τονίζει πως μπορεί να αδειάσει νοσοκομεία, να εξαφανίσει τις ρητίδες των γυναικών, να τονώσει την ερωτική διάθεση των ανδρών, να θεραπεύσει όσους έχουν προβλήματα ακοής ή ακόμη και παράλυτους. Ακούμε τον βαρύτονο Εντουάρντο Φατικάντι.

Στην επόμενη σκηνή, ο αφελής Νεμορίνο ρωτά τον τσαρλατάνο Ντουλκαμάρ αν διαθέτει το ερωτικό φίλτρο που ήπιε η Βασίλισσα Ιζόλδη. Εκείνος απαντά πως το πουλά κάθε μέρα σε όλον τον κόσμο. Με αντάλλαγμα το μοναδικό νόμισμα του Νεμορίνο τον εξαπατά δίνοντας μία φιάλη με γαλλικό κρασί. Ισχυρίζεται πως επιδρά από την επόμενη ημέρα με σκοπό να προλάβει να εξαφανιστεί έγκαιρα. Ο Νεμορίνο το πίνει αδειμονώντας για το αποτέλεσμα.

0: Στην επόμενη σκηνή, η Αντίνα παρατηρεί με απορία τον χαρούμενο Νεμορίνο να τραγουδά ανέμελα. Εκείνος παριστάνει τον αδιάφορο, επειδή είναι βέβαιος πως θα την κατακτήσει όταν δράσει το ελιξίριο.
1: Caro elixir, sei mio, sì, tutto mio, come ser dei potente, la tua virtù, se non bevuto ancora, di tanta gioia, già mi colmi fe, ma perché mai l'effetto?

Στην επόμενη σκηνή, ο Λοχίας Μπελκόρ ρωτά την Αντίνα πότε θα παντρευτούν. Σε 6 ημέρες, απαντά εκείνη. Ακούγοντας αυτά τα λόγια, ο Νεμορίνο γελά, προκαλώντας αμηχανία και θυμό τόσο στην Αντίνα όσο και στον Λοχία. Παρουσιάζεται η Τζανέτα με χωρικές, καθώς και στρατιώτες του Μπελκόρ. Οι τελευταίοι πληροφορούν τον Λοχία για μια επιστολή που μόλις παρέλαβαν. Ο Μπελκόρ τη διαβάζει. Αναγγέλει πως πρόκειται για διαταγή στρατιωτικής μετάθεσης. Το πρωί της επόμενης ημέρας πρέπει να φύγει με τους στρατιώτες του. Μετά από αυτή την απρόσμενη εξέλιξη, η Αντίνα και ο Μπελκόρ αποφασίζουν να παντρευτούν αυθημερών. Ο Νεμορίνο παγώνει. Ο αντίζηλός του τον πρόλαβε. Οικετεύει έντρομο στην Αντίνα να περιμένει τουλάχιστον μία ημέρα, προειδοποιώντας πως θα μετανιώσει αν τον αγνοήσει. Ο Μπελκόρ προσπαθεί να τον διώξει, νομίζοντας ότι είναι παλαβός ή μεθυσμένος.

Corrompiendo, dejando el mundo.

ακολουθούν σκηνές από τη δεύτερη πράξη της κομικής όπερας «Το ελιξίριο του έρωτα» του Ντονιτσέτη. Ο Νεμορίνο οικετεύει τον Ντουλκαμάρα για βοήθεια, προκειμένου να κερδίσει άμεσα την Αντίνα. Ο τσαρλατάνος τον διαβεβαιώνει πως αν πάρει και δεύτερη δόση από το ελιξίριο, η επίδραση θα είναι ταχύτερη. Ο Νεμορίνο όμως δεν έχει άλλα χρήματα. Ο Ντουλκαμάρα του δίνει προθεσμία 15 λεπτών για να τα βρει. Παρουσιάζεται ο Λοχίας Μπελκόρη. Είναι έξαλλος επειδή η Αντίνα ανέβαλε τον γάμο για το βράδυ. Μόλις ο Νεμορίνο του λέει πως χρειάζεται χρήματα, ο Λοχίας του προσφέρει άμεσα 20 σκούδα αν καταταγεί στον στρατό. Ο Νεμορίνο αποδέχεται την πρόταση, παρόλο που συνειδητοποιεί ότι θα αντιμετωπίσει κινδύνους για τη ζωή του. Υπογράφει το συμφωνητικό και τρέχει να βρει τον Ντουλκαμάρα.

Στην επόμενη σκηνή που παραλείπεται εδώ, η Τζανέτα με χωρικές είναι οι πρώτες που έμαθαν τα μεγάλα νέα. Ο θείος του Νεμορίνο απεβίωσε, αφήνοντάς του μεγάλη περιουσία. Μόλις παρουσιάζεται ο απληροφόρητος Νεμορίνο, οι γυναίκες τον κοιτούν με ενδιαφέρον. Ο νέος έχει πάρει τη δεύτερη δόση του υποτιθέμενου ελιξίριου και νομίζει πως η επίδρασή του είναι ήδη αισθητή. Η Αντίνα και ο Ντουλκαμάρα βλέπουν με έκπληξη πως νέες και γριές, όμορφες και άσχημες, πολιορκούν τον Νεμορίνο. Εκείνος επενεί τον ψευτογιατρό, θεωρώντας πως χάρη στο ελιξίριο κατέκτησε τις καρδιές όλων των γυναικών. Ο τσαρλατάνος διαβεβαιώνει την Αντίνα πως χάρη στον ίδιο οι γυναίκες ποθούν τον Νεμορίνο. Τη ρωτά αν γνωρίζει τη μεγάλη δύναμη της αλχημίας και του ελιξίριου του έρωτα της βασίλισσας Ιζόλδης. Πληροφορεί την Αντίνα πως έδωσε το ελιξίριο στον Νεμορίνο επειδή ο τελευταίος ήθελε να κερδίσει τον έρωτα κάποιας άπονης νέας. Προκειμένου μάλιστα να βρει τα χρήματα, πούλησε την ελευθερία του και έγινε στρατιώτης. Στο απόσπασμα που θα ακούσουμε, η συγκινημένη Αντίνα συνειδητοποιεί πως ο Νεμορίνο την αγαπά αληθινά.

Στην επόμενη σκηνή, ο Νεμορίνο, βλέποντας τη δακρυσμένη Αντίνα, συνειδητοποιεί πως τον αγαπά. Τραγουδά την περίφημη ρομάντσα «Una furtiva lagrima», ένα κρυφό δάκρυ. Συνεχίζει όμως να παριστάνει τον αδιάφορο. Ακούμε τον Χρήστο Σολάρη.

Στην τελευταία σκηνή της όπερας, η Αντίνα παραδίδει στον Νεμορινό το συμφωνητικό στρατολόγησης που η ίδια εξαγόρασε από τον Μπελκόρ. Στην άρια «Πρέντι Περμέσε» Λίμπερο, η κοπέλα αναγγέλει πως είναι ελεύθερος. Σε διάλογο που παραλείπεται εδώ, του αποκαλύπτει πως είναι ερωτευμένη μαζί του. Παρουσιάζεται ο Λοχίας με στρατιώτες, καθώς και ο Ντούλ Καμάρα με χωρικούς. Η Αντίνα ανακοινώνει στον Μπελκόρε πως σύζυγός της θα είναι ο Νεμορίνο. Εκείνος δεν λυπάται καθόλου, λέγοντας ότι ο κόσμος είναι γεμάτος από χιλιάδες γυναίκες. Ο Ντούλ Καμάρα, που έχει πληροφορηθεί για την περιουσία του Νεμορίνο, ενημερώνει τον ίδιο και την Αντίνα. Ο τσαρλατάνος βρίσκει την ευκαιρία να πουλήσει το ελιξίριο σε χωρικούς και στρατιώτες, οι οποίοι νομίζουν ότι είναι θαυματουργό. Ακούμε το τέλος της όπερας.

è pazzo, riempilo pur, briccona, peggio per te.

0: Με το φινάλε της κομικής όπερας του Ελιξίριου του Έρωτα του Γκαϊτάν Ντονιτσέτη, φτάσαμε φίλες και φίλοι στο τέλος της εκπομπής μας. Κείμενα παρουσίαση Θόδωρας Λούστας. Τεχνική επιμέλεια Γιώργος Κωστόπουλος.
1: Κλασικά τρίτο.
2: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Το Φεστιβάλ Μελεαγρής παρουσιάζει τη συναυλία Ανθολογία Μπαχ, αφιερωμένη στον Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Η Μάγδα Νικολαίδου στο πιάνο, ο Χριστόφορος Μυρόσνικοφ στο τσέλο, η Συμφωνιέτα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Αραβίδη και το φωνητικό σύνολο Εράτιου Οδείου ερμηνεύουν έργα του μεγάλου συνθέτη. Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Αγρόκτημα Μελεαγρής. Πληροφορίες

0: και λεπτομέρειες για την εκδήλωση και τα εισιτήρια θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας meleagrisartfestival.gr και στην ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μία εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι, για να το αγαπήσουν. Επιμέλεια, παραγωγή, Γιώργος Νι Φλωράκης. Αγαπητοί μας ακροατές, σας παρουσιάζουμε μία εκπομπή για το ελληνικό τραγούδι. Στις πιο σπάνιες, λεπτέστητες και υψηλές δημιουργίες του. Δημιουργίες όμως που μένουν για δεκαετίες απόκρυφες, αποκλεισμένες και αποσιωπημένες. Γι' αυτό όμως βέβαια, με γοητεία διπλή.

Ακούσαμε το «Πάει έφυγε το τρένο» του Μανού Χατζηδάκη σε μια εκτέλεση από τον δίσκο «Από τα πλήκτρα στην καρδιά» του 2010 με 17 τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη για πιάνο και ακορντεόν, με τους Μίλτο Λογιάδη πιάνο και Χρήστο Ζερμπίνο ακορντεόν. Είμαι ο Γιώργος Νιφλωράκης και απέναντί μου βρίσκεται ο Τάσος Μπακασχέτας στη φροντίδα του ήχου. Είναι η εκπομπή «Ο Θησαυρός» της Πίσω Αυλής από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Ακούσαμε ένα τραγούδι του κιθαρίστα και συνθέτη Πτολεμαίου Αρμάου με τίτλο «Morning Little Sadness» με τους Δημήτρη Θεοχάρη πιάνο, Λουκά Γιανακίτσα κοντραμπάσο, Πάνο Γεωργακόπουλο drums, Πτολεμαίου Αρμάου κιθάρα και Ειρήνη Χαριτάκη τραγούδι. Ένα τραγούδι που περιγράφει τον αγώνα αντιμετώπισης μιας χρόνιας πάθησης, έναν εθισμό, μια κατάθλιψη είτε απλώς μια δύσκολη ψυχολογική κατάσταση που διαρκεί. Ο Σωκράτης Καρτσής μου έδωσε μερικές σελίδες με ποίηματα του Κάμινγκς. Με την πρώτη ματιά έπαθα την πλάκα μου. Δεν υπήρχε τίποτα υπάκουο εκεί μέσα. Καμιά υποταγή σε σύνταξη και ορθογραφία. Ζήσε για να γράψεις. Ο Κάμινγκς δυναμίτησε όλους τους γραμματικούς και ορθογραφικούς κανόνες. Είδε τη σελίδα σαν ανοιχτό πεδίο. Έδωσε φωνή στη σιωπή. Τον ενδιέφερε αυτό που ήταν ζωντανό και παλόταν. Ο Κάμινγκς ήταν ασεβής. Έρση Σωτηροπούλου. Σε μουσική Κώστα Μάκρα και ποίηση Edward Estlin Cummings, η Ευαγγελία Μαυρίδου ερμηνεύει «Love is more thicker than forget». Κομμάτι του κύκλου «Η ποίηση στη γλώσσα της». Από ηχογράφηση εδώ, στην ελληνική ραδιοφωνία, με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Αραβίδη.

από τον πρώτο δίσκο της Σοφίας Ρουμπάτη με τίτλο Reflections που κυκλοφόρησε πριν μερικούς μήνες, ακούσαμε το οργανικό κομμάτι Ρίζες. Ο ποιητής, όταν μιλάει ή γράφει για την ποίηση, έχει ιδιόμορφα πλεονεκτήματα και ιδιόρυθμους περιορισμούς. Αν δεχτούμε το δεύτερο, μπορούμε να εκτιμήσουμε καλύτερα το πρώτο. Μια συμβουλή που απευθύνω και στους ίδιους τους ποιητές και σε εκείνους που διαβάζουν όσα οι ποιητές λένε για την ποίηση. T.S. Eliot. Μιλώ για σένα. Σε μουσική Γιώργου Σφυρίδη και ποίηση Τάκη Βαρβιτσιώτη. Από τον δίσκο Περιθώριο που κυκλοφόρησε το 2001. Η ερμηνεία της Μαρίας Θοίδου.

Ελευθερία είναι η δυνατότητα της απομόνωσης. Είσαι ελεύθερος αν μπορείς να απομακρύνεσαι από τους ανθρώπους χωρίς να σε υποχρεώνει να τους αναζητάς η ανάγκη του χρήματος ή η ανάγκη της αγέλης ή ο έρωτας ή η δόξα ή η περιέργεια που στη σιωπή και στη μοναξιά δεν βρίσκουν τροφή. Αν σου είναι αδύνατον να ζεις μόνος, γεννήθηκες σκλάβος. Μπερνάρντο Σοάρες, βοηθός λογιστής στη Λισαβόνα. Πιστεύω και «Πού πας» δύο κομμάτια από τον δίσκο γραφόμενα σε μουσική Ιωσήφ Βαλέτ και ποιήση Έλενα Σκυρίτσι, από την ομότιτλη και πρώτη συλλογή ποιημάτων της που κυκλοφόρησε το 1995. Ερμηνεύει η Μάιρα Μιλολιδάκη.

Το μέτρο είναι η γέφυρα που συνδέει δύο από τα μέγιστα επιτεύγματα του ανθρώπου, την ποιήση με τη μουσική, που πολλές φορές μάλιστα στην ιστορία είναι τόσο αλληλένδετα που δεν χρειάζονται καν γέφυρα. Μόνο στον ελληνόφωνο κόσμο, ο Όμηρος με τη μεσολάβηση της Μούσας τραγουδάει την Μήνην του Αχιλλέα. Ο Πίνδαρος είναι ο Μελικός, ο Ρωμανός είναι ο Μελωδός. Τη λαϊκή ποίηση τη βρίσκουμε στα δημοτικά τραγούδια. Κυριάκος Τσαντσάνογλου. Το παραδοσιακό, στο είπα και στο ξαναλέω, εδώ διασκευασμένο από τον Πτολεμαίο Αρμάο. Νίκος Φουντουκίδης, κιθάρα, Δημήτρης Αντωνακάκης, Ελένη Παπαδοπούλου και Ρεζάρτα Κρούγια, βιολιά, Αγγέλικα Ριζοπούλου, βιολοντσέλο, Σταύρος Μακρύς, κοντραμπάσο και Πτολεμαίος Αρμάος, κιθάρα, ενορχίστρωση και τραγούδι.

Ακούσαμε το «Θαλασσάκι», παραδοσιακό τραγούδι από τα Δωδεκάνησα με τη μουσική ματιά του Πέτρου Κλαμπάνη. Κιθάρα, Γκίλαντ Χέξελμαν. Πιάνο, Ζαν Μισελ Πίλκ. Τύμπανα και κρουστά, Τζον Χάντφιλντ. Βιολί, Μαρία Μανουσάκη, Μέγαν Γκούλτ. Βιόλα, Λεύ Ζουρμπίν, Ματ Σίνο. Τσέλο, Γιοέντ Νίαρ, Κόλιν Στόουκς. Και Πέτρος Κλαμπάνης, κοντραμπάσο και ενορχήστρωση. Για το τέλος, από τον κύκλο «Μεγάλος αιρετικός» σε μουσική Δημήτρη Παπαδημητρίου, «Ξαγρυπνώντας τον Φίνεγκαν». Παραδοσιακή Ιρλανδική ποίηση σε ποιητική απόδοση Γιώργου Κοροπούλη. Με τη Βερόνικα Δαβάκη.

Αυτή όμως ήταν η εκπομπή μας για σήμερα. Από τον Γιώργο Νη Φλωράκη στο μικρόφωνο και τον Τάσο Μπακασχέτα στη ρύθμιση του ήχου, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα.

0: Ακούτε Τρίτο. Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδειο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρηλυκό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδειο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογείται. Μάριος Χατζηπροκοπίου. Προς Κλαρίσε Λισπέκτορ. Παραγωγή παρουσίαση.

Querida Esfinge,

Ζεσταίνω το σώμα για να ξεκινήσω, τρίβοντας κάθε τόσο τα χέρια το ένα στο άλλο για να πάρω κουράγιο. Μόλις θυμήθηκα έναν καιρό που ζέστανα το πνεύμα μου με προσευχές. Η κίνηση είναι πνεύμα. Η προσευχή ήταν ένα μέσο για να φτάσω βουβά και κρυφά από όλους στον ίδιο μου τον εαυτό. Όταν προσευχόμουν, κατάφερνα ένα άδειασμα της ψυχής. Και αυτό το άδειασμα είναι όλα όσα μπορώ ποτέ να έχω. Πέρα από αυτό, τίποτα. Μα το κενό αξίζει όσο το πλήρες και του μοιάζει. Ένας τρόπος να αποκτάς είναι να μην γυρεύεις. Ένας τρόπος να έχεις είναι να μην ζητάς και μόνο να πιστεύεις πως η σιωπή που το πιστεύω υπάρχει μέσα μου είναι απάντηση στο δικό μου. Το δικό μου μυστήριο. Ναι. Αλλά να μην ξεχάσω πως για να γράψω οτιδήποτε το βασικό μου υλικό είναι η λέξη. Γι' αυτό και αυτή η ιστορία θα είναι καμωμένη από λέξεις που μαζεύονται σε φράσεις και από αυτές πηγάζει ένα μυστικό νόημα που υπερβαίνει λέξεις και φράσεις. Φυσικά, όπως κάθε συγγραφέας, μπαίνω στον πειρασμό να χρησιμοποιώ χυμώδεις όρους, γνωρίζω μεγαλοπρεπή επίθετα, σαρκώδη ουσιαστικά και ρήματα τόσο σπαθάτα που σκίζουν αιχμηρά τον άνεμο οδεύοντας προς τη δράση. Μια που η λέξη είναι δράση.

Γράφω για το ισχνό ελάχιστο, πλουμίζοντάς το με πορφύρα, στολίδια και λάμψη. Έτσι γράφει κανείς? Όχι, δεν είναι συσσωρεύοντας, μα ξεγυμνώνοντας. Τη γύμνια όμως τη φοβάμαι, γιατί είναι η τελευταία λέξη.

Το ξημέρωμα της 14ης Σεπτεμβρίου του 1966, η Κλαρίσα Λισπέκτορ αποκοιμιέται στο διαμέρισμά της με ένα αναμένο τσιγάρο και άθελά της προκαλεί πυρκαγιά. Περνάει 3 μέρες μεταξύ ζωής και θανάτου και 2 μήνες στο νοσοκομείο. Επιζεί με εγκάβματα σε όλο της το σώμα. Παρά τις επιτυχείς χειρουργικές επεμβάσεις, μένουν βαθιές πληγές στο δεξί χέρι και πόδι. Η διαδικασία του γραψίματος γίνεται μαρτυρική. Η ίδια, ωστόσο, παραμένει ενεργή. Κυκλοφορεί το «Μυστήριο του σκεπτόμενου κουνελιού», το πρώτο της βιβλίο για παιδιά, και ξεκινάει καινούργια εβδομαδιαία στήλη στο «Journal du Brasil», την οποία θα διατηρήσει τα επόμενα 6 χρόνια.

Το 1964 εκδίδεται το «Κατά Αλφα Γάμα Πάθη», στο οποίο η ηρωίδα της συναντιέται με μια κατσαρίδα, τη Συνθλίβη. Μια λευκόδης ουσία εκρίνεται από το εσωτερικό του εντόμου, το δοκιμάζει και τη στιγμή εκείνη ξεκινάει η αναζήτηση της αυτογνωσίας της. Όπως γράφει η ίδια, το βιβλίο πρέπει να διαβαστεί από ανθρώπους με ήδη διαμορφωμένη ψυχή και ανθρώπους που γνωρίζουν πως η προσέγγιση στο οτιδήποτε έρχεται σταδιακά και με αγωνία και περιλαμβάνει τη διασταύρωση με το αντίθετο του πράγματος που προσεγγίζεται.

Το 1975 συμμετέχει στο πρώτο συνέδριο μαγείας στην Μποκοτά. Διαβάζεται το διήγημά της «Το αυγό και η κότα». Είναι μυστηριώδες, με μια δόση αποκρυφισμού. Η έμπνευσή μου δεν πηγάζει από το υπερφυσικό, αλλά από μια ασυνείδητη επεξεργασία, κάτι που έρχεται στην επιφάνεια σαν ένα είδος αποκάλυψης, θα πει η ίδια. Η Λισπέκτορ γίνεται ευρέως γνωστή ως «Η μεγάλη μάγισσα των βραζιλιανικών γραμμάτων». Εκδίδεται η νουβέλα «Η ώρα του αστεριού», στο οποίο αφηγείται τη ζωή της Μακαμπέα, μιας φτωχής, άσημης και αδιάφορης κοπέλας, μετανάστρια από το Αλαγκώας, ιδωμένη μέσα από την οπτική ενός άνδρα φυγητή. Αμέσως μετά, η Λισπέκτορ διαγιγνώσεται με μη αντιστρέψιμο καρκίνο στις οθήκες. Η Σφίγγα του Ρίο Ντετζανέιρο, όπως την είπαν αργότερα, γεννήθηκε σε μια εβραϊκή οικογένεια της Ουκρανίας. Της έδωσαν το όνομα Χάγια, που στα εβραϊκά σημαίνει «ζωντανή». Ως γυναίκα διπλωμάτη, περνά τις δεκαετίες του 40 και του 50 σε διάφορα μέρη του κόσμου. Θα γράψει. «Αυτή η Ελβετία είναι ένα κημητήριο αισθήσεων. Αυτό που με έσωσε από τη μονοτονία της Βέρνης ήταν ότι έζησα στον Μεσαίωνα. Περίμενα να περάσουν τα χρόνια και τα γεράνια, κόκκινα και πάλι, να ρίξουν τις αντανακλάσεις τους στα νερά. Ήταν ότι έχω ένα γιο που γεννήθηκε εκεί. Ήταν ότι έγραψα ένα από τα λιγότερο δημοφιλή βιβλία μου. Η πολιορκημένη πόλη. Ο κόπος της γραφής του με έσωζε από εκείνη την τρομερή σιωπή των δρόμων της Βέρνης. Όταν το ολοκλήρωσα, πήγα στο νοσοκομείο και γέννησα το παιδί».

Θα δώσει τέλος το γάμο της, καθώς από τα λαμπερά πάρτι προτιμήσε τις γιορτές και τα τελετουργικά της μαγείας. Το 1959 εγκαθίσταται με τα παιδιά της μόνιμα στη Βραζιλία. Η Κλαρίσα Λισπέκτορ θεωρούσε τον εαυτό της αντισυγγραφέα. Η ζωή, το έργο της, αλλά και αρκετά λεγόμενά της, αποκαλύπτουν ότι δεν έγραφε για αναγνώστες που συχνάζουν σε πάρτι και επιζητούν τις ωραίες ή συναρπαστικές ιστορίες, αλλά για όσους πασχίζουν να σώσουν κάτι, οτιδήποτε, από την ψυχή τους, όπως ακριβώς και η ίδια. Όχι, δεν είναι εύκολο να γράφεις. Είναι εξίσου δύσκολο με το να σπάς πέτρες. Σπίθες και θράψματα εκτοξεύονται, λες και θρηματίζεις ατσάλι. Γράφεις το μυθιστόρημά της «Η ώρα του αστεριού».

0: Ο μεταφραστής της Μάριος Χατζιπροκοπίου, μετρώντας πλέον 4 βιβλία της στα ελληνικά, αμφιταλαντεύτηκε για το αν θα τις έγραφε. Τελικά αποδεικνύεται ότι τα μάγια της Σφίγγας είναι τόσο ισχυρά που λόγια δικά της τρυπώνουν επιτακτικά στην καρποστάλ του.
1: Συνινιούμα της τρασάν, αφίδα συνιέ, ο και σκρέβο κοντινούα, γι' αυτό εμφέει τη σάδα.

μπροστινή όψη. Σου γράφω από το κέντρο της Αθήνας. Πίσω μου, θερμοσύφωνες, κεραίες, ηλιακά πάνελ, δορυφορικά πιάτα. Απέναντί μου, τρεις μανταρινιές. Γλάστρες με φουτωτά λουλούδια. Πέρα, σειρές στα τσιμεντένια εξαόρροφα και ένα κλειστό υπέργειο πάρκινγκ. Μισοσχισμένες τέντες που στεγνώνουν.

πίσω όψη. Αγαπητή Σφίγγα, το ένιγμά σου παραμένει άλυτο. Ίσως γιατί δεν θέλω να σε δω να πέφτεις στο βάραθρο. Προτιμώ να με φας. Σου γράφω από το κέντρο της Αθήνας. Είναι ήδη μεσημέρι. Ξέρω ότι εσύ ξυπνάς χαράματα. Πίνεις καφέ, καπνίζεις και αρχίζεις να γράφεις συνεινιούμα της τρασσέν. Κανέναν περισπασμό. Και ξέρω πως ακόμη και με τα νεογέννητα παιδιά στην αγκαλιά σου χτυπούσες ακατάβλητη τα πλήκτρα. Σου γράφω από το κέντρο της Αθήνας. Ξεκινά μια ακόμη μέρα κούρασης. Η Μακαμπέα ξυπνά με το κεφάλι να θυμάται τα χτυπήματα της θείας. Φάλαγγες των δακτύλων στα αδύναμα από την έλλειψη ασβεστίου κόκαλα. Χτυπάω τα πλήκτρα. Η Μακαμπέα ήταν τουλάχιστον δακτυλογράφος. Ας έκανε διαρκώς λάθη στο γράψιμο. Ας ζαλιζόταν άμαθη από σοκολάτα. Ας είχε μέσα της το ίδιο της το τέλος. Προς το παρόν είναι η εποχή για φράουλες. Προς το παρόν μια υπέρτατη υγρή ευτυχία. Ο άδειος χώρος ενός δωματίου μόνο για εκείνη. Η ζεστή αγκαλιά ενός κορμού. Όχι όμως και πυροτεχνήματα. Μορφασμός πόθου. Παραμονές του θανάτου. Κερίδα Εσφίνζη. Είμαστε πάντα στις παραμονές. Όχι, όχι, ξέχνα το αυτό.

ήθελα να σου γράψω από το Βάλε του Πατσί, στην περιοχή Σαπάδα Διαμαντσίνα, λίγο έξω από το Ιγατού, Νορντέστε, βορειοανατολικά της Βραζιλίας. Ο οικισμός είχε ανθίσει με τον πυρετό των διαμαντιών στα μέσα του 19ου αιώνα για να εγκαταληφθεί λίγες δεκαετίες αργότερα με την ανακάλυψη κοιτασμάτων στη Νότια Αφρική. Ίσως από τα ελάχιστα ερείπια σε αυτή την χώρα του μέλλοντος. Έρχομαι από έναν τόπο ερειπίων. Στο Ιγατού νιώθω απρόσμενα οικεία. Παίρνω ένα μονοπάτι και το ίδιο απόγευμα έχω πλέον χαθεί για τα καλά στο δάσος. Ένα τοπίο απέραντο, χωρίς ορίζουσες. Εκεί που η Βραζιλία συνορεύει με το Καζακστάν. Βράχια και αναρριχόμενα φυτά. Πάλι και πάλι. Περιπλανιέμαι για τρεις μέρες. Είναι το τέλος. Μια γεύση απαλή, ανατριχιαστική. Πίνω από την Ερωλακούβα. Τραγουδάω. Βρίσκω το δρόμο. Την εποχή εκείνη δεν είχαμε ακόμη γνωριστεί.

Κερίδα Εσφίνζη, σε ανακαλύπτω ένα βράδυ στην Αθήνα. Άνοιξε. Γατζώνομαι από τα λόγια σου. Είσαι η μόνη λύση. Με σώζεις ξανά και ξανά, για χρόνια. Άραγε είναι αυτή η χάρις που εσείς λέτε Θεό. Μου δίνεις τη γαλήνη, ουδέτερο εργόχειρο ζωής, σε άχρονες στιγμές συντροφικότητας, πράσινο της πιο τρυφερής ανθρώπινης ελπίδας. Αργότερα, συνειδητοποιώ χάρη σε σένα πως η ελπίδα δεν υπάρχει, γιατί δεν είναι πλέον ένα μέλλον που αναβάλλεται, είναι σήμερα. Το φως μας καίει τόσο που το μεταθέτουμε για αργότερα. Δεν το αντέχουμε πάντα παρόν. Περίμενα, μέχρι να καταλάβω πως καμιά υπόσχεση δεν εκπληρώνεται. Καμιά γη της επαγγελίας δεν περιμένει. Το μέλλον είναι η μποτοξαρισμένη χαρτομάντισα, μισοσπασμένη κούκλα πορσελάνης. Στο στούντιό της, πλαστικά λουλούδια, ατμόσφαιρα πηχτή από κρέμες και αρωματικά χώρου. Μα μόλις βγούμε, αφού έχουμε πληρώσει αδρά το τίμημα, μια πελώρια Mercedes θα μας συντρίψει. Γιατί έδωσες τους πικραμένους φως και ζωή στις ψυχές που υποφέρουν, ρωτά ο Ιώβ. Καμιά απάντηση, γράφει ο Γκέρσομ Σόλεμ, καθώς ο μόνος ικανός να απαντήσει θα ήταν ο ίδιος ο Θεός. Και ο Θεός σιωπά. Κερίδα Εσφίνζη, το πετρωμένο βλέμμα σου σε εκείνη τη μοναδική τηλεοπτική συνέντευξη, τη δημοσιευμένη καταβούλησή σου μετά θάνατον, το σταφυλικό σου η εβραϊκή θρήνη του Ιώβ πίσω από τα πορτογαλικά σου, πορώδες υλικό, πρωτογενή ζωή που ανασένει. Σου γράφω και θέλω να μεταμορφωθώ, να υλοποιηθώ επιτέλους σε αντικείμενο. Η ύπαρξη δεν έχει λογική. Είμαι τέρας ή αυτό είναι να είσαι άνθρωπος?

Αγαπητή σφίγγα, γέλασες ποτέ? Πώς να διαβάσω το κενό στα μάτια σου? Το κενό που πληρεί τις ψυχές των Αγίων? Βγάζεις από το κάρβουνο χρυσάφι? Αρνήθηκα την άγρια καρδιά, εκεί που η διάνοιά σου εκρήγνεται σε ένα φως διάχυτο ακόμη. Σε πρόδωσα, θα μου το συγχωρέσεις. Σε ακολούθησα μέχρι εκεί που ο αέρας σώνεται, μέχρι εκεί που το κενό κάνει καμπύλη. Εσένα που έγραφες μέχρι το τέλος, έγραφες για να μην πεθάνεις, έγραφες ως την ίστατη πνοή ζωής. Σφιγμή, δεν σε άντεξα. Άρχισες να με κατοικείς. Με το που έβαζα δυο λέξεις στη σειρά, σκόνταυτα πάνω σου. Με το που πάω, ακόμη και τώρα, να σου γράψω, λέω τα λόγια σου. Κερίδα η Σφίνζη, σε λατρεύω. Σε απεχθάνομαι. Είσαι ο πολτός που αναβλύζει από το κορμί της κατσαρίδας. Είσαι το παν. Για δες τι είναι το παν. Είναι μια κατσαρίδα που είναι ζωντανή και που πεθαίνει. Για δες τι είναι το παν. Είναι ένα κομμάτι πράγματος. Είναι ένα κομμάτι σίδερο, αμοχάλικα, γυαλί. Παρόν που έχει τη φρίκη μιας κόλασης. Αλλά σε σένα το οφείλω. Με έχεις πείσει. Η κόλαση δεν είναι το βασανιστήριο του πόνου. Είναι το βασανιστήριο μιας χαράς. Μαζί σου εκτείνομαι από τον γό στο αλληλούια. Αγαπητή σφίγγα, δεν ψάχνω πια. Δεν προσπαθώ να λύσω το ένιγμα. Δεν προσπαθώ να καταλάβω. Δεν προσπαθώ να δώσω σε κάποιον αυτό που έζησα, αλλά η ζωή με είναι, λες. Αφίδα, σημιέ. Η ζωή με είναι και δεν καταλαβαίνω πια τι λέω. Πίνω από το ζωντανό νερό σου. Αυτό που γράφω συνεχίζεται. Ο και σκρέβω κοντινούα. Και είμαι μαγεμένη, γεστό εμφέιτη σάδα.

0: Μάρια Χατζηπροκοπίου γιατί επέλεξε την Κλαρίσα Λισπέκτορ ως παραλήπτρια της Κάρποστάλ σου.
1: Σε ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Η Κλαρίσα είναι η βασική συγγραφέας που έχω μεταφράσει. Ξεκίνησα να μεταφράζω επισήμως με την Κλαρίσα. Έχω μεταφράσει 4 βιβλία της ως τώρα. Η αλήθεια είναι πως στην αρχή είχα κάπως αφιταλαντευτεί, γιατί πρόσφατα μετέφρασα μια άλλη μεγάλη Βραζιλιάνα των γραμμάτων, τη Χίλντα Χίλστ, κατά 10 χρόνια νεότερη της Κλαρίσα, η οποία συνεχίζει στην παράδοση της Λισπέκτορ, αλλά ταυτόχρονα έχει ένα πιο καρναβαλικό στοιχείο, μια εναλλαγή άσεμνου και ιερού, ένα χιούμορ σαλόμια, σκληρότητα ακραία. Και επειδή μόλις κυκλοφόρησε η μετάφραση, είναι η Εσχρή Κυρία Έψιλον από τις Ακυβέρνητες Πολιτείες, είχα σκεφτεί εκείνη. Την ίδια στιγμή αισθανόμουν ότι δεν μπορούσα να πιστήσω στη Σφίγγα που με έκανε μεταφραστή και θέλησα να επιστρέψω στην Κλαρίσα. Άλλωστε, αυτή ήταν η αρχική σου πρόταση πριν πολλά χρόνια. Εκκρεμούσε, νομίζω, αυτή η εκπομπή από πριν την πανδημία και δεν το αποφάσισα. Ουσιαστικά, όταν άρχισα να γράφω, κατάλαβα ότι δεν μπορούσα παρά να στείλω μια καρποστάλ στη Σφίγγα που με έχει συνοδέψει περίπου μια δεκαετία τώρα και που νομίζω ότι οφειλή μου σε εκείνη δεν έχει ολοκληρωθεί.

Ο Μάριος Χατζηπροκοπίου είναι ποιητής, μεταφραστής, performer και ερευνητής. Το πρώτο του βιβλίο, «Τοπική Τροπική», συμπεριλήφθηκε στις βραχίες λίστες και την τελική ψηφοφορία για το κρατικό βραβείο ποίησης. Ποίηματά του έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά. Έχει παρουσιάσει performance και παραστασιακές διαλέξεις διεθνώς. Μεταφράζει το έργο της Κλαρίσσα Λισπέκτορ. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής και διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Ο Μάριος Χατζιπροκοπίου ταχυδρόμησε στο τρίτο πρόγραμμα την Carpostal του στην Clarice Lispector. Επέλεξε να ακούσουμε Olivia Binghton, μελωδία Sentimental και Καετάνο Βελόσο στο Τόνα Νταντελούνα Γένα και στο It's a Long Way. Ακούστηκε επίσης ο Εκμπέρτο Ζησμόντι στο Μαρακατού και στο Ζιράντα Μοντεστίνα.

0: Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά. Ηχητική επεξεργασία Τάσος Μπακασιέτας. Κάρτ Ποστάλ, ένας μεταφραστής, εξομολογήθηκε στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε τρίτο. Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Γιώργος Κεντρωτής προς Πιέρ Πάολο Παζολίνη. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα.
1: The Lyceum Project, η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική.
2: Σεζάρ Φρανκ, σονάτα για βιολί και πιάνο σε λαμίζωνα. Κύριλ Τρούσοφ στο βιολί, Αλεξάνδρα Τρουσόβα στο πιάνο.

0: Σονάτα για βιολί και πιάνο σε λα μίζωνα του Σεζάρ Φρανκ. Κύριλ Τρούσοφ, βιολί, Αλεξάνδρα Τρούσοβα στο πιάνο. Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική. Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατά Χατάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές, μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο, μια υπόσχεση, θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως, 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στοος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψωνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Με το Μενέλα ο Καραμαγκιόλη.
2: Των ποιητών εκείνων, των ακρεφνών και των αχράντων, καθώς και των αδελφών αυτών, Αγίων πάντων.

0: πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει.
1: Να σου πει πως θα γιορτάσεις φέτος τους Άγιους Πάντες. Ποιοι είναι Άγιοι και ποιοι είναι αυτοί που ως πάντες κατάφεραν να λατρεύονται ως Άγιοι? Και αν είναι πάντες, δηλαδή όλοι, πώς είναι Άγιοι, αφού οι Άγιοι είναι κάποιοι που μπόρεσαν και ξεχώρισαν, και όχι όλοι?
2: Θα μπω ο δρόμος στην αυγή χωρίς σκιές, λαμπρός σαν ήχος κίτρινος πνευστών το μεσημέρι με τον ήλιο. Τα αντικείμενα, τα κτίσματα στυλπνά, και η πλάσης όλη με πανηγύρι μοιάζει, χαρούμενη μέσα στο φως, σαν πετεινός που σ' έναν φράχτη αλαλάζει.
1: Ανδρέας Εμπειρίκος.
3: I wake up in the morning.

0: τη διαβάτε αμέτρητη. Ανάμεσα σε αγνώστους ποιητάς και αγίους ανωνύμους, όλοι υπακούοντας σε κάτι συχνά πολύ καλά μασκαρεμένο, τούτες την υπακούοντας την μοίρα.
1: Once I was shot by John Wayne.

0: our dramas.
1: I woke up this morning, just glad my boots were on.
2: Οι Άγιοι περπατούν διαρκώς, επέμενε ο Μπρους Σπρίγκστιν. Είναι σαν τα αστέρια, πολλομετακινούνται. Και ο Σιωράν ήταν έτοιμος να μας μπερδέψει, αναρωτώμενος αν η έγνοια για την αγιότητα είναι σαν να πολεμάς την αρρώστια με αρρώστια. Ευτυχώς, βροντοφόνος ο Εμπειρίκος βάζει τα πράγματα στη θέση τους, ανακηρύσσοντας νέους Αγίους, αυτούς που θα δώσουν την απάντηση. Ποιοι είναι τελικά οι Άγιοι Πάντες που γιορτάζουν.
0: Και ο δρόμος εξακολουθεί σκληρός, σκληρότερος παρά ποτέ, σκυρόστρωτος ή με άσφαλτο ντυμένος και μαλακώνει μόνον όποια κι αν είναι η χώρα, όποιο κι αν είναι το τοπίον κάτω από σέλας αγλαών Αθανασίας, μόνον στα βήματα των ποιητών εκείνων που οι ψυχές των ένα με τα κορμιά των είναι, των ποιητών εκείνων, των ακρεφνών και των αχράντων, καθώς και των αδελφών αυτών, Αγίων Πάντων.
3: Now when the saints marching in, when the saints go marching in, yes, I'm born to be in that number.

0: θεάτη ή της μη συμμορφώσεως η Άγιοι, Ανδρέας Εμπειρίκος. Ο Αζαρίας, ο Ανανίας και ο Μισαήλ, ο Κερουάκ, ο Γκίνσπερκ και ο Κόρσο, καθώς και προαυτόν ο Μέγας Πυρσός, Ανδρέας Μπρετών και η πλειάς του, ο Αρθούρος Ραμπό.
1: Lord, I want to be in that number. Here comes Trumpet Young and his trombone wailing.
0: Ο Χένρι Μισό και εκτός αυτών και άλλων εθνών εκπρόσωποι και τηλαυγείς αστέρες όπως ο Βίλιαμ Μπλέικ, ο Σέλεϊ, ο Πόε και ο Χέρμαν Μέλβιλ, ο Ντέιβιντ Θορό, ο Χένρι Μίλλερ και εκείνος ο Μέγας Ποταμός, ο Μιούς Μεδρή Βασιλική Ψηλός, ο Γουόλτ Βίτμαν, ο Έγελος, ο Κίρκεγκάρτ, ο Λέον Τολστόι, Κόσμος και Ήλιος Θερμουργός, Πατήρ Θεών και Ανθρώπων, ο Σίγμουντ Φρόιντ, ο Άγγελος Εκελιανός, ο Αρίσταρχος των Ειδονών και ο Κάπα Πικαβάφης, ο Μάρξ, ο Λένιν, ο Κροπότκιν, ο Μπακούνιν, ο Νίτσε, ο Βίκτορ Ουγκό, ο Μωάμεθ, ο Ιησούς Χριστός και ακόμα προλίγων ετών, η Έσενιν, Μαγιακόφσκι, Μπλοκ και θα μπορούσα να προσθέσω κι άλλους, ο Σπέδες εν τη Καμίνο, έκαστος στην ειδική του γλώσσα, έστω κι αν όλοι δεν συμφωνούσαν μεταξύ των. Άπαντες εν τη Καμίνο έψαλαν και σήμερον ακόμη ψάλουν, με λόγια που, με θερμινευόμενα, όχι από τους ορθολογιστάς, το ίδιο νόημα κατά βάθος έχουν. Απαράλλακτα, όπως οι συγγενικές του Τέστιν ή από τα ίδια καύσιμα φωτιές, όπου κι αν καίνε, την ίδια φλόγα κάνουν. Και οι παιδες εξακολουθούν τη μέρα και τη νύχτα. Όσοι πιστοί, όσοι ζεστοί, μες τις ψυχές σας κύβοντας θα τους ακούστε. Οι τίμοι οι παιδες εξακολουθούν να ψάλουν.

Όχι. Δεν βρίσκεται η χαρά στην αλλιώχθη μόνο. Είναι εδώ μέσα στις ψυχές μας, μέσα σε τούτες τις καρδιές. Είναι παντού για όσους μπορούν να σπάσουν τα δεσμάτων. Αφού και μέσα μας ο ήλιος ανατέλει και δείχνει την πορεία μας παντού, όπου πηγαίνει. Έτσι ελάλησα και κάθε αμφιταλάντευσης απέπτει από τις ψυχές μας. Η αγαλίασής μου στους άλλους μετεδόθη. Κι όλοι, κοιτάζοντας τον ουρανό, πετάξαμε τα σύνεργα της πλειαρχίας. Χάρτες, διαβήτες, εξάντας και φακούς. Κι αρπάζοντας τους κούφους μας, εμείς, οι ναυτικοί εκ ναυτικών, τρέξαμε στο καράβι μας. Το λέγαν Άγιος Όζων. Κι όλοι, φλεγόμενοι από τη νέα μας πίστη, χωρίς πλέον να ψάχνουμε το πού και πώς, τα παλαμάρια λύσαμε και υψώνοντας τα πανιά μας, αδίσταχτα σαλπάραμε με μια κραυγή, «Κύριε των δυνάμεων, με θυμών γενού», γράφει ο Εμπειρίκος στην Οκτάνα, εκεί που ψάχνει τους Αγίους πιο εν αγώνια από ποιον άλλον ποιητή, στη δεκαετία του 60, καλοκαίρι συνήθως. Αυτούς τους Αγίους που άφησε μισούς, υποσχετικά ο Κόντογλου στον Αγιώργη της Κυψέλης. Αυτούς που κατέβηκαν από τις εικόνες και τρύπωσαν στην πόλη, προσπαθώντας να διαψεύσουν τον Μπάουι, που είναι σίγουρος πως Άγιος και να ήσουν, δε φτουρά στην πόλη, άλλαξε σπάει και θα γίνεις αμαρτωλός. Ίσως γι' αυτόν αγαπώ τις πόλεις, και όσο πιο μεγάλες είναι, τόσο πιο πολύ. Γιατί εκεί έρχονται σαν αντιπαράθεση όσα θες με όσα πιστεύεις, και εκεί δεν γίνεται παρά να δείξεις τι μπορείς.

ο Σέξπιρ και ο Ντοστογεύσκη κάνουν να επιμένει μέσα σας η λύπη που δεν είστε ένας Άγιος ή ένας εγκληματίας. Αυτοί οι δύο τρόποι αυτοκαταστροφής, γράφει ο Σιωράν, για τους Αγίους που μπορεί να είναι μαζί και εγκληματίες.

Η μεγάλη αξία του Νίτσε είναι ότι ήξερε να υπερασπίζεται τον εαυτό του έγκαιρα εναντίον της αγιότητας. Τι θα είχε γίνει εάν άφηνε ελεύθερες τις φυσικές του ροπές. Ένας Πασκάλ μαζί με όλες τις τρέλες των Αγίων.

Για τον Αριστοτέλη, γράφει ο Σιωράν, ένας Άγιος είναι ένας αναλφάβητος. Γιατί σε αυτή την περίπτωση θεωρούμε ότι θα είχαμε περισσότερα να μάθουμε από αυτόν τον τελευταίο? Η φιλοσοφία είναι χωρίς απάντηση. Μπροστά της η αγιότητα είναι μια ακριβής επιστήμη, γιατί δίνει θετικές και ακριβείς απαντήσεις στα ερωτήματα τα οποία οι φιλόσοφοι δεν είχαν κουράγιο να θέσουν. Η αγιότητα έχει για μέθοδο τον πόνο και ο σκοπός της είναι ο Θεός. Επειδή δεν είναι ούτε πρακτική ούτε άνετη, οι άνθρωποι την εκτόπισαν στον τομέα του φανταστικού και τη θαυμάζουν από απόσταση. Κρατούν κοντά τους τη φιλοσοφία ενώ μπορούν να την περιφρονούν. Σε αυτό το σημείο οι θνητοί αποδείχνουν την εξυπνάδα τους, γιατί όλα όσα είναι ζωντανά στη φιλοσοφία περιοριζόνται σε δανεισμούς από τη θρησκεία. Και εδώ, ψαχνώντας τους Άγιους Πάντες του Εμπειρίκου, ήρθε ο Σιωράν να κριτικάρει τη θρησκεία και τη θρησκοληψία, δίνοντάς της ταυτόχρονα πρωτεύουσα θέση σε όσα τελικά μας καθορίζουν και στον τρόπο που επιστρατεύει Αγίους διαφορετικούς και υπέροχους.

Η αλήθεια είναι πως λένε όχι. Αν θέλουν να είναι άγιοι, λένε ακριβώς ότι φοβούνται οι άλλοι να πούν. Και το λένε χωρίς θυμό, με λόγια απλά, άμεσα και υπομονετικά, ακούγοντας συχνά ανοησίες για απάντηση, και επιμένουν να εκτίθενται και να μην αποσιωπούν, γιατί άλλο δεν ξέρουν. Ξέρουν.

ερχόμαστε σε επαφή με τους Αγίους, όπως με τη μουσική και τις βιβλιοθήκες. Μακριά από σαρκικές επιθυμίες, θέτουμε τα ένστικτά μας στην υπηρεσία ενός άλλου κόσμου. Στο μέτρο που αντιστεκόμαστε στην αγιότητα, αποδεικνύουμε ότι τα ένστικτά μας είναι καλά, γράφει ο Σιωράν, και σκέφτεσαι πως έχει δίκιο. Όμως, όλοι αυτοί που χλεβάζουν την προσπάθεια όσων θέλουν να γίνουν Άγιοι, το φόβο τους δείχνουν να ζήσουν μια ζωή ουσιαστική, το ξέρεις. Και εδώ άρχισαν οι διαφωνίες και οι ομολογίες. Όλη σου τη ζωή πάλευες να είσαι Άγιος, σαν αυτούς που τους περιφέρουν αιώνες μετά σε γυάλινα κουβούκλια όσοι υποφέρουν, και τους απευθύνονται και βρίσκουν σε αυτούς τα παραδείγματα που τους εμψυχώνουν για να συνεχίζουν. Και ανάμεσά τους και οι υποκριτές, όσοι πιστεύουν πως η απλή γυθνίαση μπορεί να απαλλάσει τα λάθη τους από την αμαρτία.

και ο δρόμος εξακολουθεί παντού με ανάλογα στοιχεία και από παντού πάντα περνά. Grand Canyon, μακρύ Τάνταλον, ακροκεράβνια, Άνδης, από τις όχθες του Γουαδαλκιβίρ που όλη την Κόρδοβα ποτίζει, από τις όχθες του Αμούρ και από τις όχθες του Ζαμβέζη, ο δρόμος από παντού περνά, σκληρός, σκληρότατος, παντού.

0: Κάθε τόσο μια πινακής, μια ορατή παρά στους καλουμένους πάντα εμφανίζεται για τον καθένα όπου κι αν βρίσκονται οι γηγενείς και οι ταξιδιώτε μια πινακής με γράμματα χονδρά και απλά που γράφει «Τέρμα εδώ, ετοιμαστείτε, ο ποταμός αχαίρων».
1: Και αυτή η πινακίδα, επιμένει ο εμπειρικός, είναι που διαχωρίζει όσους παλεύουν να προσεγγίσουν την αγιοσύνη ή όχι. Όσοι σκέφτονται από πριν το θάνατο, δεν μπορούν να αποφύγουν την αγιοσύνη και ετοιμάζονται.
2: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.
1: Εκτός από τις στιγμές που η ανάγκη παρηγοριάς γίνεται αισθητή, οι ποιητές δεν ενδιαφέρονται για τους Αγίους, παρά μόνο στο μέτρο που αυτοί οι τελευταίοι γίνονται ενδιαφέροντες.

0: στον αλλάχ τους δίνει πως θα αλλάξουν οι καιροί.
1: Να αλλάξουν οι καιροί, επιμένουν οι Άγιοι κατά το Σιωράν και τον Εμπειρίκο. Και Άγιοι πάντες γίνονται αυτοί που μας μοιάζουν, ζουν σαν εμάς, κάθε μέρα.

όσοι ξεφοβηθούν το θάνατο, έστω και ως αναπόφευκτο, όχι μόνο σε έκπληξη. Είναι αυτοί που κυνηγούν την αγιότητα, απτόητοι,

0: μπορεί.
1: Οι επόμενοι θα κρατηθούν από όσα κατόρθωσαν οι αγίοι τους, αλλά και από όσα φοβήθηκαν και τους μπλόκαραν για λίγο. Και κυρίως από τα ομολογημένα λάθη και τις αποκοτιές που έκαναν κάποιους αγίους.
0: Καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Μην το φοβάσαι αν το αποφάσισες, σου είπε. Κι όμως η Μπεάτη, οι Άγιοι του Εμπειρίκου, πάλεψαν για να τον αλλάξουν τον κόσμο και ακόμα επηρεάζουν όσους ταλαιπωρούνται με την παρούσα εικόνα του πλανήτη και της ζωής μας και κυρίως με όσα τρωτά της ανθρωπίνης φύσης που ολομοιάζει να αυξάνουν. Το ποίημα που γράφτηκε στη Γλυφάδα την πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού του 1963, ενώ οι Αμερικανοί εισβάλλουν στο Βιετνάμ, αγιοποιεί με τον τρόπο του Εμπειρίκου τους εξεγερμένους Αμερικανούς ποιητές και συγγραφείς που ονομάστηκαν Beat και εξελινισμένοι Beati, δηλαδή άκαυτοι, άφθαρτοι στον αιώνα και ενώ μοιάζουν και όμενοι εν καμίνο, ευαγγελίζονται τον ερχομό και την ανάγκη νέων παραδείσων. Αυτοί είναι οι νέοι και διαφορετικοί Άγιοι που δεν ξεχώρισαν το κορμί από την ψυχή, την ειδονία από την αγιότητα και την αμαρτία από την αρετή. Οι Μπεάτη είχαν κηρύξει την αντίθεσή τους στο ξέφρενο κυνήγι του καταναλωτισμού, στη λογοκρισία του υποκριτικού μακαρθισμού, στην απειλή της ατομικής βόμβας, αντιτάσσοντας ως όπλα την ακεραιότητα, το όραμα, τη φαντασία, την τόλμη και την ηλικία.

0: απ' τις κραυγές του γλυκασμού των συνουσιαζομένων και από τους στεναγμούς της ειδονής των αυνανιζομένων, απ' των τρελών της άναρθρες φωνές και απ' των βαρέων καημών της των αχές, ως λάβα ζεστή ή ως άλπινς μιας αενάου παρουσίας, μα προπαντός ως σπέρμα ορμητικών ενεφροσύνη αναβλίζων, αναπηδούν και ανέρχονται στον ουρανόν. Αλληλούια, αλληλούια. Με μάτια εστραμμένα προς τα επάνω, άκαυτοι και άφθαρτοι στον αιώνα, μπεάτοι και προφητικοί. Αλληλούια, αλληλούια. Ερωτικοί, υψιτενείς, μεμουσωμένοι, και τώρα και πάντα. Αλληλούια, αλληλούια. Με συνοδείαν των αγγέλων, και τώρα και πάντα, τον ερχομό και την ανάγκην. Αλληλούια, αλληλούια. Τον ερχομό και την ανάγκην των νέων παραδείσων ψάλλουν.
1: Των ποιητών εκείνων, των ακρεφνών και των αχράντων, καθώς και των αδελφών αυτών, αγίων πάντων.

Τελικά θα μπορούσαμε να απαλλαγούμε από την έμονη ιδέα της αγιότητας, προτείνει ο Σιωράν. Ο καθένας θα φρόντιζε τις υποθέσεις του και θα σήκωνε με χαρά τις ατέλειές του. Η συναναστροφή με τους Αγίους προκαλεί ένα στήρο πόνο. Η κοινωνία τους είναι ένα δηλητήριο που η τοξικότητά του αυξάνεται ανάλογα με τη μοναξιά μας. Δεν μας διεύθυραν, δείχνοντάς μας με το παραδειγμά τους ότι οι δοκιμασίες οδηγούσαν κάπου. Είμαστε συνηθισμένοι να υποφέρουμε χωρίς σκοπό. Γοητευμένοι από το περιττό των πόνων μας. Ευτυχισμένοι να καμαρώνουμε με τις δικές μας πληγές. Άρα, ο Σιωράν εννοεί πως Άγιος είναι αυτός που σηκώνει με χαρά τις ατέλειές του.

Ο ένας εκ των Αγίων Πάντων του Εμπειρίκου, ο Βίλιαμ Μπάρουζ, δήλωσε ότι γράφει για να στρέφεται εναντίον όσων θέλουν από κουταμάρα ή σκοπίμως να κάνουν αυτό τον πλανήτη ακατοίκητο ή να τον τεινάξουν στον αέρα. Την ίδια στιγμή, το βιβλίο του «Το γυμνό γεύμα» θεωρήθηκε ότι πρόσβαλε την δημόσια εδώ και κατασχέθηκε ως άσεμνο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Ο Ρώσος Εσένιν, ποιητής και μαθηματικός, προασπίστηκε τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία και φυλακίστηκε γι' αυτό 14 χρόνια. Οι περισσότεροι Άγιοι του Εμπειρίκου διώχθηκαν, λιγορήθηκαν, ταπεινώθηκαν και κυνηγήθηκαν. Γι' αυτό έγραφαν, αγαπούσαν και ευαγγελίζονταν.

Όλοι αυτοί οι Άγιοι, ποιητές, φιλόσοφοι, θεωρητικοί, δημιουργοί, γνώρισαν εχθρικές αντιδράσεις στις κοινωνίες που έδρασαν.

Οι αντιδράσεις ξεκινούσαν από το χλευασμό και την ηρωνία και έφταναν μέχρι τη λογοκρισία και τις εξαντλητικές πολιτικές διώξεις. Οι άγιοι αυτοί του εμπειρίκου, της μη συμμορφώσεως, βρέθηκαν να τιμωρούνται, να διώκονται και να περιφρονούνται για τις ιδέες τους, χωρίς να κάμπτονται και να σταματούν τη δημιουργική τους δράση. Ο καθένας στη δική του γλώσσα, σε διαφορετικό κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό περιβάλλον, άρθρωσαν με τόλμη τις απόψεις και τις πεποιθήσεις τους, επιδιώκοντας πάντα κάποια ουσιαστική αλλαγή. Οι δημιουργοί αυτοί διεκδίκησαν την ελευθερία στην έκφραση, στη θρησκευτική και πολιτική επιλογή, στον έρωτα. Και αυτό είναι που τους ενώνει, αυτούς και τα διαφορετικά οράματά τους. Οι άγιοι της μη συμμορφώσεως του εμπειρίκου είναι τελικά οι άγιοι πάντες που ψάχνουμε κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Και λέγονται πάντες, ενώ ξεχώρισαν, γιατί αφορούν τους πάντες, όλους μας. Κάτι που σπάνια κάνουν πλέον σήμερα οι θρησκείες.

Οι σημερινοί Άγιοι Πάντες, οι Άγιοι της μη συμμορφώσεως, προτείνουν άλλου είδους νηστείες. Προτρέπουν να αποφεύγετε όσο μπορείτε το βολικό και υιοθετούν την εντολή του Αντρέ Μπρετόν. Παρατηρήστε τα όλα, βγείτε στους δρόμους. Γιατί? Γιατί εκεί κρύβεται αυτό που χάσατε και όχι στα ασφαλή, στεγασμένα, περίκλειστα, περιοριστικά καταφυγιά σας, όπου κλειστήκατε μόνιμα. Και εσείς και η τέχνη.

και η λίστα των Αγίων συνεχίζεται. Άλεν Γκίσμπεργκ, «Το βάρος του κόσμου είναι η αγάπη». Γκρεγκόρι Κόρσο, «Χτες βράδυ οδήγησα ένα μάξι χωρίς να οδηγώ και χτύπησα ανθρώπους που αγάπησα». Λοτρεαμόν, «Και μην κοκκινήσετε από ντροπή όταν νιώσετε στα αλήθεια τι λόγιες είναι η καρδιά του ανθρώπου». Χένρι Μισό, «Πηγαίνεις κάπου χωρίς εμένα, ζωή μου. Απομακρύνεσαι».

Βερτσέλη. Τι είναι οι αλλαγές των αυτοκρατοριών, οι πτώσεις των δυναστείων, η γέννηση και εξαφάνιση θρησκευτικών και πολιτικών συστημάτων μπροστά στη ζωή. Χένρι Θορό. Υπάρχουν ρήτορες, πολιτικοί, άνθρωποι με εφράδια, αλλά κανείς δεν έχει ανοίξει ακόμα το στόμα του να πει ποιος είναι ικανός να ρυθμίσει τα πολύ επίμαχα ερωτήματα της μέρας.

Edgar Allan Poe. Πελαγοδρομούσαμε στα όνειρά μας, διαβάζοντας, γράφοντας και κουβεντιάζοντας. Walt Whitman. Αυτή είναι η ώρα στην ψυχή, το ελεύθερο πέταγμά σου στη σιωπή. Νύχτα, ύπνος και τα αστέρια. Κίρκεγκορ. Σηκώθηκα ένα πρωινό νιώθοντας ασυνήθιστα καλά, με ένα προαίσθημα ηλικιώδους κορύφωσης, τέτοιας που δεν μπορεί να βρεθεί σε κανένα μετρητή ευεξίας ή σε κάποιο ποιητικό θερμόμετρο.

Και η λίστα των Αγίων της μη συμμορφώσεως συνεχίζεται. Λέων Τολστόι. Αυτό όλοι μας γρήγορα θα το μάθουμε. Τον πραγματικό θάνατο. Άγγελος Κελιανός. Γιατί δεν είπα, εδώ η ζωή αρχίζει, εδώ τελειώνει. Να, που ότι στάθη εφήμερο, σας σύγνεφο αναλιώνει. Καπαπικά Βάφης. Τη μνήμη των ωρών που ήβρα και κράτησα την ειδονή, ως την ήθελα. Κροπότκιν. Η φυλακή καθιστά τον άνθρωπο πλέον ακατάλληλο για να ζήσει στην κοινωνία. Μπακούνιν. Ποιοι έχουν δίκιο, οι ιδεαλιστές ή οι ληστές? Η πνευματική, η ηθική, η πολιτική, η κοινωνική ιστορία της ανθρωπότητας δεν είναι παρά η αντανάκλαση της οικονομικής της ιστορίας. Κι αν είναι έτσι, όσοι κι αν έρθουν άγιοι της μη συμμορφώσεως, όσο και να ευαγγελίζονται την αλλαγή, όσο και να χτυπάνε ότι αρρώστησε, φοβάμαι πως δεν θα αλλάξει ποτέ το σάπιο υπόβαθρο μιας κοινωνίας που τα βλέπει όλα ως ανταλλάξιμο νόμισμα. Ρώτησες απελπισμένα. Το κάλεσμα των Αγίων Πάντων του Εμπειρίκου ευτυχώς δεν τέλειωσε και θα απαντήσει. Νίτσε. Πάντα να είσαι ο πρώτος και να ξεπερνάς τους άλλους. Βίκτορ Ουγκό. Και τώρα πες μου το επάγγελμά σου, ρώτησε ο δικαστής. Και ο Κουασιμόδος δεν απάντησε ούτε σε αυτή την ερώτηση. Γιατί ενώ αυτοί θα χάνονται στα λόγια τους, αυτός θα σώσει τον ερωτά του από τη φωτιά.

Ο έρωτας είναι ένα από τα πιο βασικά και πρωταρχικά εργαλεία για να διεκδικήσουν την αγιότητα οι Άγιοι της μη συμμορφώσεως.

0: και συνεχίζεται η λίστα των Μπεάτων, των Αγίων της μη συμμορφώσεως, του εμπειρικού. Μωάμεθ, ο θάνατος από τον οποίο δραπετεύεται, οπωσδήποτε θα σας προφτάσει. Ιησούς, ουκ ήλθον καλέ σε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς. Γιόλπιν, το φιλί δεν έχει όνομα για να το προφέρεις. Στα μνήματα δε χαράσεις ένα φιλί. Μαγιακόφσκι, θα μπορούσατε ποτέ, καθώς εγώ, τον εαυτό σας να γυρίσετε τα μέσα έξω? Ναι, αυτή είναι η παρακαταθήκη των Αγίων της μη συμμορφώσεως, και γι' αυτό σε εκείνους ανήκει η σημερινή γιορτή των Αγίων Πάντων, γιατί είναι Άγιοι Πάντες και αφορούν τους πάντες. Γυρίστε τα μέσα έξω στον εαυτό σας και μάθετε. Χωθείτε στο άγνωστο και αφουγκραστείτε. Μην αποστρέφετε το μάτι από ό,τι πονάει. Σκύψτε στους τάφους για να καταλάβετε. Κι ύστερα πείτε το δυνατά αυτό που μάθατε, με τρόπο τέτοιο που ίσως αλλάξει τον κόσμο. Κι αν όχι, ίσως ανησυχήσει μερικούς και κάποιους άλλους, ίσως τους αφυπνήσει. Αν όχι, μη φοβάστε. Συνεχίστε. Θα γίνει κάποτε.
1: Η μουσική, όταν δεν την ακούμε πια, πάει.
0: Να σου πει πως θα γιορτάσεις φέτος τους Άγιους Πάντες. Ποιοι είναι Άγιοι και ποιοι είναι αυτοί που ως πάντες κατάφεραν να λατρεύονται ως Άγιοι. Κι αν είναι πάντες, δηλαδή όλοι, πως είναι Άγιοι, αφού οι Άγιοι είναι κάποιοι που μπόρεσαν και ξεχώρισαν, και όχι όλοι. Ο εμπειρικός τους εντόπισε, τους είπε Μπεάτους από τους Beat, ποιητές της Αμερικής του 60, γιατί τρώμε ακόμα εξ αυτού, και ακόμα τους είπε Αγίους της μη συμμορφώσεως, γιατί έτσι πρέπει να αρχίζει κανείς. Στη σημερινή ραδιοφωνική ταινία της σειράς «Που πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια» ακούστηκαν αποσπάσματα από την οκτάνα του Ανδρέα Εμπειρίκου, το «Για δάκρυα και για Αγίους» του Εμίλ Σιωράν, με την πολύτιμη βοήθεια των μελετών του Φιλίππου Φιλίππου και του Κωνσταντίνου Μάντι. Ακόμα ακούστηκαν ο Ανδρέας Εμπειρίκος σε ποίηματά του «Western Stars, Bruce Springsteen», «When the Saints Go Marching In», «Louis Armstrong», «Miles Davis», «Billie Holiday». «It's Hard to Be a Saint in the City», «David Bowie». «You're My Saint», «Michael Kivanuka». «Avvieni al Tempio», από τους Πουριτανούς του Μπελίνη.

0: The Fallen Priest ή Rachmaninoff's Revenge, Freddie Mercury, Montserrat Caballé. In My Life, Diana Krall από το Wallflower. Atmosphere, Joy Division. My Name on a Car, Cliff Martinez από το Drive. Dedication, Μάνος Χατζηδάκης, Δημητρά Γαλάνη. Οι μεταφράσεις του Μωρουά ήταν της Ελένης Καρά και του Σιωράν της Σοφίας Μωραΐτη Καπετσόνη.
1: Η μουσική, όταν δεν την ακούμε πια, πάει παντού, πουθενά, όπου να είναι.
0: Τεχνική επιμέλεια, Γιάννης Λαπρόπουλος. Παραγωγή, Μενέλαος Καραμαγκιόλης.
2: Των ποιητών εκείνων, των ακρεφνών και των αχράντων, καθώς και των αδελφών αυτών, Αγίων.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παράσταση του σπουδαίου Ιάπωνα Κουρό Τανίνο. 27 και 28 Ιουνίου, στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: τρίτο. Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Factory Ιδέες Τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε κάθε Κυριακή από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος, η εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου πάνω σε ένα θέμα, πατώντας σε μια έννοια, συνήθως ανοίγοντας και προχωρώντας έναν θεματικό κύκλο. Ο θεσμικός λόγος είναι ένα θέμα, μια έννοια, ένα πεδίο που θα μας απασχολήσει για κάποια επεισόδια, λίγα πολλά, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και αυτό είναι το θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει. Πριν μπω στον καλεσμένο μου και στο περιεχόμενο της συζήτησής μας, να θυμίσω ότι στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη είναι ο Δημήτρης Τρίκας και ο Νίκος Σαβοργινάκης είναι σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Τι είναι θεσμικός λόγος, τι ρόλο παίζει στη συγκρότηση μιας κοινωνίας, τι ρόλο έχει σαν συνεκτικό υλικό, παύλα εργαλείο, τι δημιουργεί, πώς χειρίζεται την πραγματικότητα, τις εντάσεις, είναι ασφαλής δρόμος για τη διαχείριση των ζητημάτων, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, υπάρχουν περιθώρια ρήξης, μπορεί να συγκροτηθεί λόγος αντιθεσμικός ο οποίος να δικαιολογήσει την ύπαρξή του, που σημαίνει να μπορεί να προτείνει κάτι διαφορετικό, και αν ναι, τότε πάλι θα έχουμε μια αντικατάσταση ενός θεσμικού από ένα άλλο θεσμικό, ή μπορεί να οδηγηθούμε και σε λύσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να ξεφύγουν από αυτήν την ανακύκλωση. Και υπάρχει λόγος να ξεφύγει κανείς από αυτή την ανακύκλωση, ή είναι ο μόνος τρόπος για να συμβιώνουν οι άνθρωποι μεταξύ τους? Είναι ζητήματα που πολλές φορές τα σκεφτόμαστε ή δεν τα σκεφτόμαστε καθόλου, γιατί ενδεχομένως η πρώτη απάντηση

0: είναι ναι σε όλα υπέρ του θεσμικού και είναι η καταφυγή και η λύση των πάντων. Όμως, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, έχω την αίσθηση ότι χρειάζεται μια γνώση του πώς συγκροτείται αυτός ο λόγος και ποιος είναι ο ρόλος του, ώστε να μπορεί κανείς να διαχειριστεί είτε τα ελαττώματα και τα προβλήματα, είτε τις ρογμές και, και τις οποιασδήποτε άλλου τύπου προοπτικές. Ο Γιώργος Αραμπατζής είναι στο στούντιό μας για να ξεκινήσουμε μια πρώτη κουβέντα, προσπαθώντας ή προτείνω να ορίσουμε κάπως το πεδίο και να, αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, και να δούμε τι είναι και πώς συγκροτείται αυτός ο λόγος και πού στοχεύει. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Από τις φορές που έχουμε μιλήσει, έχω παραλείψει από ο Γιώργος Αραμπατζής, καθηγητής φιλοσοφίας, τον Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Λοιπόν.
1: Δεν πειράζει.
0: Το είπα τώρα.
1: Ναι. Όσον αφορά το θεσμικό λόγο, έτσι πολύ γρήγορα θα λέγαμε ότι είναι ο λόγος εκείνος με τον οποίο κατασκευάζονται οι θεσμοί, ο λόγος που συμμετέχει στην κατασκευή των θεσμών και είναι και ο λόγος ο οποίος εκπορεύεται από τους θεσμούς. Τώρα βέβαια στους θεσμούς θα πρέπει να έχουμε μια διευρυμένη έννοια του τι είναι ο θεσμός. Δεν είναι αυτά που έχουμε στο μυαλό μας που μας έρχονται αμέσως. Ας πούμε ένα πράγμα όπως η γλώσσα είναι επίσης ένας θεσμός. Και η γλώσσα καταδεικνύει την ιδιαιτερότητα που έχει ένας θεσμός. Είναι ταυτόχρονα συμβατικός και υποχρεωτικός. Δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει, με κίνδυνο ξεφεύγοντας από τη γλώσσα να αποτελέσει έναν εξόριστο, ας πούμε, της συλλογικότητας, να τεθεί εκτός συλλογικότητας. Η γλώσσα είναι ένα πρότυπο, ας πούμε, και ίσως είναι ο μεγαλύτερος θεσμός από όλους. Και έχει αυτό το αμφιλεγόμενο της φύσης της, είναι ταυτόχρονα συμβατική, τα γλωσσικά σημεία είναι συμβατικά και ταυτόχρονα είναι απολύτως υποχρεωτική. Εδώ βλέπουμε λίγο πολύ τον χαρακτήρα των θεσμών. Υπάρχουν και άλλοι θεσμοί, όπως είναι η οικογένεια, είναι ο γάμος, πιο ειδικοί θεσμοί, όπως είναι η εκκλησία, ο στρατός, το κράτος, ο αθλητισμός, έτσι, η πολιτιστική ζωή κτλ.
0: Στην πραγματικότητα είναι τα πάντα. Στην πραγματικότητα είναι ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται μια κοινωνία, έτσι δεν είναι?
1: Ο θεσμικός λόγος προέκυψε μέσα από μια ανακάλυψη. Η βασική ιδέα, η αυτονόητη εικόνα που έχουμε για τον κόσμο είναι ότι υπάρχουν τα υποκείμενα που αντιλαμβάνονται και δρούν μέσα στον κόσμο και τα αντικείμενα που υπάρχουν απλώς, είναι αυτά που λένε εν εαυτό σε φιλοσοφική γλώσσα, ενώ ο άνθρωπος είναι δι' εαυτό, έτσι, έχει μια τάση επέκτασης, ενώ τα πράγματα είναι κλεισμένα στον εαυτό τους. Σε αυτή την τάξη των πραγμάτων, του υποκειμενικού αντικειμενικού, για το οποίο γίνεται μια φοβερή κατάχρηση χωρίς να καταλαβαίνουμε τις προϋποθέσεις του υποκειμενικού και του αντικειμενικού, έχετε να προσθεθεί μια τρίτη πραγματικότητα που είναι η θεσμική πραγματικότητα. Η θεσμική αυτή πραγματικότητα είναι πάρα πολύ υπαρκτή, πάρα πολύ, έχει μεγάλη βαρύτητα, είναι λίγος πολύ, περνάει ανύποπτα από τους περισσότερους ανθρώπους, οι οποίοι την ταυτίζουν με συγκεκριμένες λειτουργίες, κρατικές λειτουργίες, λειτουργίες της συλλογικότητας κτλ. Αλλά αποτελεί ο θεσμός, χωρίς καμία αμφιβολία, αποτελεί μια όψη της πραγματικότητας.
0: Αποτελεί μια όψη της πραγματικότητας. Ο θεσμός ενδεχομένως να είναι η πιο ισχυρή έκφραση της πραγματικότητας. Το λέω αυτό γιατί το μέσο επόμενο στάδιο σκέψης είναι τι κάνω ή αν μπορώ να είμαι μόνο με αυτόν τον θεσμό και πώς το διαχειρίζομαι εάν ο θεσμός αυτός έχει μια κατεύθυνση με την οποία κάποιος μπορεί να διαφωνεί. Ναι. Το κάποιος είναι σχηματικό, μπορεί κάποιοι, ενώ ομάδες μεγάλες, τάξεις, άτομα, οτιδήποτε.
1: Αυτό είναι λίγο πολύ το διαφωτιστικό σχήμα. Είναι το σχήμα του διαφωτισμού, το οποίο ενέπνευσε τις μεγάλες αστικές επαναστάσεις του 18ου αιώνα. Η ιδέα ότι υπήρχε ένα παλαιός καθεστώς θεσμών, το ancien régime, το οποίο μέσω της αλήθειας, της πραγματικότητας και μέσω της έκφρασης κυρίως της αλήθειας της πραγματικότητας, θα μπορούσαν, ας πούμε, να αναμορφωθούν οι θεσμοί αυτοί και να εξαφανιστούν εντελώς και να αντικατασταθούν από υγιείς θεσμούς. Τότε έχουμε και την ιδέα της υγιούς φιλοσοφίας κατά κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα θετικό πρόταγμα εκ μέρους του διαφωτισμού, ότι η ανακοίνωση του ότι πάει στραβά, έτσι, πολύ χοντρικά, είναι αρκετή για να μπορέσουμε να μπούμε σε μια πιο ευθεία οδό, να εγκαταλείψουμε τους παλιούς θεσμούς και να ενταχθούμε σε καινούριους πιο υγιείς. Στη συνέχεια υπήρξαν πιο διευρυμένα μοντέλα, όπως είναι το μοντέλο το Αιγελιανό, όπου βλέπουμε ότι ακόμα και η αρνητικότητα της ιστορίας έχει κάποια παραγωγικότητα.
0: Δηλαδή?
1: Το αρνητικό γεννά το θετικό και το θετικό γεννά το αρνητικό και αυτή η πορεία δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί πριν ολοκληρωθεί, έτσι. Αυτό το οποίο...
0: Πριν το τέλος της ιστορίας.
1: Ας πούμε, γενικά. Αν και ορισμένοι το αμφισβητούν ότι τελικά υπάρχει κάτι τέτοιο στον Χέγκελ και ότι το τέλος της ιστορίας είναι ότι για τους φιλελεύθερους η αρχή της ιστορίας είναι ένα είδος... Ναι.
0: Είναι πιο πολύ Κοζέφ αυτό, ερμηνεία, το τέλος της ιστορίας τουλάχιστον. Είναι μια ερμηνεία του Χέγκελ, δηλαδή, από τον Κοζέφ, παρά του ίδιου.
1: Είναι μια ανθρωπολογική ερμηνεία, η οποία...
0: Ναι. Υπάρχει μια σύγχυση πάνω σε αυτό. Τέλος πάντων. Ναι.
1: Εκεί πέρα λοιπόν βλέπουμε στο Χέγκελ μια άλλη αντίληψη για το τι είναι αρνητικό και τι είναι θετικό. Μια, θα λέγαμε, πιο διαλεκτική αντίληψη, χωρίς να κάνουμε κατάχρηση του όρου διαλεκτική, η οποία κάνει να πάρουμε αποστάσεις από το καθαρά διαφωτιστικό μοντέλο, τη θετικότητα του διαφωτισμού, και να πλησιάσουμε την ιστορία, έτσι, με πιο διευρυμένα εργαλεία, να δούμε ότι η ιστορία έχει ένα πονηρό χαρακτήρα, ότι εξαπατά τους ανθρώπους, ιδίως τα μεγάλα πρόσωπα της ιστορίας, όπως είναι ο Ναπολέον, ο οποίος ξεκίνησε να καταλάβει την Ευρώπη και κατέληξε σε ένα μικρό νησί να τον κάνει ό,τι θέλει ένας Εγγλέζος αξιωματικός. Σε αυτά τα γεγονότα βλέπουμε ότι η ιστορία προχωράει εξαπατώντας τους ανθρώπους και το υποκειμενικό στοιχείο χάνεται μπροστά στην πορεία, ας πούμε, της ιστορίας και σε τελευταία ανάλυση την πορεία της συνείδησης, η οποία προσπαθεί να συμφιλειωθεί, να ταυτιστεί με τον κόσμο. Αυτά ήταν πιο διαλεκτικά μοντέλα, τα οποία όμως είχαν μια φιλοδοξία ρεαλισμού, η οποία με την ιδέα ότι μέσα στο φαινόμενο θα μπορούσαμε να ανακαλύψουμε, και χάρη στο φαινόμενο θα μπορούσαμε να ανακαλύψουμε, αν όχι την ουσία του κόσμου, τουλάχιστον τον τρόπο με τον οποίο μεταλλάσσεται ο κόσμος. Στον 20ο αιώνα οι δυνατότητες ρεαλισμού εξαντλήθηκαν. Η ιδέα δηλαδή ότι θα βρούμε κάποιες ρεαλιστικές οντότητες οι οποίες θα διευθύνουν όλη μας την αντίληψη του κόσμου και την κατανόηση του κόσμου, όπως είναι οι πλατωνικές ιδέες ή το καρτεσιανό κόγκιτο. Και από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά κυριάρχησε η ιδέα της κατασκευής, του κονστρουκτιβισμού. Όλα είναι κατασκευές, είναι πολιτισμικές κατασκευές. Είναι σχεδόν αδύνατο να ορίσουμε ότι υπάρχει κάτι ρεαλιστικά, γιατί δεν υπάρχουν τα ηχέγγυα για να γίνει, τα φιλοσοφικά ηχέγγυα. Βέβαια ο καθένας μπορεί να λέει ότι αυτό υπάρχει, ας πούμε αυτό το τραπέζι υπάρχει πράγματι, αλλά υπάρχει μέσα από τη γλώσσα, και η γλώσσα είναι μια πολιτιστική κατασκευή, μια πολιτισμική κατασκευή. Οπότε το κυρίαρχο ρεύμα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όλο και περισσότερο, είναι ένας φιλοσοφικός κονστρουκτιβισμός, η ιδέα ότι όλα λίγος πολύ είναι κατασκευές, πολιτισμικές κατασκευές. Και τώρα πρέπει να βρούμε κάποιες κανονικότητες μέσα σε αυτές τις κατασκευές, γιατί δεν είναι κατασκευές ό,τι να είναι, είναι κατασκευές οι οποίες έχουν κάποιες κανονικότητες. Και οι θεσμοί είναι ακριβώς αυτές οι κανονικότητες οι οποίες μας επιτρέπουν, έτσι, να διαγνώσουμε τι είναι μια πολιτισμική κατασκευή. Αυτό είναι λίγος πολύ το
0: σχήμα.
1: Το φιλοσοφικό background.
0: Το φιλοσοφικό background της έννοιας θεσμός. Ξεκινάει λοιπόν, άμα θέλουμε λίγο να το μαζέψουμε, να το κωδικοποιήσουμε. Ξεκινάει με την αντικατάσταση των παλιών θεσμών του γαλλικού καθεστώτος με τους νέους θεσμούς της Γαλλικής Επανάστασης, της Δημοκρατίας της Αστικής, ένα το κρατούμενο. Στην πορεία των πραγμάτων έρχεται ο Χέγγελ και μιλάει για τη διαλεκτική σχέση αρνητικού και θετικού, άρα δεν έχουμε μόνο θετικό, όπως ξεκινάμε με το διαφωτισμό, θεσμός ίσον θετικό, δηλαδή αναδεικνύεται η αξία του αρνητικού για να μπορέσει με την έννοια ότι συμβάλλει στην εξέλιξη, στο προχώρημα των πραγμάτων, στην οποιαδήποτε μεταλλαγή τους, αλλαγή τους, μεταμόρφωση τους, ξέρω εγώ.
1: Η εργασία του αρνητικού, λένε ορισμένοι, το ναι, οριοθετούν έτσι.
0: Η εργασία του αρνητικού, η οποία είναι θετικό πράγμα. Σωστά, έχει θετικό πρόσημο δηλαδή.
1: Είναι παραγωγική.
0: Είναι παραγωγικό, ακριβώς. Πάμε παρακάτω δηλαδή, το πώς πάμε είναι μια άλλη ιστορία και το που καταλήγουμε. Αλλά κινεί τα πράγματα δηλαδή η αρνητική πλευρά, συνεισφέρει στην κίνηση των πραγμάτων. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτή η στατικότητα που μπορεί να θεωρείς κανείς ότι είναι ένας στόχος ενός καθεστώτος.
1: Αντίθετα, η κίνηση και η πολλαπλότητα γίνονται σε αντίθεση με την αρχαία φιλοσοφία. Πρέπει να διευκρινίσω βέβαια ότι εδώ δίνω πολύ χοντρικές, ας πούμε, εικόνες. Mm-hmm. Η κίνηση και η πολλαπλότητα είναι, θα λέγαμε, χρησιμοποιώντας έτσι λίγο έναν υπερβολικό όρο, είναι τα ιδανικά της νέας θεωρητικής προσήλωσης στα πράγματα. Προτιμούμε την κίνηση και την πολλαπλότητα παρά αυτό που ονομάζουμε έναν αναγωγισμό σε σταθερά σχήματα, όπως είναι οι πλατωνικές ιδέες κτλ. Αυτό βέβαια να διευκρινίσω ότι προέρχεται και από τις εμπειρίες που είχε η Ευρώπη μέσα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και όλο αυτό το οποίο δημιουργήθηκε πάνω με την πίστη σε πολύ σταθερά σχήματα τα οποία οδήγησαν σε μεγάλες αιματοχυσίες. Οπότε εδώ, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο η ποικιλία έρχεται να αντικαταστήσει την αναζήτηση του ενός, ας πούμε, το οποίο θα εξηγεί όλο τον κόσμο, που ήταν φιλοδοξία της ελληνικής φιλοσοφίας.
0: Ωραία. Και το επόμενο στάδιο που αναφέρατε είναι ο κονστρουκτιβισμός, δηλαδή η θεωρία εκείνη η οποία αναδεικνύει την κατασκευή των πραγμάτων. Το ότι κάποιος κατασκεύασε κάτι. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, φαντάζομαι, γιατί από ιεροποιεί κάτι. Δηλαδή, όταν έχω κάτι το οποίο είναι ιερό, είναι και αμετάβλητο. Όταν είναι κάτι αμετάβλητο, σαν στόχος τουλάχιστον, ενδύεται τον μανδύα του ιερού και κατά συνέπεια δεν μπορεί κανείς να το πετροβολήσει. Ο κοσκριβισμός όταν έρχεται και λέει ότι δεν υπάρχει κάτι ιερό παραδεδομένο από τις γραφές, συμβολικά ή πραγματικά, αλλά είναι μια πολιτισμική κατασκευή του ανθρώπου στη διαδρομή του, σε αυτόν εδώ τον τόπο, τον planet, γη. Ωραία. Ό,τι είναι κατασκευασμένο μπορεί να ξανακατασκευαστεί κατά συνέπεια. Ό,τι είναι κατασκευασμένο μπορεί και να αμφισβητηθεί. Ό,τι είναι κατασκευασμένο μπορεί και να στηθεί στον τοίχο και να πυροβοληθεί. Πάω σε μια ακραία συνθήκη. Δεν έχει κάτι το ιερό που αποτρέπει την αμφισβήτησή του. Σωστό ή λάθος, ναι, το σχήμα που
1: από μια άποψη είναι μια μεγαλύτερη συνειδητοποίηση του πώς είναι τοποθετημένα τα πράγματα. Αντί για πραγματικότητα θα ήταν ορθότερο να μιλάμε για κατάσταση των πραγμάτων, για καταστάσεις ισορροπίας. Από την άλλη, αυτός ο κονστρουκτιβισμός δεν είναι ένας σχετικισμός, ένας μηδενισμός ή μια αναρχία της σκέψης. Δεν σημαίνει δεν καταλήγει στο ότι όλα ισχύουν, διότι το παράδειγμα της γλώσσας μας δείχνει ακριβώς ότι δεν ισχύουν όλα. Αντίθετα, οι κατασκευές αυτές, όσο πιο ισχυροί είναι οι θεσμοί, αυτό που κάνει, ίσως το συζητήσουμε πιο μετά, ισχυρό ένα θεσμό είναι η συμμετοχή. Ο θεσμός από μόνος του δεν είναι ένα υποκείμενο που επιβάλλεται, αλλά η ισχύ του βασίζεται στη συμμετοχή, στους αριθμούς οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτόν. Αυτές οι κανονικότητες δεν είναι κανονικότητες τις οποίες κανείς μπορεί να τις αλλάξει κατά βούληση με υποκειμενικές αποφάσεις. Ταυτόχρονα βέβαια μεταμοντερνιστικός αυτός κονστρουκτιβισμός είναι ένας στοχασμός της δράσης, δηλαδή προκαλεί δράσεις, δεν είναι μια φιλοσοφία της αταραξίας έχει να κάνει και με την ανησυχία και με την ανήσυχη συνειδητοποίηση του τι συμβαίνει γύρω, και δεν είναι καθόλου μια αναπαυτική ιδέα η οποία επιτρέπει στους ανθρώπους να λένε, εφόσον όλα είναι κατασκευασμένα, εντάξει, μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα ή μπορούμε να μην αλλάξουμε τίποτα γιατί μας βολεύουν. Αντίθετα, μας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο ακριβώς δουλεύουν οι θεσμοί, και η συνειδητοποίηση είναι ένα αρκετά σημαντικό εργαλείο.
0: Ναι, με το παράδειγμα αυτό που είπατε, κύριε Ραμπατζή, δείχνει το πόσο ίσως η γλώσσα είναι ο απόλυτος θεσμός, με την έννοια ότι δεν μπορεί κανείς να την αμφισβητήσει και να σταθεί εκτός αυτής. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, όντως θα αποξενωθεί και θα απομονωθεί ακόμα και από τους ανθρώπους της οικογένειάς του. Δεν πρέπει να μιλήσεις με τη γλώσσα με την οποία. Είναι ένας κώδικας επικοινωνίας. Χωρίς αυτόν δεν μπορείς. Ακόμα και η νοηματική είναι μια γλώσσα που στηρίζεται για να μην γίνει καμιά παρανόηση σε έννοιες και πράγματα τα οποία έχει και η άλλη γλώσσα. Οπότε είναι μια γλώσσα. Δεν μπορείς να βγεις από αυτήν. Από τους άλλους θεσμούς όμως μπορείς να βγεις. Ίσως η γλώσσα να είναι το μοναδικό παράδειγμα ενός θεσμού που απαιτεί τη συμμετοχή του 100% χωρίς αμφισβήτηση. Όλοι οι άλλοι θεσμοί, μα όλοι οι άλλοι θεσμοί, είναι υποσυζήτηση ή μπορούν να τεθούν υποσυζήτηση. Ή είναι λάθος αυτό?
1: Όχι, η γλώσσα είναι αναμφισβήτητα ο πιο ισχυρός θεσμός, ο θεσμός με τη μεγαλύτερη κυριαρχία πάνω στα άτομα. Θα ήθελα απλά να προσθέσω εδώ δύο εμπειρίες οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες για να καταλάβουμε τον θεσμικό λόγο. Η μία εμπειρία είναι η εμπειρία της επικειοκρατίας. Γενικά οι χώρες χωρίζονται σε χώρες της διασποράς και σε χώρες της αποικιοκρατίας. Οι χώρες της αποικιοκρατίας είναι λιγότερες, έχουν πολύ μεγάλη, είχαν πάρα πολύ μεγάλη επίδραση, και όταν οι αποικιοκράτες, μιλάμε για τους Ευρωπαίους, φτάσανε σε άλλες υπήρους και είδαν άλλους πολιτισμούς, φυσικά τους δημιουργήθηκαν πάρα πολλές απορίες, πράγματα που τους έκαναν να σκεφτούν, προχώρησαν στην καταγραφή των όσων έβλεπαν, ιδίως οι διοικητικοί υπάλληλοι της αποικιοκρατίας, κάνανε πάρα πολύ λεπτομερείς περιγραφές. Και μετά αυτές οι περιγραφές πήγανε στις Μητροπόλεις της Ευρώπης, όπου αποπειράθηκαν να κάνουν ερμηνείες. Οι ερμηνείες αυτές ήταν αναγωγικές, όπως λέμε, και θετικιστικές. Δηλαδή πιστεύανε ότι υπήρχε μια εξέλιξη από τη μαγεία στη θρησκεία και στην επιστήμη. Οι Ευρωπαίοι ενσάρκωναν
0: την εξέλιξη αυτή.
1: Ναι, και την επιστήμη κυρίως.
0: Ενώ οι Ινδιάνοι όχι. Άρα μπορούσαν να εξοντωθούν.
1: Ναι. Ήταν πάντως.
0: Έφερα ένα παράδειγμα τώρα, επίκαιρο κιόλας, έτσι. Ναι. Επειδή υπάρχει και όλη αυτή η φιλολογία της νόμιμης μετανάστευσης.
1: Ναι.
0: Έτσι, και υπάρχουν κάτι της ΕΡΤ τώρα που κυκλοφορούν, που λένε παράνομη μετανάστευση από το 1492.
1: Ναι,
0: και το
1: ναι.
0: Φοράνε κάποιοι Ινδιάνοι.
1: Ναι, είναι.
0: Έτσι,
1: είναι
0: να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους.
1: Είναι γνωστό αστείο αυτό,
0: ναι,
1: ας πούμε.
0: Δεν είναι αστείο. Είναι τραγωδία της ιστορίας. Αυτό
1: είναι
0: που
1: τραγωδία της ιστορίας. Αλλά είναι και ένα ανέκδοτο, ας πούμε.
0: Ναι, τραγικό όμως. Βεβαίως. Και
1: όταν τελείωσε αυτή η ιστορία με το θετικισμό και τον αναγωγισμό αυτό και την ιδέα ότι η επιστήμη έβαζε τους πολιτισμούς σε διάφορα σκαλοπάτια, ας πούμε, σε μια ιεραρχία, προτάθηκαν άλλες έτσι, πιο μοντέλα με μεγαλύτερη ενσυναίσθηση, όπως είναι ο λειτουργισμός, όπου βλέπανε ότι όλες οι δράσεις των πολιτισμών και οι συμπεριφορές είχαν ένα λειτουργικό σκοπό, ήταν ωφελημιστικά λειτουργικές, και ότι καθόλου δεν ήταν παράλογες, οι μαγικές, οι τρελές, ας πούμε, αλλά είχαν κάποιο σκοπό. Και αυτή είναι μια κατεύθυνση η οποία κυρίως καλλιεργήθηκε από τους Αγγλοσάξονες. Και μετά υπήρχε ο δομισμός, ο γαλλικός, ο οποίος έλεγε ότι οι πολιτισμοί είναι μεγάλα σημασιολογικά σύνολα και ο άνθρωπος είναι ναόν του νοήματος κατά κάποιο τρόπο, και ότι το νόημα αυτό οργανώνεται γύρω από δομές οι οποίες του είναι λίγος πολύ ασυνείδητες. Ας πούμε, μια τέτοια δομή που αναφέρει ο Λεβί-Στρος είναι το ομό και το ψημένο, το οποίο έχει μια σειρά από παρασυνέπειες, ας πούμε, τα οποία ρυθμίζουν τις ανθρώπινες σχέσεις, ποιους μπορεί να παντρευτεί κανείς και ποιους δεν μπορεί, είναι επίσης μια τέτοια δομή. Αυτό ήταν ένα δεύτερο μοντέλο, αλλά με αυτά τα δύο μοντέλα λίγος πολύ η ιδέα μιας πολιτιστικής ανωτερότητας λίγος πολύ χάθηκε και αναπτύχθηκαν πιο μεγαλύτερη ενσυναίσθηση απέναντι σε άλλους πολιτισμούς, χωρίς βέβαια να ξεπερνιέται αυτό που θα λέγαμε πολιτισμικός σοβινισμός, ο οποίος εκφράζεται σε διάφορους... Αλλά πάντα πρέπει να έχει κανείς στο μυαλό του, ας πούμε, ότι τα πράγματα δεν παραμένουν έτσι αιωνίως και ότι αλλάζουν και οι φορείς της εξουσίας αλλάζουν και αυτοί, δηλαδή δεν θα είναι πάντοτε οι ίδιοι. Και πολιτισμικά γίνεται αυτό, το έχουμε δει. Υπήρχε η Ρώμη, υπήρχε το Βυζάντιο, υπήρχε η Δυτική Ευρώπη. Είναι κανείς σχετικιστής, ιδίως όταν είναι δημοκράτης, ακριβώς επειδή έχει την γνώση αυτής της ιστορικής εξέλιξης του ανθρώπινου είδους. Το άλλο βέβαια κορυφαίο παράδειγμα το οποίο μας βοήθησε να καταλάβουμε τους θεσμούς είναι η ψυχανάλυση, η οποία ανακάλυψε μια νέα ήπειρο, το ασυνείδητο, και άρχισε να βλέπει και αυτοί οι δομές με τις οποίες συγκροτούνται και οι προσωπικότητες και η συλλογική ζωή, και άρχισε να κάνει μια παράλληλη ερμηνευτική, η οποία λίγος πολύ κέρδισε πάρα πολύ μεγάλη σημασία και κυριάρχησε και στην πολιτισμική ζωή και στις τέχνες, ειδικότερα στη λογοτεχνία κλπ.
0: Μια μεγάλη νοητική επανάσταση η ψυχανάλυση, βέβαια.
1: Με μεγάλο και πολύ θετικό πολιτικό πρόσημο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: για πείτε.
1: Τα 30 χρόνια κατά τα οποία οι Γάλλοι λένε τα 30 ένδοξα χρόνια, κατά τα οποία η ψυχανάλυση ήταν το κυρίαρχο πολιτιστικό ερμηνευτικό μοντέλο, ήταν τουλάχιστον για το δικό μας κόσμο, για την Ευρώπη, ήταν χρόνια ανάπτυξης και χρόνια ελπίδας. Με την εγκατάλειψη της κυριαρχίας της ψυχανάλυσης, όπως λένε κάποιοι Γάλλοι ιστορικοί της σκέψης, τα πράγματα άλλαξαν εντελώς προς ανατολισμό, αλλά το πολιτικό πρόσημο της ψυχανάλυσης είναι σε κάθε περίπτωση είναι θετικό, δημιούργησε πολύ μεγάλα έργα, δημιούργησε μια καχυποψία των ανθρώπων απέναντι στον ίδιο τους τον εαυτό, δημιούργησε μια απόσταση από τον ίδιο τον εαυτό, μια αντίληψη με μεγαλύτερη ενσυναίσθηση των άλλων και των επιθυμιών τους. Δημιούργησε δηλαδή συνθήκες μιας, αυτό που είναι η μόνιμη φιλοδοξία της ευρωπαϊκής φιλοσοφίας, μια καταστολή της μυσαλλοδοξίας και μεγαλύτερη ανοχή σε ανθρώπους με διάφορες κατευθύνσεις και αντίληψη ότι οι συμπεριφορές δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται για να κάνεις κακό στον άλλον, ότι πολλές φορές οι συμπεριφορές εκφράζουν πολύ προσωπικά και πολύ δικά σου βιώματα, τα οποία συνδέονται με προσωπικά τραύματα παρά με επιλογές οι οποίες σκοπό έχουν να κάνουν κακό.
0: Η ψυχανάλυση δομείται, το ασυνείδητο, συγγνώμη, δομείται σαν γλώσσα. Η περίφημη φράση του Λακάν που δίνει μια πρόσθετη διάσταση στη φροηδική αντίληψη του ασυνείδητου. Κατά κάποιο τρόπο εξυγχρονίζοντας την, εμπλουτίζοντας την, προχωρώντας την παρακάτω επίσης, έτσι, χωρίς να φεύγει από αυτό το πλαίσιο, αλλά δίνοντάς του μια τέτοια συγκρότηση, μια τέτοια δομή που σε διευκολύνει να ερμηνεύσεις τα πράγματα με μεγαλύτερη ευρύτητα και προφανώς και μεγαλύτερη ευστοχία. Τώρα, το να μιλάει κανείς για τους θεσμούς είναι λίγο γλυκανάλατο, δηλαδή... Δεν έχεις να πεις και πολλά πράγματα, θα σκεφτεί κάποιος. Αν δεν τους στηρίσεις, θα πέσεις στο χάος. Πρακτικά και απλά πράγματα, καθημερινά, δημοσιογραφικού τύπου και επιπέδου, το συναντάμε στη ζωή μας, σε κάθε εστί που έρχεται και συμβαίνει και σε κάθε διάλογο δημόσιο ο οποίος αναπτύσσεται. Είτε πρόκειται για ένα τρομακτικό ατύχημα, είτε πρόκειται για έναν πόλεμο, είτε πρόκειται για μια επανάσταση, έναν απελευθερωτικό πόλεμο ενός λαού. Εδώ τα πράγματα μπαίνουν κάτω από το πρίσμα πολλών ερωτημάτων όμως και δοκιμάζεται η έννοια του θεσμού και του θεσμικού λόγου στις κρίσεις και στα κρίσιμα. διότι στα ειρηνικά και στα καθημερινά όλοι με το θεσμό είμαστε.

0: Δηλαδή, ασκούμε το πρωί, θα πάμε στη δουλειά μας, πρέπει να υπάρχει ένα λεωφορείο που θα μας μεταφέρει. Δεν θα πάω να το χαλάσω το λεωφορείο, γιατί έχει μια αξία χ. Ναι, είναι ένας τρόπος να ζούμε, όλος ο κώδικας επικοινωνίας και συμβίωσης, που είναι τελικά οι πολλοί θεσμοί που συγκροτούν μια κοινότητα ανθρώπων. Ένα κράτος και μια κοινωνία. Στα κρίσιμα όμως, όταν δημιουργούνται ζητήματα που ξεφεύγουν από την καθημερινότητα και την κανονικότητα, τότε μπαίνει μια διερώτηση για το τι κάνω ως προς το θεσμό και τι περιθώριο ο θεσμός μου αφήνει ώστε να προχωρήσω παρακάτω όπως απαιτούν οι συνθήκες οι ανώμαλες και όχι οι ομαλές. Υπάρχει μια τέτοια, υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα. Γιατί είδατε, ξεκίνησα από το λέγοντας ότι είναι γλυκανάλατο να μιλάμε για τους θεσμούς, γιατί όλοι με τους θεσμούς είμαστε. Τι κάνουμε στα κρίσιμα όμως, που δοκιμάζονται οι θεσμοί που λέμε?
1: Η εικόνα αυτή είναι ένα μέρος της λειτουργίας των θεσμών, αλλά το κύριο μέρος των θεσμών είναι οι συγκρούσεις. Δηλαδή, οι θεσμοί είναι τόπια, είναι παιδεία στα οποία αναπτύσσονται συγκρούσεις,
0: δηλαδή,
1: και παίρνονται αποφάσεις. Δηλαδή, όλοι οι θεσμοί λειτουργούν. Αν πούμε ότι οι θεσμοί λειτουργούν, που δεν είναι σωστό. Υπάρχουν, αν θέλετε, μέσα από συγκρούσεις. Ο θεσμικός λόγος είναι ένας συγκρουσιακός λόγος, έτσι, αν πάμε και στους σοφιστές τους, τους φιλοσόφους τους παλιούς, τους αντιπάλους του Πλάτωνα. Ο θεσμικός λόγος είναι ένας συγκρουσιακός λόγος. Μάχεται το ισχυρό, μάχονται δύο λόγοι, καμιά φορά και περισσότεροι, για το ποιος θα αναδειχθεί πιο ισχυρός. Αυτός είναι ο τρόπος που υπάρχουν οι θεσμοί. Δεν είναι καθόλου η εφαρμογή ενός μοντέλου. Ανά πάσα στιγμή υπάρχουν συγκρούσεις. Όχι με την έννοια της βίαιης διαμάχης, αλλά με την έννοια ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για τα πράγματα. Και αυτές οι απόψεις όλες εκφράζονται θεσμικά, είναι θεσμικοί λόγοι. Εκτυλίσσονται συγκρούσεις και τα αποτελέσματα έχουν και νικητές και ιτημένους. Γίνεται μια επιλογή, παίρνεται μια απόφαση, υπάρχουν νικητές και υπάρχουν ιτημένοι. Στην ιστορία των θεσμών, αν πάρουμε ένα οποιοδήποτε, ας πούμε, αν πάρουμε ένα θεσμό παιδείας, βλέπουμε ότι υπήρξαν στην ιστορία του υπήρξαν αντιπαλότητες, υπήρξαν συγκρούσεις, και η ιστορία αυτού του θεσμού εκτυλίσσεται σύμφωνα με αποφάσεις που πάρθηκαν μετά από συγκρούσεις, όπου υπερίσχυσε η μία πλευρά και... Ο θεσμός λοιπόν δεν είναι καθόλου κάτι το στατικό, αλλά είναι κάτι το εντελώς κινούμενο, παλόμενο σχεδόν, έχει ρυθμό, και ο ρυθμός αυτός, ο παλμός αυτός, είναι ο παλμός των συγκρούσεων. Ανά πάσα στιγμή οι άνθρωποι μέσα στα πεδία των θεσμών αντιπαλεύουν, συγκρούονται με θεσμικούς λόγους οι οποίοι είναι αντίθετοι, ας πούμε στο επίπεδο της γλώσσας, η σύγκρουση του δημοτικισμού, η οποία προσδιορίσε την ιστορία του κράτους μας και του έθνους μας. Οι συγκρούσεις αυτές, οι οποίες είναι συνεχείς, διότι οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές απόψεις και όταν έχουν προβλήματα έχουν και διαφορετικές λύσεις να προτείνουν. Ο θεσμός δεν είναι καθόλου κάτι το οποίο είναι ειρηνευτικό, ήρεμο, αναπαυτικό κτλ. Ακόμα θεσμοί όπως η οικογένεια, ο γάμος, η σχέση με τους άλλους, πάντοτε όλες αυτές οι εκφάνσεις της δραστηριότητας μας, το δίκαιο βεβαίως, πολύ μεγάλος θεσμός,
0: κατεξοχήν,
1: περνάει μέσα από συγκρούσεις όπου λαμβάνονται αποφάσεις, και βεβαίως οι αποφάσεις αυτές έχουν και μια ιστορική μοίρα. Ορισμένες φορές οι αποφάσεις αυτές δεν είχαν καμία τύχη. Για παράδειγμα, εγώ είμαι μικρασιάτης στην καταγωγή, οι εκλογές που ανέδειξαν το Γούναρη ήταν μια απόφαση, ας πούμε, η οποία είχε κακά αποτελέσματα. Δεν είναι σίγουρο ότι όλες οι θεσμικές αποφάσεις έχουν ευτυχές τέλος. Αλλά έτσι ακριβώς πάνε τα πράγματα. Ένας θεσμός επίσης πολύ σημαντικός είναι η εθνική λογοτεχνία. Η εθνική λογοτεχνία ανά πάσα στιγμή είναι ένα παλόμενο πράγμα, ένα κινούμενο. Είναι ο Παλαμάς, είναι ο Σεφέρης, είναι ο Καβάφης. Γίνονται επιλογές, γίνονται αντιπαλότητες. Αλλά αυτά τα πράγματα προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκφραζόμαστε, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε και αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, τον τρόπο με τον οποίο είμαστε μέσα στον κόσμο.

0: Η εθνική λογοτεχνία λοιπόν δεν είναι ιστορία μιας έκφρασης, είναι ιστορία ενός θεσμού ο οποίος συναντάει συνεχώς. Ας πούμε ο υπερρεαλισμός είναι μια τέτοια θεσμική σύγκρουση μεταξύ δύο λόγων. Ενός λόγου ο οποίος δεν μπορεί να συναισθανθεί τις εξελίξεις που συμβαίνουν στην ευρωπαϊκή ζωή και ενός λόγου ο οποίος τις συναισθάνεται περισσότερο. Mm-hmm. Υπήρξαν σε αυτή την περίσταση, υπήρξαν και νικητές και ηττημένοι και προφανώς ο ελληνικός υπερρεαλισμός χάραξε το στίγμα του, ήταν έστω και με δυσκολίες, αναδείχθηκε νικητής και άφησε σημαντικά έργα, αν φέρουμε τα έργα του Εμπειρίκου. Αυτόν επίσης πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε σαν έναν θεσμικό λόγο ή μια θεσμική σύγκρουση. Αυτό που συμβαίνει σήμερα με τις εικόνες σε παγκόσμιο επίπεδο είναι επίσης μια τέτοια θεσμική σύγκρουση.
1: Δηλαδή,
0: τι ρόλο παίζουν οι εικόνες στην αντίληψη της αλήθειας. Ποια θα είναι τα εχέγγυα εκείνα κατά τα οποία οι εικόνες θα μπορούν να συμβάλλουν στην αλήθεια και μιλάω κυρίως για τις ψηφιακές εικόνες. Υπάρχουν τέτοια εχέγγυα. Μπορούμε να λειτουργήσουμε με όρους αλήθειας ή τουλάχιστον με όρους κατανόησης ή με όρους συνείδησης, μιλώντας έτσι μια παλιά γλώσσα, χρησιμοποιώντας τα εικονιστικά εργαλεία. Ποια είναι εκείνα τα όρια τα οποία πρέπει να δοκιμαστούν ώστε οι εικόνες να μην δίνουν μια εντελώς στρεβλή εντύπωση της πραγματικότητας ή να πιστεύουν ότι...
1: Ναι, ενδιαφέρον. Αυτή η παράμετρος που θέγεται τώρα έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι και πάρα πολύ τωρινό πράγμα, επίκαιρο, σύγχρονο, έτσι, καυτό κλπ. Που δεν έχει ακόμα συνειδητοποιηθεί καν από τους πολίτες του πλανήτη γενικότερα. Τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη τώρα και τι σημαίνει η τεχνητή νοημοσύνη και ο ψηφιακός κόσμος. Αλλά πριν πάμε εκεί, μένοντας λοιπόν στο τι είναι ο θεσμός και τι είναι ο θεσμικός λόγος, κατανοούμε τον θεσμό σαν έναν τρόπο συγκρότησης που ο τρόπος αυτός, η συγκρότηση αυτή, δεν είναι μονολυθική. De facto δηλαδή, μας λέτε, από τη μάνα του το πράγμα, δεν συγκροτείται ως κάτι μονολυθικό απέναντι σε κάτι άλλο, αλλά συγκροτείται ως εκείνο το πεδίο που με απορροφητικές έτσι δυνατότητες φουγγαριού συμπεριλαμβάνει οποιοδήποτε διάλογο και οποιασδήποτε συγκρούσεις γίνονται εντός αυτού του πεδίου. Αναφέρεται το παράδειγμα της εκπαίδευσης, ένα παράδειγμα το οποίο στην Ελλάδα είναι ζέον ως ζήτημα και ερώτημα, αλλά ξεκινώντας από τις συγκρούσεις των μαρασλιακών, ας πούμε, και του δημοτικισμού απέναντι στους καθαρούς της γλώσσας και όλα αυτά, και που είχε χυθεί και αίμα, και φτάνοντας μέχρι το τι κάνω με την παιδεία σήμερα και την εκπαίδευση, που είναι ένα ζήτημα που ανεπαρκώς συζητάει η ελληνική κοινωνία, αλλά επαρκώς οι πολιτικές της δυνάμεις, προχωρώντας σε διευθετήσεις θεσμικού τύπου, χωρίς την αντίστοιχη συζήτηση στη βάση, την κοινωνία δηλαδή, αυτή είναι η δική μου αίσθηση, και παραμένει ζωντανό αυτός. Ο θεσμός υπό εκπαίδευση συμπεριλαμβάνει τις συγκρούσεις όλες που γίνονται γύρω από αυτόν. Ακόμα και αν μιλάμε δημόσιο, ιδιωτικό, πανεπιστήμιο, τι πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να γίνει κλπ. Όλο αυτό λέτε είναι εντός θεσμού. Είναι άρα, επειδή ξέρετε γιατί την παιδεύω λίγο αυτή τη διευκρίνηση. Γιατί αυτό που ακούμε συνήθως από κάποια επίσημα χείλη, είτε είναι πολιτικοί, είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι δημοσιολόγοι ποικίλου, έτσι, ποικίλης προέλευσης και κατασκευής και ιδιότητας, είναι το ότι υπάρχουν οι θεσμοί, περιμένετε να μιλήσουν οι θεσμοί, μόνο έτσι προχωράνε τα πράγματα, αυτά όλα που λέτε είναι οχλοκρατία. Εάν συμπεριλαμβάνεται στο θεσμό η σύγκρουση, τότε αυτοί οι τύποι είναι απλώς τρόλ μιας εξουσίας, που δεν θέλει να ταραχτεί η ίδια, και όχι ο θεσμός. Ο θεσμός δεν κινδυνεύει από την αντιπαλότητα, κινδυνεύει από την αταραξία μάλλον. Τι λέτε?
0: Αν μιλάτε για τον φιλελευθερισμό, μάλλον για αυτόν
1: μιλάτε. Μιλάω για τη ζωή μας σήμερα.
0: Νομίζω στο
1: με τα χιλιάδες παραδείγματα που έχουμε.
0: Ένα θεσμικό δεδομένο είναι το σώμα μου. Δηλαδή το σώμα το οποίο κατέχω είναι ένα θεσμικό δεδομένο. Αυτό κανονικά δεν μπορεί κανείς να μου το στερήσει, να αρνηθεί τη συμμετοχή του στη συλλογικότητα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η ιδιοκατοχή του σώματός μου είναι και εγγύηση μιας ειρήνης, η οποία θα είναι μια ειρήνη μεταξύ ίσων, χωρίς να υπάρχουν αυταρχισμοί εκ των άλλων. Αν διαβάσει κανείς τις σχετικές πραγματείες του Τζον Λοκ πάνω στην διακυβέρνηση, είναι ολοφάνερο αυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να λησμονούμε, αν το λησμονεί κάποιος, ότι η βασική αρχή, το βασικό αξίωμα του κλασικού φιλελευθερισμού τουλάχιστον, δεν είναι η θεσμική αλήθεια που φέρεις, αλλά το γεγονός ότι απλά έχεις ένα σώμα. Από τη στιγμή που έχεις ένα σώμα, έχεις ορισμένα δικαιώματα τα οποία δεν μπορούν να σου είναι ξένα. Σε εμάς νομίζω αυτό εκφράζεται και στο σύνταγμά μας. Και γενικά ο κόσμος δικαίου εγγυάται αυτά τα δικαιώματα τα οποία είναι αναφέρετα και δεν μπορούν και να μεταλλαχθούν. Οπότε ίσως εδώ συμβλέπουμε πάλι την ίδια παρεξήγηση. Εκ των πραγμάτων δεν μπορείς να αφήσεις εκτός θεσμού κάποιους, με την έννοια ότι οι θεσμοί δεν παίρνουν παρά μόνο σωστές αποφάσεις, και οι σωστές αποφάσεις είναι οι θεσμοί. Οι θεσμοί ενέχουν αυτό το στοιχείο της ιστορίας μέσα, της ιστορικότητας, της ανάπτυξης διαφορετικών απόψεων
1: και των συγκρούσεων.
0: Αντιπαλωτήτων, οι οποίες είναι ολοφάνερες. Δηλαδή, στην παιδεία που λέτε, αν πάρει κανείς ένα ιστορικό της παιδείας, θα δει ότι υπήρχαν διαφορετικές κατευθύνσεις. Υπήρξαν οι κειμένοι και οι τιμένοι. Αναφερθήκατε στους καθαρεβουσιάνους. Οι καθαρεβουσιάνοι, οι οποίοι απόλυτοι, σιγά σιγά ιτήθηκαν για διάφορους λόγους. Οι πολύ απόλυτοι δημοτικιστές επίσης ιτήθηκαν. Σταδιακά φτάσαμε σε μια γλώσσα η οποία, τουλάχιστον πριν από την είσοδο των εικονιστικών μέσων, είχε μια κλασικότητα, είχε μια πλαστικότητα, ήταν αξιοθαύμαστη. Να θυμηθούμε τα ποίηματα του Σεφέρη. Είναι προφανές ότι η γλώσσα εκεί είχε φτάσει σε μια τελειότητα. Τώρα βέβαια τίθεται το ζήτημα κατά ποια θα είναι η ισχύς αυτής της γλώσσας, την οποία καταφέραμε να μας εκφράζει και να χρησιμοποιείται και στους οργανωμένους θεσμούς μας, ποια θα είναι η ισχύ της σε ένα εικονιστικό περιβάλλον. Αν θα μπορεί να έχει την ίδια ισχύ, ή πλέον οι άνθρωποι δεν θα την έχουν ανάγκη και θα επικοινωνούν.
1: Θα μετασχηματιστούν τα πράγματα σε μια άλλη γλώσσα, η οποία θα έχει να κάνει με την εικόνα και με το ερώτημα της αληθούς ψευδούς εικόνας κλπ. Σαν υποσύνολο αυτού του προβληματισμού. Ωραία. Όπως και η δικαιοσύνη επίσης είναι ένας θεσμός ο οποίος περιέχει θετικό, αρνητικό και μια διαλεκτική σχέση αυτού, ώστε να προχωράνε τα πράγματα τουλάχιστον
0: άμεσα,
1: κατά την αίσθηση του συντάγματος.
0: Άμεσα δεμένη.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Η δικαιοσύνη με τη γλώσσα και με την περιγραφή και με την ενιοδότηση, νομίζω δεν μπορεί να νοηθεί δικαιοσύνη σε περιβάλλοντα στα οποία δεν υπάρχει μια γλωσσική έκφραση, η οποία να είναι αποτελεσματική, να είναι κοινής χρήσης και να μπορούν να την καταλάβουν όλοι όσοι συμμετέχουν, ας πούμε, σε ένα κράτος δικαίου.
1: Και δεν μπορεί να αποκλείει όμως και γλώσσες οι οποίες συζητούν ή συνδιαλέγονται ή και συγκρούονται εντός αυτής.
0: Κατά καιρούς υπάρχουν συγκρούσεις και, όπως είπα, στις συγκρούσεις υπάρχουν οι κειμένοι και οι τιμένοι. Οι νικημένοι δεν είναι σίγουρο ότι σου ανήκει το μέλλον. Είναι έτσι μια... Υπάρχει αυτό που λέμε η καλή ήττα. Μπορείς να ιτηθείς και το μέλλον να σου ανήκει. Είναι ένα ζήτημα, στη τελευταία ανάλυση, και οξύνειας πολιτικής που έχει κανείς και οξύνειας θεωρητικής. Μπορεί κανείς να χάσει σε μια δεδομένη φάση και παρόλα αυτά το μέλλον να του ανήκει, ή μπορεί να κερδίσει σε μια δεδομένη στιγμή και η νίκη αυτή να αποδειχθεί πικρή και να είναι ο προθάλαμος της ήττας. Δεν είναι σίγουρο ότι η νίκη μεταφράζεται άμεσα σε κυριαρχία ή σε εξουσία. Και...
1: ή στο μέλλον, ναι. Στην διασφάλιση του μέλλοντος εννοώ. Ασφαλώς. Ευτυχώς υπάρχουν και νίκες οι οποίες δεν έχουν αποτέλεσμα στο μέλλον. Δεν έχουν προβολή στο μέλλον, μάλλον.
0: Ναι, νομίζω ότι και στην ιδιωτική μας ζωή πρέπει να προσέχουμε όσο μπορούμε, δηλαδή, σε εκείνες τις λύσεις οι οποίες θα είναι εγγυητικές. Ξέρετε αυτό το γνωστό παράδειγμα, αν ταυτίσουμε την ευτυχία με την ειδονή, πάλι δεν μας λύνει πολλά, διότι η δονή σημερινή μπορεί να είναι πίκρα αυριανή. Οπότε αυτό το οποίο ένα λελογισμένο άτομο κάνει είναι να κάνει ένα υπολογισμό των ειδονών, ώστε αυτές να έχουν διάρκεια. Αυτό ήδη από μόνο του τον αναγκάζει να πάρει μια απόσταση από αυτό που είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα και να αρχίζει να κάνει μια ψηλό λογοκρισία του εαυτού του ως προς την ικανοποίηση της άμεσης επιθυμίας του, προκειμένου οι επιθυμίες του να έχουν μια διάρκεια μέσα στον χρόνο. Αυτό ισχύει τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε ένα γενικότερο επίπεδο, στο επίπεδο της συλλογικότητας, στο επίπεδο των συλλογικών οραμάτων. Ποια είναι τα οράματα εκείνα τα οποία μπορούν όντως να προσφέρουν μια διάρκεια μέσα στον χρόνο και ποια είναι τα οράματα εκείνα τα οποία μπορεί προς στιγμή να μας ικανοποιήσουν αλλά είναι ανησυχητικά πώς θα εξελιχθούν στο μέλλον. Και εδώ θέλει αρκετή περίσκεψη και δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποφύγει κανείς, να πει υπάρχει κάποιος πιο έξυπνος από μένα ο οποίος θα αποφασίσει και θα είναι ανησυχία προσωπική η οποία πρέπει να αναλαμβάνεται από όλους γιατί αφορά όλους. Είναι ένα είδος κοινής μοίρας. Έτσι τουλάχιστον το βλέπω εγώ.
1: Στο σχήμα θεσμός συγκρότησης του κράτους μέσα από αυτή την διαδρομή, η οποία είναι αποδεκτή με όλα τα συστήματα, όλα τα καθεστώτα και όλα τα... και σε όλη τη γη. Δηλαδή μπορεί να έχει ο καθένας τη γνώμη του ή κοινωνικές ομάδες να συγκρούονται ή οτιδήποτε, ιδεολογίες κλπ. Αλλά στο ότι ένα κράτος συγκροτείται με μια σειρά θεσμών εντός των οποίων οφείλει να συμπεριλαμβάνει τους πάντες, είναι ένα παραδοτέο, ας πούμε, και αποδεκτό από όλους. Δεν ξέρω, ενδεχομένως κάποιοι να θέλουν να φύγουν από αυτό το σχήμα, ανατρέποντας, ξέρω εγώ, έτσι, με μια ακραία αναρχική προσέγγιση τα πράγματα, αλλά νομίζω κατά τα άλλα δεν υπάρχει διαφωνία σε αυτό. Εκεί που αναπτύσσονται οι διαφωνίες όμως και είναι στις εσωτερικές συγκρούσεις εντός των θεσμών και μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό το πράγμα.
0: Πάλι να σας αναφέρω τον Τζον Λοκ, ότι χωρίς να θέλω να κάνω ένα είδος εγκομίου του κλασικού φιλελευθερισμού, αλλά νομίζω ότι είναι μια παρατήρηση που αξίζει έτσι να τη σκεφτούμε. Mm-hmm. Ο Τζον Λοκ είναι ένας από τους μεγάλους υπέρμαχους της νομοθετικής εξουσίας, ωστόσο παρόλα αυτά λέει ότι δυστυχώς η εκτελεστική εξουσία αποτελεί ένα πρόβλημα. Ακόμα και όταν έχουμε μια νομοθετική εξουσία η οποία βασίζεται στους πολλούς, ο Τζον Λοκ είναι ένας στοχαστής ο οποίος είναι εντελώς αντιαυταρχικός, αντιπατερναλιστής, αντιπατριαρχικός ίσως, νομίζω και αντιπατριαρχικός. Ωστόσο διακρίνει στην εκτελεστική εξουσία ένα πρόβλημα, ακόμα και όταν το φιλελεύθερο ας πούμε, κράτος θα έχει επιβληθεί. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι λίγο σαν ο τετραγωνισμός του κύκλου, διότι δεν μπορείς να κάνεις χωρίς την εκτελεστική εξουσία. Από την άλλη, η εκτελεστική εξουσία πολύ συχνά λειτουργεί κάτω από την αιγίδα του επίγοντος. Έτσι έχει να αντιμετωπίσει και πάντοτε επικαλείται η εκτελεστική εξουσία το επίγον.
1: Είναι η δικαιολογία του επίγοντος. Αιγίδα και είναι έτσι ή αλλιώς.
0: Είναι στη φύση της εκτελεστικής εξουσίας να λειτουργεί με βάση το επίγον.
1: Γιατί λειτουργεί ενθερμό και ενθερμό. Ενθερμό τώρα...
0: Λειτουργεί άμεσο.
1: Τα πάντα, ναι.
0: Λειτουργεί άμεσο. Αλλά παρόλα αυτά εκεί πέρα υπάρχει ένα ενδιάμεσο το οποίο δεν μπορεί ίσως να επιληθεί και επιλύεται μέσα στην ιστορία και μέσα στη θεσμική ιστορία. Το κατά πόσο μια απόφαση η οποία ελήφθη κάτω από το επίγον θα αποδειχτεί μια απόφαση η οποία ήταν η ορθή ή θα χρειαστεί αλλαγές, διορθωτικές αλλαγές στην πορεία. Μπορούμε να τα κοιτάμε από αυτά από μία απόσταση. Βέβαια, όταν είναι κανείς μέσα, δεν υπάρχει αυτή η απόσταση. Είναι κανείς ενθερμό, δεν έχει αυτή την ψυχραιμία που έχει όταν εγώ μιλάω, που το βλέπω, ας πούμε, σαν ένας παρατηρητής, ο οποίος είναι αμέτωχος εντελώς. Όταν κανείς συμμετέχει σε τέτοιες θεσμικές συγκρούσεις, πάντοτε δεν μιλάει με τρόπο ή δεν αντιλαμβάνεται τα πράγματα με τρόπο τόσο έτσι αξιολογικά ουδέτερο. Να.
1: Καταλαβαίνουμε λοιπόν, έτσι γιατί οδεύουμε και προς το πέρας της ώρας μας πάνω σε αυτό το ζήτημα από την κυρία Ραμπατζή, ότι εντός θεσμού είναι η θέση και η άρνησή του. Εντός θεσμού είναι η θέση και η σύγκρουση απέναντι σε αυτή τη θέση. Εντός θεσμού είναι, αν θέλω να το φέρω σαν παράδειγμα, η δικαστική εξουσία και η κριτική απέναντι σε αυτήν από τους υπόλοιπους πολίτες ή από κάποιους πολίτες. Εντός θεσμού είναι αυτό. Οφείλει ο θεσμός να το αναπτύσσει αυτό και να το επιτρέπει. Αν θέλουμε να μιλάμε για φιλελεύθερη δημοκρατία τουλάχιστον.
0: Στη φιλελεύθερη δημοκρατία νομίζω υπάρχουν οι δικλείδες αυτές της ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορείς να θέσεις κάποιον εκτός θεσμικότητας. Αυτή είναι η βασική αρχή του φιλελευθερισμού για την οποία μιλήσαμε.
1: Να κάνω μία έτσι προβοκατόρικη ερώτηση πηγαίνοντας προς το τέλος. Έχουμε το θεσμό του Κοινοβουλίου και έχουμε και το θεσμό της πλατείας, ή η πλατεία δεν είναι θεσμός? Είναι εντός θεσμού είναι και το Κοινοβούλιο και η πλατεία? Εντός θεσμού είναι το δικαστήριο και η πλατεία?
0: Νομίζω το ίδιο το Κοινοβούλιο θέλει την πλατεία εντός θεσμού. Γιατί το Κοινοβούλιο. Ναι, το Κοινοβούλιο παρουσιάζεται στην πλατεία ανά 4 χρόνια. Μερικές φορές και να.
1: Αλλά το Κοινοβούλιο θέλει την πλατεία να μιλάει κάθε 4 χρόνια μόνο μέσα από μια διαδικασία. Ενδιαμέσως, αν μιλάει, δημιουργεί αναταράξεις. Επ' αυτού του θέματος, επειδή είναι και πολύ φρέσκο και το συζητάμε διαρκώς. Αφήστε το θεσμό να μιλήσει. Είναι θεσμός η πλατεία ή δεν είναι? Είναι εντός θεσμού. Λάθος η ερώτηση. Δεν λέω αν είναι θεσμός η πλατεία. Αν εντός του θεσμού του πολιτεύματος είναι και η πλατεία.
0: Είναι εντός της πολιτικής θέσμησης, αναμφισβήτητα. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι. Θα ήταν πολύ μεγάλο.
1: Το λένε πολύ.
0: Πολύ μεγάλο.
1: Στο δημόσιο λόγο τώρα.
0: Ναι, ίσως δεν. Ξέρετε, υπάρχει μια δυσκολία στη μετάφραση.
1: Α.
0: Αυτό που μιλάνε είναι, όταν λένε θεσμός, μιλάνε για τυποποιημένες μορφές εξουσίας, οι οποίες έχουν την αναγνώριση, την κοινή αναγνώριση και επομένως έχουν μεγαλύτερο ποσοστό αυθεντίας. Αλλά αυτή η αυθεντία και σε εμάς και στην ιστορία γενικά τίθεται σε δοκιμασία. Δηλαδή και μη δημοκρατικά πολιτεύματα να ήμασταν, η αυθεντία, η όποια αυθεντία πέφτει σε βάσανο, πέφτει σε, σε αντιθέσεις και τα λοιπά.
1: Σωστά.
0: Οι αντιθέσεις αυτές με ποιους έρχονται? Εκεί οι αντιθέσεις αυτές και με αυτούς με τους οποίους έρχονται οδηγεί στην αναμόρφωση ενός θεσμού ή στην αναδιάρθρωσή του ή σε άλλες επιλογές. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι κανένας πολιτικός άνδρας αγνοεί το κοινό του και το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Μπορεί βεβαίως να έχει δίκιο να λέει ότι έχει μια αυθεντία που του έχει δοθεί από τις εκλογές, αλλά ο ίδιος δεν πιστεύω ότι εσωτερικά αγνοεί σε οποιαδήποτε στιγμή, γιατί πάλι όπως αυτό που είπαμε, η ευτυχία μέσα στον χρόνο, ένας πολιτικός από τη στιγμή που έχει εκλεγεί, φαντάζομαι σκέφτεται αμέσως, όλα αυτά είναι φαντασίες μου, δεν ξέρω να σας πω αν
1: πώς θα επανεκλεγεί.
0: Πώς θα επανεκλεγεί.
1: Καλά, θα επανεκλεγεί με τον τρόπο με τον οποίο θα επανεκλεγεί, ανάλογα την πολιτισμική κατάσταση και την οικονομική και την πολιτική της κάθε χώρας. Αλλούμε ρουσφέτη, αλλούμε έργα, αλλούμε αυτό, ό,τι εκτιμάται περισσότερο. Ναι. Είναι πολιτισμικό αυτό.
0: Δεν νομίζω ότι η ιστορία αναστέλλεται με την ανακάλυψη διάφορων. Η ιστορία είναι πολύ κακή κυρία. Είναι, έτσι,
1: και δεν είναι καθόλου, αυτό.
0: Δεν είναι καθόλου φιλάνθρωπη, είναι μισάνθρωπη κυρία. Δεν έχει φίλους, δεν έχει αναπτύσσει ας πούμε αλληλέγγυα αισθήματα, ούτε προς ορισμένα άτομα τα οποία θεωρούν ότι κατέχουν την ιστορία, σε κανέναν άλλον. Αυτή είναι η άποψη που έχω αναπτύξει και σαν θεωρητικός αλλά και σαν κοινός άνθρωπος.
1: Η γνώση και οι μηχανισμοί της γνώσης είναι το σημαντικότερο ίσως όπλο για τη συγκρότηση του θεσμού και του θεσμικού λόγου.
0: Η γνώση παράγει ένα άμεσο αποτέλεσμα που είναι αγχολητικό. Δηλαδή δουλεύει εναντίον του άγχους. Το άγχος, μιλήσατε για την πλατεία προηγουμένως, το άγχος δημιουργεί ιστορία. Δηλαδή οι αγωνίες των ανθρώπων δημιουργούν ιστορία. Η γνώση έχει αγχολητικές επιδράσεις. Δηλαδή μεταφράζει αυτό το οποίο είναι το μυστήριο του περιβάλλοντος κόσμου, το μεταφράζει σε κάποιες προτάσεις οι οποίες είναι επεξηγηματικές για το μυστήριο του κόσμου και έτσι λειτουργεί αχολητικά. Είναι απαραίτητη σε κάθε συλλογικότητα. Καμιά συλλογικότητα δεν μπορεί χωρίς γνώση. Αυτό το νιώθει κανείς, ας πούμε. Πολύ απλά πηγαίνοντας στο δικηγόρο του όταν έχει μια ανοιχτή υπόθεση. Ας πούμε. Ο δικηγόρος αμέσως τον καθησυχάζει γιατί τον κάνει να καταλαβαίνει ποια είναι η ιδιαιτερότητα της κατάστασής του. Και από αυτόν τον τρόπο λειτουργεί αχολητικά. Το ίδιο συμβαίνει και με τον γιατρό, έτσι. Αυτή η λειτουργία της γνώσης, πολύ περισσότερο από τα αποτελέσματα της γνώσης, είναι αυτή η οποία πρέπει να την φροντίζουμε, να την περιθάλπτουμε, να δείχνουμε ιδιαίτερη μέρημνα. Είναι μια δημόσια λειτουργία. Δεν μπορεί να είναι μόνο μια ιδιωτική λειτουργία. Είναι μια δημόσια λειτουργία, ακόμα και όταν λειτουργεί ιδιωτικά. Και νομίζω χρειάζεται την αντίληψη αυτή της συλλογικότητας, ότι η γνώση είναι σημαντική ώστε ο περιβάλλον κόσμος, ο οποίος είναι μυστηριώδης, μεταφράζεται σε κάποιους όρους με την οποία μπορούμε τον περιβάλλοντα αυτόν κόσμο να τον αντιληφθούμε και να δράσουμε. Δεν μπορούμε να δράσουμε χωρίς μια γνώση της κατάστασης. Δεν μπορεί να είναι ένα ζήτημα η γνώση αμοιβών και ανταλλαγμάτων. Δεν μπορεί να είναι μέρος μιας ανταλλακτικής, ας πούμε, σχέσης. Η γνώση παίζει πολύ σημαντικό δημόσιο λόγο και επίσης έχει και την τάση βέβαια να μεταναστεύει, έτσι. Πηγαίνει εκεί που είναι τα περιβάλλοντα πιο φιλόξενα για αυτήν. Δεν παραμένει πάντως στον ίδιο χώρο. Υπήρχε το Βυζάντιο, έφυγε η γνώση, πήγε στην Ιταλία. Δεν παραμένει η γνώση σε κάθε περίσταση και το ελληνικό γένος έκανε πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες για να επαναφέρει τη γνώση εντός του σε μια κατάσταση η οποία ήταν πολύ δύσκολη. Το γεγονός ότι η γνώση μεταναστεύει πρέπει να μας κάνει έτσι να είμαστε ιδιαίτερα, να αναπτύσσουμε μια ιδιαίτερη μέρημνα, να είμαστε ιδιαίτερη φιλόξενοι πάνω στις γνωσιακές διαδικασίες.
1: Μάλιστα. Γι' αυτό νομίζω είναι το καλύτερο για το κλείσιμο μιας τέτοιας συζήτησης, μιας τέτοιας εκπομπής που έχει να κάνει με το θεσμό, το θεσμικό λόγο και το ρόλο που ο θεσμός και ο θεσμικός λόγος παίζει στη συγκρότηση ενός κράτους και μιας κοινωνίας, με πολύτιμη αυτή την διευκρίνηση που προκύπτει, κατά την ποινή μου γνώμη, από αυτήν την παράθεση των απόψεων και του Γιώργου Αραμπάτζη, ότι εντός του θεσμού βρίσκονται τα θετικά και τα αρνητικά απέναντι σε αυτόν. Αυτό ίσως είναι κάτι που πρέπει να το πάρουμε κάτω από το μαξιλάρι μας για να μπορούμε και να συμπεριφερόμαστε πολιτικά σωστά σε κάθε περίπτωση. Είτε είναι ομαλή είτε ανομαλή. Είτε ομαλή είτε περίπτωση κρίσης. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Γιώργος Αραμπάτζης, καθηγητής φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ, σε μια ακόμη συζήτηση, εδώ ανοίγοντας μια μικρή κουβέντα γύρω από τους θεσμούς, το νόημά τους, την αξία τους, την ανθεκτικότητά τους, αλλά και το τι περιλαμβάνουν οι θεσμοί αυτοί. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του Οικοδεσπότη και Νίκος Σαβοργινάκης στην κονσόλα του ήχου. Να είμαστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης.

Μπάμπη Άνινου, δύο Έλληνες ποιητέ. Δημήτριος Παπαρηγόπουλος, Σπυρίδων Βασιλιάδης. Στην προηγούμενη εκπομπή, διαβάζοντας το κείμενο του Μπάμπη Άνινου για τους διόσκουρους, όπως κατέληξαν να λέγονται κυρίως μετά το δικό του κείμενο, δηλαδή τον Βασιλιάδη και τον Παπαρηγόπουλο, είχαμε φτάσει στο σημείο όπου ο Άνινος περιγράφει το παρεφθαρμένο ρομαντικό κλίμα που είχε κυριαρχήσει εκείνες τις δεκαετίες στην ελληνική ποίηση, το οποίο είχε σφραγίσει με μια φράση που έμεινε έκτοτε πολύ χαρακτηριστική, ότι «παραπλεύρος του Ηλισσού», όπως έλεγε, «έρεε τότε αόρατος εις κοκκιτός δακρύων». Συνεχίζει από εδώ. Όλα δε αυτά τα αισθήματα διερμηνεύονται με ύφος φλίαρων και πομπόδες, με φαντασίαν παραπέουσαν, με εικόνας και παρομοιώσεις από εκείνες τας οποίες εισμενίζονται ο Ισπανός ποιητής Γκόγκορα, ο Ιταλός Ακιλίνη και οι ομοεθνείς του στιχουργοί του 17ου αιώνος. Και αυτός ο έρος, το αγλάδι,

άεισμα της ζωής, είχε καταντήσει να είναι ένα ικτερικόν και κλαψάρικον πλάσμα. Η περίπιστος κυρία με τα σκαμελίας, πολιτογραφηθής εδώ, αφήκεν αναρυθμή τους διαδόχους και κληρονόμους της στιθικής ευαισθησίας της. Ο Αχιλλεύς Παράσχος είχε δώσει την συνταγή του ιδεώδους πλάσματος της ρομαντικής ερωμένης. «Την θέλω ασθενή εγώ την φίλη μου, ταχείαν, οχράν την θέλω και λευκήν, ως νεκρικήν συνδόνην, με 20 φθινόπορα, με άνοιξην καμίαν, μολίγον σώμα, άνεμον σχεδόν, ολίγην κόνην. Την θέλω επιθάνατον, μα θανασίας μύρον, κόριν και φάσμα, σάβανον, αντιαισθητοσύρον σύρον.

σήμερον υποθέτω ότι προτιμώνται γενικώς αερωμένε στιβάρε, εκατασκευασμένε με το σύστημα του Μπετόν Αρμέ. Αλλά τότε αυτή η εξαέρωσης και εικονιοποίησης ή το επιβεβλημένη εις πάντα πιστών οπαδών της σχολής, δια των οποίων η φανταστική ερωμένη, η εκείνη, έπρεπε να έχει ως απαραίτητον προσόν τουλάχιστον ένα εισιτήριον δια το σανατόριον. Οι καθηγητές του Πανεπιστημίου, όσοι διορίζουν το εκάστοτε κριτέ του διαγωνισμού, ο Ραγκαβής, ο Κουμανούδης, ο Αφεντούλης, ο Ορφανίδης, ο Βερναρδάκης και άλλοι ισοτιμήτων, πρεσβείται σοφοί και πεπειραμένοι, προπάντων δε φρόνιμοι, εκάκιζον αυτή την τάση, την οποία θεωρούν ως λίμην, συνεβούλευον, διαμαρτύροντο, αναθεμάτιζον, αλλά προσπάθειέντο, έμενον άκαρποι. Όθεν απαυδίσαντες τέλος από τους κοπετούς και τους νευρικούς παροξισμούς, απεφάσισαν προς τιμωρίαν των αδιορθώτων να βραβεύσουν έναν νεαρόν ποιητήν, ως της είχε την ευφυΐαν να γράψει και να υποβάλει στην κρίση των μερικούς στίχους, τον οποίο το κύριο προσόν είτο ότι εξύμνουν δύο πράγματα ακίνδυνα, γλυκά και τα δύο και ομοιοκαταληκτούντα, τα κορίτσα και τα παστίτσα. Ο ποιητής είτο ο φίλος μου κύριος Δημήτριος Καμπουρόγλους. Η ιτηθήσα σχολή επετέθη και κατά των κριτών και κατά του βραβευθέντος, του οποίου την συλλογήν φέρουσα τον τίτλον «Η φωνή της καρδιάς μου», προς εκδίκηση να απεκάλεσαν «Η φωνή της κοιλιάς μου».

Όσον μέγας και αν είναι ο ποιητής ή ο συγγραφεύς μιας εποχής, δυσκόλως δύναται να αποφύγει ολοτελώς την επίδραση του περιβάλλοντος του τόπου και του χρόνου καθόν ακμάζει, ώστε δεν δύναται κανείς να ισχυριστεί ότι οι δύο ποιητές περιών πραγματεύομαι είναι ξένοι προς τον γενικόν χαρακτήρα της εποχής των. Ή μπορεί μάλιστα να λεχθεί ότι υπήρξαν αλληλεπίδρασης και αυτοί επηρεάστησαν εξ αυτού και οι ίδιοι πάλι επηρεασθέντες επηρέασαν τους άλλους. Μεταξύ των όμως διαφέρει το είδος και ο βαθμός της επιδράσεως. Ο Δημήτριος Παπαρηγόπουλος ήτο ιδιοσυγκρασίας νευρικής και σχεδόν υποχονδριακής. Περιστάσεις και θλίψεις ιδιωτικέ, των οποίων τινές δεν ήσαν άγνωστοι εις τους οπωσδήποτε οικειότερων προς αυτόν έχοντες, επέτειναν την φυσική του τάση προς την μελαγχολία. Η μελαγχολία αυτή όμως δεν είναι πάντοτε το χυδαίο νόσημα του αιώνος, αλλά κατά το λέγειν του Λακορντέρ διαμερικάς προνομιούχους φύσης, είναι ότι το αχώριστον από κάθε πνεύμα προχωρούν μακράν εις τα σκέψεις του και από κάθε καρδίαν βαθαίως αισθανόμενοι. Την τάση ταυτήν εξέθρεψαν έτι μάλλον εμελέτε εισάς κατά προτίμησιν επεδίδετο. Είδομεν ότι εκ νεότητός του εμελέτα τον Πλάτωνα. Εκ των έργων του φαίνεται σαφώς ότι εμελέτησε πολλούς των αρχαίων συγγραφέων και ποιητών, ιδίως τους Έλληνας τραγικούς. Εκ των Λατίνων είχε πιθανώς μελετήσει τον Λουκρίτιον, τον Σενέκα, τον Τάκητον και ήτιν άλλων. Αλλά και τα νεότερα φιλοσοφικά συστήματα ήσαν οικία εις αυτόν. Εις τους φίλους του ήτο γνωστόν ότι περί τα τέλη του βίου του κατεγίνετο εις την μελέτη του Σπινόζα. Βεβαίως δε και ο Σοπενχάουερ θα ήτο μεταξύ των προτιμωμένων του. Ο Βίρον, ο Σέξπιρ, ο Γκέτε, ο Χάινε, ο Γιούγκ, ο Μισέ και ιδίως οι εξομολογήσεις ενός παιδιού του αιώνος, πιθανόν ο Μποντλέρ, εξάπαντος ο Λεοπάρτη, κατελέγοντο μεταξύ των προσφυλών του συγγραφέων.

επικύλε και εκτεταμένε γνώσεις του περί τας παλαιοτέρας και τας ξένας φιλολογίας, πιστοποιούνται και εκ του εξής περιστατικού. Υπάρχουν μεταξύ των ποιημάτων του δύο, μη περιληφθέντα εις τας τελευταίας εκδόσεις των έργων του, τα οποία είναι ξένα, αν και δεν αναφέρεται ότι προήλθαν εκ μεταφράσεως ή κατά διασκευήν. Είναι δε ταύτα το απόρριτον και το βρέφος. Το πρώτον είναι αυτό τούτο σχεδόν το περιβόητον εις την γαλλική φιλολογία σονέτων του Αρβέρ. Το δεύτερον είναι πλην ελαφράς παραλλαγής γνωστόν ποίημα του Ρεμπούλ περιεχόμενων εις όλας τας παλαιότερας γαλλικάς ανθολογίας. Έχω απόλυτη την πεποίθηση ότι η παρασιώπηση της πηγής των δύο τούτων ασημάντων άλλωστε έργων προήλθεν εξ αμελίας του εκδότου, διότι ο ποιητής είχε ειδικά του κεφάλαια ποιητικά αρκετά, ώστε να μην καταφεύγει εις δάνεια και μάλιστα εις λογοκλοπίαν. Το αυτό περίπου συνέβη και στον Ζαλοκόσταν. Δύο ποίηματά του εκ των γνωστοτέρων και δημοφιλεστέρων, «Το ξυπνό και μου πανέφυγε» και «Το μια βοσκοπούλα αγάπησα», εξού μάλιστα παρήχθηκε βασίστη το δράμα του Κορομιλά «Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας», είναι μεταφράσεις ιταλικών ποιηματίων. Και τούτο μάλιστα εσημιούτο ρητός κατά τας πρώτες αυτών εκδόσεις. Αλλά ο ποιητής τα περιέβαλε με τόση αφελή και ανεπιτίδευτον χάριν, ώστε το ελληνικό κοινό τα υιοθέτησεν ως γνησίως ελληνικά προϊόντα.

Εμελέτε εις τας οποίας ιδιαιτέρως κατέγινεν ο Παπαρηγόπουλος, ίνιξαν ευρίαν λεωφόρων εις την απεσιοδοξία του. Άλλη απεσιοδοξία του έχει τούτο το ιδιάζον, ότι δεν είναι επίπλαστος, όπως ή των άλλων συγχρόνων και μιμητών του. Είναι η δική του γνησία, απόρρια των ιδεών και των αισθημάτων του. Εθρησκευτικέ του πεποιθήσεις, ισχυρός κλονιστήσε, δεν δύνανε να τον συγκρατήσουν. Ο Θεός είναι πλάσμα του Μωυσέως, προς τον οποίον λέγει «Πού η Αθανασία σου, ουδείχνος πλέον μένει, εκ της πλασάσης των Θεών παλάμη σου». Η συναθανασία της ψυχής επίστευσε κάποτε και συνέγραψε μάλιστα εκτενή και εμβριθή πραγματείαν, δημοσιευθήσαν εις των περιοδικών Παρθενών. Αλλά έπειτα η αμφιβολία τον κυριεύει. Η μέλουσα ζωή είναι όνειρον, βαφκάλιμα των ποιητών προς την δυστυχούσαν ανθρωπότητα. Το μηδέν μας αναμένει. Μηδέν. Τι είναι το μηδέν? Αρχή δεν έχει άλλην. Δεν έχει τέρμα. Εν αυτό γεννώνται και περώσει. Τούτο υπήρχε προημών, κι εις τούτου την αγκάλιν εσχά την εκφωνών αράν ο κόσμος τα υπνώσει. Το μέλλον, μόλον ότι λέγει κάπου ότι ελπίζεις αυτό, τον πτωεί και το θεωρεί χήμεραν και το ζωγραφίζει με τας δυνατοτέρα στροφάς του φανού του. Το παρόν του προξενεί ανίαν, η ηθική του νόμη είναι άδικη, η κοινωνική του όρη πλημελής, η ιδέα του είναι στενέ τα αισθήματα ψευδή. Αισθάνεται το σαπρόν τριγύρω του όπως ο Αμλέτος. Άλλωστε το παρόν αυτό, το άμεσον παρόν, εν το μέσο του οποίου ζει και δρά ο ποιητής, δεν είναι πραγματικός πολύτερπνον.

η δεκαετία ή από τις μεταπολιτεύσεως και εντεύθεν, είναι μία των ατυχεστέρων περιόδων του εθνικού μας βίου, με θόλην την συντελεστήσαν πρώτην και γενναίαν αύξηση του κράτους δια της ενώσεως της Επτανήσου. Η νεόπικτος βασιλική δυναστεία δεν δύναται ακόμη να εξασκήσει αγαθό εργόν επίδραση. Τα κόμματα οργιάζουν. Υπάρχει πολιτική αναρχία. Υπάρχει φαυλώτης και εξαχρίωσης διοικούντων και διοικουμένων. Το εθνικό φρόνημα φθησιά. Η τάξη σαλεύεται. Η ληστεία λιμένεται την χώραν και η ικτρά τραγωδία του δίλεση επισύρει κατά του ελληνικού ονόματος θύελαν ύβραων σαρκασμών και επιθέσεων. Το μόνον φωτεινόν σημείο της εποχής είναι η κριτική επανάστασης και τα ηρωικά επεισόδια του αγώνας εκείνου που κατορθώνουν να σκορπίσουν προς στιγμήν την αχλήν την περικαλύπτουσαν την ψυχήν του ποιητού και να κεντήσουν την πατριωτική χορδήν της λύρας του. Τα μόνα πατριωτικά ποίηματα τα οποία έγραψε ο Παρηγόπουλος είναι τα τρία εμπνευσμένα από τον κριτικό αγώνα. Ήτι το Αρκάδι, όπου με πολλήν δύναμη και περιγραφικότητα εξυμνεί την μεγαλοπρεπή εκείνη θυσίαν, η Οδή εις τον Ναπολέοντα των Τρίτων, ως τη σε θεωρείται τότε ως ο παρέτιος της αποτυχίας του κριτικού κινήματος, και η Ελληνική Σημαία, ποίημα παλόμενον και τούτο από ζωηράν πατριωτική αγανάκτηση. Αλλά μετά την παροδικήν ταύτην εξέγερση, η μούσα του ποιητού επαναπίπτει εις την ελεγιακήν θρηνοδίαν. Δια να αποφύγεται το παρόν, ανατρέχει στο παρελθόν, το απότερο παρελθόν, και βυθίζεται εις τας οπτασίες του αρχαίου κόσμου, τον οποίον ιδιαζόντος αγαπά και λατρεύει, χωρίς να απαλλάσσεται όμως εντελώς από τους εφιάλτας, τους βασανίζοντας διηνεκώς τον νου του. Ο Ορφεύς και ο Πυγμαλίων, τα δύο εκτενή του ποίηματα, εις τα οποία διοίκουσα ιδέα είναι πάντοτε το μάταιον και το ανέφικτον του ανθρωπίνου πόδ. Η Γλάφκη, μακρόν διήγημα έμετρον επί του αυτού περίπου leitmotiv, συνονθυλευμένου με πολλάς πολιτικάς, κοινωνικάς και τεχνοκρατικάς θεωρίας και την αμικρότερα λυρικά του, έχουν θέμα αρχαϊκών. Άλλη παραβολή του αρχαίου προς τον νέον κόσμο, ευρεία και εμπεριστατωμένη, υπάρχει κυρίως στην αγορά του. Ενώ όμως η αρχαιομάθεια του ποιητού τον βοηθεί να χαράτει στο έργο αυτό εικόνας ωραίας αληθός και πλαστικάς του αρχαίου ελληνικού βίου, η αποστροφή του προς τον νεότερον και η προκατάληψή του τον κάνουν να μην προσέχει πολύ στα καθέκαστα της συγχρόνου ζωής και εσκηνέδια των οποίων πειράται να χαρακτηρίσει αυτήν είναι άτονη, άκομψη, μοιρακιώδη σχεδόν. Εάν ο θάνατος δεν έκοπτε τόσο προώρος το νήμα της ζωής του, ίσως η πείρα θα ίσχυε να μεταβάλει τα ιδέες του ποιητού, να τον καταστήσει παρατηρητικότερον, ώστε να διορθώσει μερικά σπεπλανημένα αντιλήψεις του. Και η αγορά, γραφωμένη 15 ή 20 ετιβραδύτερον αφού του εγγράφει, θα απέβαινε πιθανόν ένα εγκαλόπισμα της νέας ελληνικής φιλολογίας. Αλλά τον Παπαρηγόπουλο καθώς και τον Βασιλιάδη έχω εντολήν να τους εξετάσω εδώ μόνον ως λυρικούς ποιητάς, όθεν σπέβδω να προσθέσω άνεφ άλλων παρεκβάσεων όσα έχω να είπω ακόμη περί των λυρικών του έργων.

Η πρώτη εκδοθήσα ποιητική συλλογή του Παπαρηγόπουλου αρχίζει με τους εξής στίχους. «Ισμάτιν επεζήτησα παντού την ευτυχίαν, δεν έβρον ημι στεναχμών και πόνων και πικρίαν. Αυτός ο θλιβερός εποδός θα παρακολουθήσει το ποιητικό του έργο μονοτόνος μέχρι του τέρματος. Ταυτοχρόνως όμως αναφαίνεται εις την σταδιοδρομίαν και έτερος φοβερός συνοδίτης, ο θάνατος. Το σκελετόδες φάσμα του τον παρακολουθεί εις όλα στα εμπνεύσεις του. Παρίσταται ορατός εις όλα στα συλλήψεις, τα ενίας, τα εικόνας του, όπως εις τα στιχογραφίας του Χολμπάιν και εις τα μεσαιωνικά κημητήρια. Η νοσηρά του φύσης πάσχει από θανατοφοβίαν. Και καυχάται μεν κάποτε ότι δεν τον φοβείται, αλλά πραγματικώς η έμμονος ιδέα τον τυραννεί διαρκώς ως έμπουσα και κάθε στιγμή έρχεται εις τη σκέψη του. Τον τάφον του άνθρωπος γεννάται όπως κάψει, ράπτον το σάβανον αυτού τον βίον αναλύσκει. Η ύπαρξή του προς στιγμήν επί της γης θα στράψει, διπλούται εις τον θάνατον και θνίσκει, θνίσκει, θνίσκει. Προϊούσις της ηλικίας, η ψύχωσή του λαμβάνει μορφήν σοβαρότεραν και αποκτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ψυχοπαθίας, της λεγόμενης νεκροφιλίας ή ελληνικότερο φιλονεκρίας, ομιλία διακόπως περί τάφων και κυπαρίσων και φερέτρων και νεκρών. Την χαρμόσυνο νύχτα της Πρωτομαγιάς βλέπει όνειρον ότι είναι κατάδικος και ότι μέλει να καρατομηθεί παρά το θυσίον επί παρουσία της ερωμένης του. Ευρίσκεται μετά των φίλων του μία νύχτα θερινήν παρά τους στήλους, εκεί όπου κατέφευγον όχι αποκλειστικώς οι φίλοι των ποιητικών ερευμασμών, αλλά και οι Αθηναίοι διψώντες ολιγινδρώσων και ανακούφισιν μετά το καύμα της ημέρας, την εποχήν καθήν δεν υπήρχον φάλιρα και κυφισιά και αλυσίδες, βλέπει μακράν ένα φως, είναι ο φανός του κημητήριου Αθηνών. Και την επομένη γράφει το γνωστό του ποίημα, το οποίο δημοσιευθέν εις εν μικρών ημερολόγιων, νομίζω του Ασοπίου, απεστήθησεν όλη η σύγχρονός του γενναία. Ακόμα και όταν αστείζεται, είναι μακάβριος. Συνευθυμών ποτέ με συντροφίαν φίλων του, θέλει να κάνει ένα αυτοσχέδιον επίγραμμα εις τον καφέν, τον οποίον υπερηγάπα, και γράφει τους εξής στίχους. «Αντί μαρμάρων και μαυσολίων, επί του τάφου μου καφενείων, ποθώ οφείλει να ηγερθεί. Οπόταν πίνουν καφέν οι άλλοι, γυμνών κρανίων θε να προβάλλει, το αρωμά του να οσφρανθεί». Το αυτό συνέβαινε και με τον Μποντλέρ, τον ποιητήν τον Φλερ ντι Μαλ, προς τον οποίον ο Βικτόρ Ούγκο έγραφε «Εδημιούργησες μια νέα φρικίασιν». Ευρισκόμενος ούτως εις δημόσιων χωρών εν το μέσο της φεδράς τύρβης, μένει αυτός μόνος σκυθροπός και περίλυπος. Ο φίλος του τον ερωτά «Τι έχεις?» και ο ποιητής απαντά «Βλέπω να περνούν απ' εμπρός μου πτώματα».

0: Ακούτε Τρίτο. Το θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο.
1: Η απόψινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Άγγελο Αντωνόπουλο, 1932-2026. Ένας από τους τελευταίους εκπροσώπους μιας γενιάς ηθοποιών που συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει την επιρροή της μέσα από τις τηλεοπτικές κυρίως επαναλήψεις επιτυχιών της χρυσής εποχής της καλλιτεχνικής δημιουργίας της χώρας, τόσο στον κινηματογράφο όσο και αργότερα στην τηλεόραση, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε κάθε γενιά να γνωρίσει τους δημιουργούς αυτής της εποχής. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ξεκινώντας από το υπόγειο του μεγάλου δασκάλου Κάρολου Κουν, κατέκτησε το θεατρικό σανίδι σε πλειάδα παραστάσεων για πάνω από 60 χρόνια, συμμετείχε σε μεγάλες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές επιτυχίες, ενώ παράλληλα δίδαξε θέατρο σε δραματικές σχολές επί σειρά δεκαετιών. Από τη σύντομη αλλά περιεκτική συνεργασία του με το ραδιοφωνικό θέατρο, θα τον ακούσουμε στο ρόλο του Λόρδου Ίλινγκουορθ, του πνευματόδη και φιλίδωνου αριστοκράτη, την πέτρα του σκανδάλου αν θέλετε, στο έργο του Ιρλανδού συγγραφέα Όσκαρ Γουάιλντ, «Μια γυναίκα χωρίς σημασία». Μια ηχογράφηση του 1984, η οποία μεταδόθηκε πρώτη φορά από την εκπομπή «Θεατρική βραδιά».

0: Μια γυναίκα χωρίς σημασία, του Όσκαρ Ουάιλντ, σε μετάφραση Στάθη Σπηλιωτόπουλου και διασκευή Δημήτρη Μαλαβέτα. Τους ρόλους ερμηνεύουν με τη σειρά που θα ακουστούν οι ηθοποιοί: Λέδη Καρολίνα Πόντεφρεκτ, η Σοφία Ολυμπίου. Δεσποινής Έστε Βέρσλι, η Χριστίνα Κέρκεντελ. Σε Τζον Πόντεφρεκτ, ο Γιώργος Μοσχίδης. Λέδη Τζέιν Χάνστοντον, η Άννα Παναγιωτοπούλου. Τζέραλντ Άμπεθνοτ, ο Νίκος Αϊβαλής. Φράνσις, ο Μπάτλερ, ο Δημήτρης Βεάνος. Κυρία Άλεμπι, η Ναταλία Τσαλίκη. Λέδη Στάτφιλντ, η Ελένη Κοκκίδη. Κύριος Κέλβιλ, ο Χριστόφορος Καζαντζίδης. Λόρδος Σίλιγκουεθ, ο Άγγελος Αντωνόπουλος. Λόρδος Άλφρεντ Ράτφορντ, ο Χρήστος Κάλο. Κυρία Άμπεθνοτ, η Μαρία Σκούντζου. Εδεσιμότατος δόκτωρ Ντόμπενι, ο Γιάννης Μπέζος. Αλίκη, η καμαριέρα της κυρίας Άμπεθνοτ, η Γιάννα Ανδρεοπούλου. Μουσική επιμέλεια Νικόλας Βιβλάκης. Ρύθμιση ήχου Γιάννης Παπαδόπουλος. Η σκηνοθεσία είναι του Δημήτρη Μαλαβέτα.
1: Πιστεύω πως αυτό είναι το πρώτο εγγλέζικο εξοχικό σπίτι που έχετε μείνει, Δεσποινής Βέρσλι.
2: Ναι, λέει η Καρολίνα.
1: Μου είπαν πως στην Αμερική δεν έχετε εξοχικά σπίτια.
2: Δεν έχουμε πολλά.
1: Μεγάλες εξοχές έχετε, αυτό που συνήθως λέμε εξοχή.
2: Στο σχολείο μας έλεγαν ότι μερικές από τις πολιτείες μας είναι τόσο μεγάλες όσο η Γαλλία και η Αγγλία μαζί.
1: Ελπίζω να μην χανόσαστε σε τόσο μεγάλες εκτάσεις. Τζον, έπρεπε να φορέσεις το σκούφο σου. Γιατί κάθομαι και σου πλέκω διαρκώς σκούφους αφού δεν τους φορείς.
3: Με δεν κρυώνω, Καρολίνα, σε βεβαιώνω.
1: Δεν το πιστεύω, Τζον. Λοιπόν, Δεσποινής Βέρσλι, δεν θα μπορούσατε να πάτε σε μέρος θελκτικότερο από αυτό, αν και το σπίτι είναι εξαιρετικά υγρό. Μα ασυγχώρητα υγρό, και η αγαπητή Λέδη Χάνστεντον είναι πολλές φορές λιγάκι ελαστική ως προς τους ανθρώπους που καλεί εδώ. Πιστεύω, Τζον, ότι η οικοδέσποινά μας ανακατεύει κάπως τον κόσμο. Ο Λόρδος Σίλιγκουεθ είναι βέβαια άνθρωπος εξαιρετικά διακεκριμένος. Είναι ευτύχημα να κάνει κανένα στη γνωριμία του. Και εκείνος ο βουλευτής, ο κύριος Κέτρουλ.
3: Κέλβιλ, αγάπη μου, Κέλβιλ.
1: Ναι, πρέπει να είναι πολύ ευυπόλυπτο πρόσωπο. Δεν ακούσαμε ποτέ το όνομά του όλη μας τη ζωή. Και αυτό λέει πολλά για έναν άνθρωπο στον καιρό μας. Η κυρία Άλεμπι όμως δεν είναι και τόσο πολύ καθώς πρέπει.
2: Δεν μου αρέσει η κυρία Άλεμπι. Δεν μπορώ να σας πω πόσο την αντιπαθώ.
1: Δεν ξέρω, Δεσποινής Βέρσλι, αν οι ξένοι όπως είσαστε εσείς θα έπρεπε να καλλιεργούν συμπάθειες ή αντιπάθειες για τους ανθρώπους που πρόκειται να συναντήσουν εκεί που τους έχουν καλέσει. Η κυρία Άλεμπι είναι από πολύ καλή οικογένεια. Λένε βέβαια πως έφυγε 2 φορές από το σπίτι της πριν παντρευτεί. Εγώ όμως δεν πιστεύω να έφυγε από το σπίτι της παραπάνω από 1 φορά.
2: Ο κύριος Άμπεθνοτ είναι πολύ χαριτωμένος.
1: Α, ναι! Ο νέος που έχει μια θέση σε κάποια τράπεζα. Μεγάλη καλοσύνη της Λέδης Χάνστεντον που τον κάλεσε εδώ. Και ο Λόρδος Σίλιγκουεθ φαίνεται πως έχει πάθει σωστή ψύχωση μαζί του. Δεν ξέρω όμως αν η Τζέιν κάνει καλά να τον βγάζει από τη σειρά του. Όταν ήμουν νέα, Δεσποινής Βέρσλι, δεν συναντούσε κανείς στον καλό κόσμο ποτέ ανθρώπους που δούλευαν για να ζήσουν. Αυτό δεν το θεωρούσαμε καθώς πρέπει.
2: Στην Αμερική για αυτούς τους ανθρώπους έχουμε την πιο μεγάλη υπόλοιψη.
1: Δεν αμφιβάλλω γι' αυτό.
2: Ο κύριος Άμπεθνοτ έχει θαυμάσιο χαρακτήρα. Είναι τόσο απλός, τόσο ειλικρινής. Έχει έναν από τους καλύτερους χαρακτήρες που συνήντησα ποτέ μου.
1: Δεν συνηθίζεται στην Αγγλία, Δεσποινής Βέρσλι, να μιλάει ένα νέο κορίτσι με τόσον ενθουσιασμό για ένα πρόσωπο του αντιθέτου φίλου. Οι Εγγλέζες κρύβουν τα αισθήματά τους για μετά το γάμο τους. Τότε τα δείχνουν.
2: Δεν επιτρέπετε εσείς στην Αγγλία να υπάρχει φιλία ανάμεσα σε ένα νέο και σε μια νέα?
1: Δεν το βρίσκουμε καθόλου σωστό. Τζέιν, τώρα έλεγα στη νεαρή Αμερικανίδα φίλη μας τι εκπληκτική οικοδέσποινα είσαι και σε τι ευχάριστη συντροφιά μας κάλεσες. Έχεις μια θαυμαστή ικανότητα εκλογής. Είναι αληθινό χάρισμα.
4: Καλοσύνη σου, αγαπητή μου Καρολίνα. Νομίζω πως όλοι μας ταιριάζουμε μια χαρά. Και ελπίζω η χαριτωμένη μας Αμερικανίδα επισκέπτρια να πάρει μαζί τις ευχάριστες αναμνήσεις από την εξοχική ζωή της Αγγλίας. Ναι, Τζέραλντ.
5: Lady Hunstanton, έχω πολύ καλά νέα για σας. Ο Λόρδος Σίλιγκουεθ μου πρότεινε προλίγου να με πάρει γραμματέα του.
4: Γραμματέα του, πραγματικά καλό νέο, Τζέραλντ. Αυτό σημαίνει ένα λαμπρό μέλλον για σένα. Η καημένη μητέρα σου θα ευχαριστηθεί πολύ. Πρέπει στα αλήθεια να προσπαθήσω να την πείσω να έρθει εδώ απόψε.
5: Ω, είμαι βέβαιος πως θα ερχόταν, Lady Hunstanton, αν ήξερε ότι ο Λόρδος Σίλιγκουεθ μου έκανε μια τέτοια πρόταση.
4: Θα τη γράψω τώρα αμέσως για να τη το πω και να την παρακαλέσω να έρθει να τον γνωρίσει. Να, εδώ έχω πένα και χαρτί.
1: Θαυμάσια αρχή για έναν άνθρωπο τόσο νέο όσο εσείς, κύριε Άμπεθνο.
5: Αληθινά, λέει η Καρολίνα. Πιστεύω πως θα μπορέσω να φανώ αντάξιος.
1: Και εγώ το πιστεύω.
5: Εσείς δεν με συγχαρήκατε ακόμη, Δεσποινής Βουέσλι.
2: Είσαστε πολύ ευχαριστημένος για αυτή τη θέση.
5: Μα βέβαια. Αυτό σημαίνει το παν για μένα. Μπορώ τώρα να ελπίζω πράγματα που πριν δεν μπορούσα να ελπίζω.
4: Υποθέτω, Καρολίνα, πως ο Λόρδος Ίλινγκουερθ αποβλέπει στο διπλωματικό κλάδο. Άκουσα πως του πρόσφεραν τη θέση της Βιέννης. Αυτό όμως μπορεί και να μην είναι αλήθεια.
1: Νομίζω, Τζέιν, πως η Αγγλία δεν θα έπρεπε να έχει αντιπρόσωπό της στο εξωτερικό έναν άνδρα ανήπαντρο. Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει περιπλοκές.
4: Είσαι πολύ φοβητσιάρα, Καρολίνα. Πίστεψέ με, πολύ φοβητσιάρα. Και εξάλλου μπορεί και ο Λόρδος Ίλινγκουερθ να παντρευτεί μια μέρα. Είχα την ελπίδα πως θα έπαιρνε τη Λέδη Κέλσο. Μου φαίνεται πως είπε ότι η οικογένειά της ήταν υπερβολικά μεγάλη. Ή μήπως είπε πως το πόδι της ήταν υπερβολικά μεγάλο. Δεν θυμάμαι ποιο από τα δυο. Λυπάμαι πολύ γι' αυτό. Αυτή η γυναίκα ήταν καμωμένη για να γίνει σύζυγος πρεσβευτού.
1: Έχει βέβαια μια θαυμαστή ευκολία να θυμάται τα ονόματα των ανθρώπων και να ξεχνάει τις φυσιογνωμίες τους.
4: Μα αυτό είναι πολύ φυσικό, Καρολίνα, δεν είναι έτσι? Φράνσις!
6: Μάλιστα, μιλεύει.
4: Φρόντισε να πάει αμέσως αυτό το γράμμα στην κυρία Άμπεθνοτ και παρακάλεσε να έχουμε απάντηση αμέσως.
6: Μάλιστα, μιλέδη.
4: Έγραψε δύο λέξεις στην καημένη τη μητέρα σου, Τζέραλτ, για να της πω τα καλά νέα και πως πρέπει ορισμένος να έρθει να δειπνήσει μαζί μας.
5: Πολύ μεγάλη καλοσύνη σας, λέδη Χάνσταντον. Θέλετε να κάνουμε ένα περίπατο, Δεσποινής Βουέσλι?
2: Ευχαρίστως.
4: Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ για την καλή τύχη του Τζέραλτ Άμπεθνοτ. Είναι προστατευόμενός μου και χαίρομαι πάρα πολύ που ο Λόρδος Ίλινγκουερθ έκανε την πρόταση μόνος του, χωρίς καμιά δικιά μου σύσταση. Σε κανέναν δεν αρέσει να του ζητούν χάρες. Θυμάμαι την καημένη την Καρλώτα Πάνκτεν, που σε κάποια σεζόν έγινε όσο παίρνει πιο αντιπαθή στον κόσμο, γιατί είχε μια Γαλλίδα κουβερνάντα που εννοούσε να τη συστήσει σε όλους.
1: Την είδα την κουβερνάντα, Τζέιν. Μου την έστειλε και εμένα η Λέδη Πάνκτεν. Ήταν πάρα πολύ νόστιμη για να μένει σε ένα σπίτι με υπόλοιψη. Δεν μου φαίνεται παράξενο που η Λέδη Πάνκτεν ανυπομονούσε τόσο πολύ να τη βγάλει από κοντά της.
4: Α, έτσι εξηγείται το πράγμα.
1: Τζον!
3: Ναι, αγάπη μου, ναι.
1: Η Χλό είναι υπερβολικά υγρή για σένα. Καλά θα έκανες να πας αμέσως να βάλεις τις γαλότσες σου.
3: Είναι πολύ καλά, Καρολίνα, σε βεβαιώνω.
1: Να μου επιτρέψεις, Τζον, να είμαι εγώ ο καλύτερος κριτής σε αυτό το ζήτημα. Παρακαλώ, κάμε όπως σου λέω.
3: Μάλιστα, αγάπη μου, μάλιστα.
4: Τον κακομαθαίνεις, Καρολίνα, τον κακομαθαίνεις. Αγαπητή μου κυρία Άλεμβη, και εσείς αγαπητή μου Λέδη Στάτφιλτ, ελπίζω να σας αρέσει το πάρκο. Λένε πως είναι καλοφτιαγμένο.
7: Τα δέντρα είναι θαυμάσια, Λέδη Χάνσον.
2: Αληθινά, αληθινά θαυμάσια.
7: Τι θα θέλετε όμως? Μου φαίνεται πως αν ζούσα 6 μήνες στην εξοχή, θα καταντούσα τόσο ενάρετη που κανένας πια δεν θα μου δίνει την παραμικρή προσοχή.
4: Σε βεβαιώνω, αγαπητή μου, πως η εξοχή δεν φέρνει καθόλου αυτό το αποτέλεσμα. Να, τις προάλλες το έσκασε η Λέδη Μπέλτον με τον Λόρδο Φέδερσντέιλ. Θυμάμαι πολύ καλά αυτό το περιστατικό. Ο καημένος ο Λόρδος Μπέλτον πέθανε 3 μέρες αργότερα από τη χαρά του ή από ποδάγρα, δεν θυμάμαι από τι από τα δυο.
7: Βρίσκω πως το να φύγει μια γυναίκα από το σπίτι της είναι δειλία. Είναι σαν να αποφεύγει τον κίνδυνο. Και ο κίνδυνος έχει γίνει τόσο σπάνιο στη σημερινή ζωή.
1: Από όσο μπορώ να καταλάβω, οι νεαρές γυναίκες του τωρινού καιρού φαίνεται πως δεν έχουν άλλο σκοπό στη ζωή τους παρά να παίζουν διαρκώς με τη φωτιά.
7: Το μόνο κέρδος που έχει κανένας παίζοντας με τη φωτιά, λέει η Καρολίνα, είναι ότι ούτε καν σουρουφλίζεται ποτέ. Οι άνθρωποι που δεν ξέρουν πώς να παίξουν με τη φωτιά, εκείνοι είναι που καίγονται.
2: Αχ, ο κόσμος είναι καμωμένος για τους άντρες, όχι για τις γυναίκες.
7: Ω, μην το λέτε αυτό, λέει η Στάτφιλ. Εμείς παίρνουμε πολύ καλύτερα από ό,τι παίρνουν εκείνοι. Υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα απαγορευμένα σε εμάς παρά σε εκείνους.
2: Α, ναι, αυτό είναι πολύ, πολύ αληθινό. Δεν το είχα σκεφτεί.
3: Αγαπητές μου, σας έφερα τον αξιότιμο κύριο Κέλβιλ.
4: Λοιπόν, κύριε Κέλβιλ, τελειώσατε τη δουλειά σας?
8: Τελείωσα το γράψιμο για σήμερα, Λέδη Χάνστεντον. Ήταν κουραστική προσπάθεια. Έχει πολύ βαριές υποχρεώσεις τον καιρό μας ένας άνδρας που ανακατεύεται στα δημόσια πράγματα. Αληθινά πολύ βαριές. Και μου φαίνεται να μην βρίσκουν ανάλογη αναγνώριση.
1: Φόρεσες τις γαλότσες σου, Τζον?
3: Ναι, ναι, αγάπη μου, ναι.
1: Νομίζω πως καλύτερα θα ήταν να ερχόσουν από εδώ, Τζον. Είναι πιο προφυλαγμένο το μέρος.
3: Είναι πολύ καλά, Καρολίνα.
1: Νομίζω πως όχι, Τζον. Θα έκανες καλύτερα να καθίσεις κοντά μου.
3: Όπως θέλεις, αγάπη μου, όπως θέλεις.
2: Και γιατί πράγμα γράφατε σήμερα το πρωί, κυρία Κέλβιν?
8: Για το συνηθισμένο θέμα, Λέντι Στάτφιλτ, για την αγνότητα.
2: Θα είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον θέμα για γράψιμο.
8: Στην εποχή μας είναι το μόνο ζήτημα που έχει πραγματικά εθνική σημασία, Λέδη Στάτφιλτ. Σκοπεύω να απευθυνθώ στους εκλογείς μου πάνω σε αυτό το ζήτημα προτού συνέλθει η Βουλή.
2: Πολύ, πολύ ωραίο εκ μέρους σας.
1: Βλέπετε με καλό μάτι την ανάμειξη των γυναικών στην πολιτική, κύριε Κέτλ.
3: Κέλβιλ, αγάπη μου, Κέλβιλ.
8: Η αύξουσα επιρροή των γυναικών είναι το μόνο καθησυχαστικό σημείο στην πολιτική μας ζωή, Λέδη Καρολίνα. Οι γυναίκες είναι πάντοτε με το μέρος της ηθικής, δημόσιας και ιδιωτικής.
2: Είναι πολύ, πολύ ευχάριστο να σας ακούει κανένας να το λέτε.
4: Α, ναι, τα ηθικά προτερήματα των γυναικών, αυτό είναι το σπουδαίο. Α, Λόρδε Ίλινγκουερθ, ελάτε κοντά μας. Φοβάμαι, Καρολίνα, πως ο αγαπητός Λόρδος Ίλινγκουερθ δεν εκτιμά όσο θα έπρεπε τα ηθικά προτερήματα στις γυναίκες.
2: Ο κόσμος λέει πως ο Λόρδος Ίλινγκουερθ είναι πολύ, πολύ αμαρτωλός.
6: Μα ποιος κόσμος το λέει αυτό, Lady Stopnil? Ασφαλώς ο άλλος κόσμος. Ο επίγειος κόσμος και εγώ βρισκόμαστε σε θαυμάσιες σχέσεις.
2: Όλοι μου οι γνωστοί λένε πως είσαστε πολύ, μα πολύ αμαρτωλός.
6: Είναι αληθινά τερατώδες το πως οι άνθρωποι στην εποχή μας γυρίζουν και λένε για τον άλλον πίσω από τη ράχη του πράγματα που είναι εντελώς και απολύτως αληθινά.
4: Ο αγαπητός Λόρδος Ίλινγκουερθ είναι ολότελα αδιόρθωτος, Lady Stopnil. Εγώ έχω παρετηθεί από την προσπάθεια να τον διορθώσω. Θα χρειαζόταν γι' αυτό μια εταιρεία με διοικητικό συμβούλιο και έμιστο γραμματέα. Το γραμματέα όμως τον πήρατε κιόλας, Λόρδε Ίλινγκουερθ, δεν είναι έτσι? Ο Τζέραλντ Άρμπουθνοτ μας μίλησε για την καλή του τύχη. Είναι αληθινά μεγάλη καλοσύνη εκ μέρους σας.
6: Μην το λέτε αυτό, Lady Χάσταντον. Η καλοσύνη είναι φοβερή λέξη. Ένιωσα μεγάλη συμπάθεια για τον νερό Άρμπουθνοτ από τη στιγμή που τον γνώρισα.
4: Είναι θαυμάσιος νέος και η μητέρα του είναι μια από τις πιο αγαπητές μου φίλες. Ο Τζέραλντ τώρα μόλις μας άφησε για να κάνει ένα μικρό γύρο με την νόστιμη Αμερικανίδα μας. Είναι πολύ νόστιμη, δεν βρίσκεται?
2: Περισσότερο από όσο πρέπει νόστιμη. Αυτές οι Αμερικανίδες μας παίρνουν όλους τους καλούς γαμπρούς. Γιατί δεν κάθονται στον τόπο τους? Μας λένε πάντα πως εκεί είναι ο παράδεισος των γυναικών.
6: Και είναι, Lady Carolina, γι' αυτό και εκείνες όπως η Εύα είναι εξαιρετικά ανυπόμονες να τον εγκαταλείψουν.
2: Ποιοι είναι οι γονείς της Δεσποινίδος Γουέσλι?
6: Οι Αμερικανίδες έχουν μια θαυμαστή εξυπνάδα στο να κρύβουν τους γονείς τους.
4: Τι θέλετε να πείτε, αγαπητέ μου Λόρδε Ίλινγκουερθ? Η Δεσποινής Γουέσλι Καρολίνα είναι ορφανή. Ο πατέρας της ήταν ένας πάμπλουτος εκατομμυριούχος ή φιλάνθρωπος ή και τα δύο. Και φάνηκε πολύ φιλόξενος στο γιο μου όταν πήγε στη Βοστόνη. Δεν ξέρω πώς έκαμε τα χρήματά του στην αρχή.
8: Φαντάζομαι με αμερικανικά είδη μανιφατούρας.
4: Ποια είναι τα αμερικάνικα είδη μανιφατούρας?
6: Τα αμερικάνικα μυθιστορήματα.
4: Τι παράξενο. Ας είναι, από οποιαδήποτε πηγή και αν βρήκε αυτή τη μεγάλη περιουσία, εγώ προτιμώ πάρα πολύ τη Δεσποινίδα Γουέσλι. Δίνεται εξαιρετικά καλά. Όλες οι Αμερικανίδες δίνονται καλά. Κάνουν τα φουστάνια τους στο Παρίσι γι' αυτό.
7: Λένε, Lady Hunstanton, πως όταν πεθαίνουν οι καλοί Αμερικανοί πηγαίνουν στο Παρίσι.
4: Αλήθεια? Και όταν πεθάνουν οι κακοί Αμερικανοί που πηγαίνουν?
6: Στην Αμερική.
8: Φοβάμαι ότι δεν έχετε εκτίμηση για την Αμερική, Λόρδε Ίλινγκουερθ. Είναι μια χώρα πολύ αξιοσημείωτη, ιδίως αν λάβει κανείς υπόψη τη νεαρή της ηλικία.
6: Η νεαρή ηλικία της Αμερικής είναι η πιο γέρικη παράδοσή της. Διαρκεί 300 χρόνια τώρα. Αν τους άκουγε κανένας να μιλάνε, θα φανταζόταν πως βρίσκονται στην υπιακή τους ηλικία. Όσο για τον πολιτισμό, είναι στο ξαναμόραμά τους.
8: Υπάρχει αναμφιβόλως μεγάλη διαφθορά στην αμερικανική πολιτική ζωή. Γι' αυτό υποθέτω κάνετε υπαίνιγμο.
6: Δεν ξέρω, κύριε Κέρβιν.
4: Ακούω ότι η πολιτική βρίσκεται σε κακό δρόμο σε όλα τα μέρη. Στην Αγγλία πάντως ασφαλώς. Είμαι βέβαιη, Λόρδε Ίλινγκουερθ, πως δεν είσαστε της γνώμης ότι ο αμόρφωτος λαός θα έπρεπε να έχει ψήφο.
6: Μου φαίνεται πως είναι οι μόνοι που θα έπρεπε να έχουν ψήφο.
8: Ώστε δεν υποστηρίζετε ορισμένη άποψη για τη σύγχρονη πολιτική?
6: Δεν θα έπρεπε ποτέ και κανένας και σε τίποτα να υποστηρίζει ορισμένες απόψεις, κύριε Κέρβιν. Η υποστήριξη ορισμένων απόψεων είναι η αρχή της ειλικρίνειας. Αμέσως έπειτα ακολουθεί η σοβαρότητα και το ανθρώπινο πλάσμα καταντάει τότε βαρετό.
8: Δεν μπορείτε να αρνηθείτε ότι η Βουλή των Κοινοτήτων έδειξε πάντοτε μεγάλη συμπάθεια για τις δυστυχίες του φτωχού κόσμου.
6: Αυτό είναι το ιδιαίτερο ελάττωμα του αιώνα μας. Θα έπρεπε κανένας να συμπαθεί τη χαρά, την ομορφιά, το χρώμα της ζωής. Για τις ασχήμιες της, όσο λιγότερο μιλάει κανείς, τόσο καλύτερο, κύριε Κέρβιν.
8: Όμως οι φτωχοσυνοικίες αποτελούν πολύ σπουδαίο πρόβλημα.
6: Σωστά. Είναι το πρόβλημα της σκλαβιάς και προσπαθούμε να το λύσουμε με το να διασκεδάζουμε τους σκλάβους.
4: Βέβαια, πολλά μπορούν να γίνουν με φθηνά μέσα διασκεδάσεως, όπως λέτε, Λόρδε Ίλινγκουερθ. Ο αγαπητός Δόκτωρ Ντόμπενι, ο εφημεριός μας, με τη βοήθεια των επιτρόπων της Εκκλησίας, φροντίζει και εξασφαλίζει για το χειμώνα πραγματικά θαυμάσιες διασκεδάσεις για τους φτωχούς. Και μπορεί κανένας να κάνει πολύ καλό με μια μαγική λατέρνα, έναν ιεροκήρυκα ή καμιά άλλη λαϊκή διασκέδαση αυτού του είδους.
2: Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου ότι πρέπει να διασκεδάζουν οι φτωχοί, Τζέιν. Κουβέρτες και κάρβουνα τους φτάνουν. Υγεία είναι εκείνο που μας χρειάζεται στη σύγχρονη εποχή.
8: Έχετε πολύ δίκιο, Lady Carolina.
2: Πιστεύω ότι συνήθως έχω δίκιο.
7: Φοβερή λέξη η υγεία.
6: Η πιο ανόητη λέξη της γλώσσας μας. Και ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι η κοινή αντίληψη για την υγεία. Ο Άγγλος επαρχιώτης ευπατρίδης που παίρνει μέρος στο κυνήγι της αλεπούς. Δηλαδή, εκείνος που δεν περιγράφεται κυνηγάει εκείνη που δεν τρώγεται.
8: Μπορώ να ρωτήσω, Λόρδε Ίλινγκουερθ, αν θεωρείτε τη Βουλή των Λόρδων ως θεσμό καλύτερο από τη Βουλή των Κοινοτήτων?
6: πολύ καλύτερος θεσμός, ασφαλώς. Εμείς στη Βουλή των Λόρδων δεν ερχόμαστε ποτέ σε επαφή με την κοινή γνώμη. Αυτό κάνει τη Βουλή των Λόρδων ένα σώμα πολιτισμένο.
8: Μα στα σοβαρά υποστηρίζετε μια τέτοια άποψη?
6: Απολύτως σοβαρά, κύριε Κέλβιλ. Τι κακή συνήθεια που έχει σήμερα ο κόσμος, κυρία Άλεμπι. Όταν λες κάτι, να σε ρωτούν αν το λες σοβαρά ή όχι. Τίποτα δεν είναι σοβαρό εκτός από το αίσθημα. Η διανόηση δεν είναι σοβαρό πράγμα, ούτε υπήρξε ποτέ. Είναι απλώς ένα όργανο που το παίζει κανείς. Η μόνη σοβαρή μορφή διανόηση που ξέρω είναι η βρετανική διανόηση. Και πάνω στη βρετανική διανόηση παίζουν ταμπούρλο ή αγράμματοι.
4: Τι λέτε για το ταμπούρλο, Λόρδο Ίλινγκουερθ?
6: Μιλούσα απλώς στην κυρία Άλεμπι για τα κύρια άρθρα των εφημερίδων του Λονδίνου.
4: Μα τα πιστεύετε όλα αυτά που γράφουν στις εφημερίδες?
6: Τα πιστεύω. Στην εποχή μας μόνο εκείνα που δεν διαβάζονται συμβαίνουν. Πάμε, κυρία Άλεμπι.
7: Ναι, Λόρδο Ίλινγκουερθ.
4: Φεύγετε, κυρία Άλεμπι.
7: Θα πάω στη Σέρα. Ο Λόρδο Ίλινγκουερθ μου έλεγε σήμερα το πρωί πως υπάρχει εκεί μια ορχιδέα ωραία σαν τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα.
4: Ελπίζω, αγαπητή μου, να μην υπάρχει τίποτα τέτοιο. Ορισμένος θα μιλήσω στον κυβουρό.
1: Αξιοσημείωτος τύπος η κυρία Άλεμπι.
4: Μερικές φορές αφήνει την έξυπνη γλώσσα της να πάρει δρόμο.
1: Είναι το μόνο πράγμα, Τζέιν, που η κυρία Άλεμπι το αφήνει να πάρει δρόμο.
4: Το ελπίζω, Καρολίνα, το ελπίζω. Αγαπητέ μου Λόρδε Άλφρεντ, ελάτε καθίστε κοντά μας.
5: Ευχαριστώ, Λέδη Χάνστεντον.
1: Έχεις καλή ιδέα για όλο τον κόσμο, Τζέιν. Μεγάλο λάθος.
9: Νομίζετε αληθινά, αληθινά, Λέδη Καρολίνα, ότι θα έπρεπε κανείς να έχει κακή ιδέα για όλο τον κόσμο?
1: Το βρίσκω ασφαλέστερο, Λέδη Στάτφιλτ. Όσο του φυσικά αποδειχθεί ότι ένας άνθρωπος είναι καλός. Αυτό όμως απαιτεί στον καιρό μας μια πλατιά έρευνα.
9: Υπάρχει όμως τόσο πολύ και τόσο σκληρή κακογλωσιά στη σημερινή ζωή.
1: Ο Λόρδος Ίλινγκουερθ χθες το βράδυ στο τραπέζι έκαμε την παρατήρηση ότι η βάση κάθε κακογλωσιάς είναι μια απολύτως ανήθικη βεβαιότητα.
8: Ο Λόρδος Ίλινγκουερθ είναι βέβαια πολύ λαμπρός άνθρωπος, μου φαίνεται όμως πως του λείπει εκείνη η έξοχη πίστη στην ευγένεια και στην αγνότητα της ζωής που έχει τόση σημασία στον αιώνα που ζούμε.
9: Α, ναι, πολύ, πολύ σημασία, δεν είναι έτσι?
8: Μου δίνει την εντύπωση ανθρώπου που δεν εκτιμά την ομορφιά της αγγλικής οικογενειακής ζωής. Θα έλεγα μάλιστα ότι σε αυτό το ζήτημα έχει μολυνθεί από ξένες ιδέες. Φοβάμαι ακόμη ότι ο Λόρδος Ίλινγκουερθ θεωρεί τη γυναίκα σαν ένα απλό παιχνίδι. Εγώ λοιπόν ποτέ μου δεν θεώρησα τη γυναίκα σαν ένα παιχνίδι. Η γυναίκα είναι ο πνευματικός σύντροφος του ανδρός στη δημόσια και στην ιδιωτική ζωή. Χωρίς αυτήν θα ξεχνούσαμε τα αληθινά ιδανικά.
1: Είστε παντρεμένος, κυρία Κέτλ?
3: Κέλβιλ, αγάπη μου, Κέλβιλ!
8: Παντρεμένος είμαι, Λέδη Καρολίνα.
1: Με οικογένεια?
8: Ναι.
1: Πόσα άτομα?
8: 8.
1: Η κυρία Κέτλ και τα παιδιά θα είναι σε κανένα παράλιο μέρος, φαντάζομαι.
8: Η γυναίκα μου είναι σε παράλιο μέρος με τα παιδιά, Λέδη Καρολίνα.
1: Δεν αμφιβάλλω ότι θα πάτε να τους συναντήσετε αργότερα.
8: Αν μου το επιτρέψουν τα δημόσια καθήκοντά μου.
1: Η δημόσια ζωή σας θα χαρίζει πολλές τέρψεις στην κυρία Κέτλ.
3: Κέλβιλ, αγάπη μου, Κέλβιλ.
9: Πόσο πολύ, πολύ χαριτωμένα είναι αυτά τα τσιγάρα σας με το χρυσό επιστόμιο, Λόρδε Άλφρεντ.
5: Ναι, είναι φοβερά ακριβά. Μόνο όταν είμαι χρεωμένος μπορώ και τα καπνίζω.
9: Α, πρέπει να είναι τρομερά, τρομερά δυσάρεστο να είναι κανείς χρεωμένος.
5: Πρέπει να έχει κανείς κάποια απασχόληση σήμερα. Αν δεν είχα χρέη, δεν θα είχα τι να συλλογίζομαι. Όλοι μου οι γνωστοί έχουν χρέη.
9: Μα οι άνθρωποι που τους χρωστάτε λεπτά δεν σας δίνουν πολύ, πολύ ενόχληση.
5: Α, μα αυτοί ενοχλούνται, όχι εγώ.
10: Μιλέδη, η απάντηση της κυρίας Άμπεθνοτ στο γράμμα σας.
4: Ευχαριστώ, Φράνσις. Α, η αγαπητή κυρία Άμπεθνοτ δεν θα έρθει για το δείπνο. Πολύ λυπήθηκα. Θα έρθει όμως μετά το φαγητό. Είμαι πολύ ευχαριστημένη, αληθινά. Είναι μία από τις γλυκύτερες γυναίκες και έχει και έναν ωραίο γραφικό χαρακτήρα με μεγάλα σταθερά γράμματα. Ορίστε, δες, Καρολίνα.
1: Της λείπει λίγο η θηλυκότητα, Τζέιν. Η θηλυκότητα είναι το προτέρημα που θαυμάζω πιο πολύ στις γυναίκες.
4: Ω, είναι πολύ γυναίκα, Καρολίνα, και πολύ καλή επίσης. Έπρεπε να ακούσεις τι λέει για αυτήν ο αρχιδιάκονος. Τη θεωρείς αδεξί του χέρι στην ενορία.
10: Να σερβίρω το τσάι, Μιλέδη.
4: Στο κίτρινο σαλόνι, Φράνσις. Πάμε μέσα, Λέδη Στάτφιλ. Πάμε για το τσάι.
9: Ευχαρίστω, Λέδη Χάνσεντον.
1: Τζον,
3: ναι.
1: Αν άφηνες τον ανεψιό σου να φροντίσει για το παλτό της Λέδη Στάτφιλ, θα μπορούσες εσύ να βοηθήσεις εμένα παίρνοντας το καλαθάκι της εργασίας.
3: Μα βέβαια, αγάπη μου, μα βέβαια.

0: Περίεργο πράγμα, Lord Illingworth. Οι άσχημες γυναίκες ζηλεύουν πάντα τους άντρες τους, οι όμορφες ποτέ.
1: Οι όμορφες γυναίκες δεν βρίσκουν ποτέ τον καιρό. Είναι πάντα τόσο αποσχολημένες να ζηλεύουν τους άντρες των άλλων γυναικών, κυρία Άλαμπι.
0: Φανταζόμουν ότι η Λέδη Καρολίνα θα είχε πια κουραστεί από τις συζυγικές ανησυχίες. Ο Σερ Τζον είναι ο τέταρτος άντρας της.
1: Τόσο μακρύς έγκαβος βίος είναι βέβαια ατέριαστος. 20 χρόνια ρομαντικής ζωής κάνουν μια γυναίκα να φαίνεται ερείπιο, αλλά 20 χρόνια συζυγικής ζωής την κάνουν σαν δημοσιοκτήριο.
0: 20 χρόνια ρομαντικής ζωής. Υπάρχει τέτοιο πράγμα?
1: Στον καιρό μας όχι. Οι γυναίκες έγιναν πάρα πολύ πνευματώδεις. Τίποτα δεν καταστρέφει τον ρομαντισμό τόσο όσο η χιουμοριστική διάθεση στη γυναίκα.
0: Η έλλειψή της στον άντρα.
1: Έχετε πολύ δίκιο. Σε ένα ναό όλοι πρέπει να είναι σοβαροί εκτός από το αντικείμενο της λατρείας.
0: Και το αντικείμενο αυτό θα έπρεπε να είναι άντρα?
1: Και οι γυναίκες γονατίζουν τόσο χαριτωμένα, οι άντρες όχι. Α, να και ο Τζέραντ με τη χαριτωμένη αλουδαπή.
2: Lord Illingworth. Όλοι μου έδωσαν τα συγχαρητήριά τους. Όλοι. Ελπίζω να γίνω καλός γραμματέας σας.
1: Θα είσαι υπόδημα γραμματέα, Τζέραλντ.
0: Σας αρέσει η εξοχική ζωή, Δεσποινής Worsley?
3: Πάρα πολύ, αλήθεια.
0: Δεν βρίσκεται να επιθυμείτε ένα δείπνο στο Λονδίνο?
3: Δεν μου αρέσουν τα δείπνα του Λονδίνου.
0: Α, εγώ τα λατρεύω. Οι έξυπνοι άνθρωποι ποτέ δεν προσέχουν σε ό,τι τους λένε. Και οι κουτί ποτέ δεν μιλούν.
3: Νομίζω ότι οι κουτί μιλούν πολύ.
0: Α, εγώ ποτέ δεν προσέχω.
1: Αγαπητό μου παιδί, επειδή σε συμπαθώ τόσο πολύ, γι' αυτό θέλω να σε έχω μαζί μου.
3: Ελάτε, Τζέραλντ, πάμε.
2: Με την αδειά σας, Lord Illingworth. Κυρία Άλεμπι.
1: Χαριτωμένο παιδί ο Τζέραλντ, αν πεθυνόταν.
0: Είναι πολύ συμπαθητικός, αληθινά πολύ συμπαθητικός. Αλλά την Αμερικανιδούλα δεν μπορώ να την υποφέρω.
1: Γιατί?
0: Μου είπε χθες, και μάλιστα με δυνατή φωνή, ότι είναι μόνο 18 χρονών. Ήταν πολύ ενοχλητικό.
1: Ποτέ δεν πρέπει να έχει κανένας εμπιστοσύνη σε μια γυναίκα που λέει την πραγματική της ηλικία. Μια γυναίκα που το λέει αυτό μπορεί να τα πει όλα.
0: Εξάλλου είναι Πουριτανή.
1: Αυτό είναι ασυγχώρετο. Οι άσχημες γυναίκες δεν πειράζει να είναι πουριτανές. Οι Δεσποινής Worsley όμως είναι χαριτωμένοι. Αν δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, είναι πολύ νόστιμη.
0: Πόσο κακός πρέπει να είσαστε.
1: Ποιον άντρα λέτε κακόν?
0: Εκείνον που θαυμάζει την αθωότητα.
1: Και κακή γυναίκα?
0: Τη γυναίκα που μαζί της δεν κουράζεται ποτέ ένας άντρας.
1: Ξέρετε, δεν παραδέχουμε την ύπαρξη πουριτανών γυναικών. Δεν πιστεύω να υπάρχει στον κόσμο γυναίκα που δεν θα την κολλάκευε λιγάκι το ότι την φλερτάρει κάποιος. Αυτό κάνει τις γυναίκες τόσο ακαταμάχητα αξιολάτρευτες.
0: Νομίζετε πως δεν υπάρχει γυναίκα στον κόσμο που θα είχε αντιρρήσει στο να τη φιλήσουν?
1: Πολύ λίγες.
0: Η Δεσποινής Worsley δεν θα σας άφηνε να τη φιλήσετε.
1: Είστε βέβαια?
0: Απολύτως.
1: Τι νομίζετε πως θα έκανε αν τη φιλούσα?
0: Ή θα σας παντρευόταν, ή θα σας έδινε μια κατάμουτρα με το γάντι της. Τι θα κάνατε αν σας έδινε μια με το γάντι της κατάμουτρα?
1: Ίσως θα την ερωτευόμουν.
0: Τότε είναι ευτύχημα που δεν σκοπεύετε να τη φιλήσετε.
1: Α, είναι πρόκληση αυτό?
0: Είναι ένα βέλος που έριξα στον αέρα.
1: Δεν ξέρετε ότι πετυχαίνω πάντοτε σε ό,τι επιχειρήσω?
0: Λυπάμαι που το μαθαίνω. Εμείς οι γυναίκες λατρεύουμε τους αποτυχημένους. Στηρίζονται επάνω μας.
1: Λατρεύετε ακόμη περισσότερο εκείνους που έχουν πετύχει. Πιανόσαστε σφιχτά από αυτούς.
0: Lord Illingworth. Για ένα πράγμα θα μου αρέσετε πάντοτε.
1: Μόνο για ένα? Και έχω τόσα ερατώματα.
0: Αν μην το παίρνετε πολύ επάνω σας γι' αυτό, μπορεί να τα χάσετε όσο γερνάτε.
1: Δεν σκοπεύω να γεράσω ποτέ. Η ψυχή γεννιέται γέρικη, αλλά γίνεται νέα με τον καιρό. Αυτή είναι η κωμωδία της ζωής.
0: Και το σώμα γεννιέται νέο και γερνάει με τον καιρό. Αυτή είναι η τραγωδία της ζωής.
1: Κάποτε είναι και αυτό κωμωδία. Αλλά ποιος είναι ο μυστηριώδης λόγος που γι' αυτόν θα σας αρέσω πάντοτε?
0: Είναι το ότι ποτέ δεν θα με φλερτάρατε.
1: Δεν έκανε ποτέ τίποτα άλλο.
0: Αλήθεια, δεν το πρόσεξα.
1: Τι ατυχία. Μπορούσε να είχε βγει από αυτό μια τραγωδία και για τους δυο μας.
4: Σέρβιρα το τσάι στο κίτρινο σαλόνι, μιλόρδε.
1: Καλά, πες τις κυρίες ότι ερχόμαστε.
4: Μάλιστα, μιλόρδε.
1: Θα πάμε για το τσάι.
0: Σας αρέσουν τέτοιες απλές απολαύσεις?
1: Λατρεύω τις απλές απολαύσεις. Είναι το τελευταίο καταφύγιο των πολύπλοκων απολαύσεων. Αν θέλετε όμως, ας μείνουμε εδώ. Ας μείνουμε. Η βίβλος της ζωής αρχίζει με έναν άντρα και μια γυναίκα μέσα σε έναν κήπο.
0: Και τελειώνει με την αποκάλυψη.
1: Είσαστε θεία στους διοξυφισμούς.
0: Ευχαριστώ. Ελάτε.
1: Τι είναι αυτό το γράμμα πάνω στο τραπέζι? Τι περίεργο γράψιμο. Μου θυμίζει το γράψιμο μιας γυναίκας που είχα γνωρίσει εδώ και κάμποσα χρόνια.
0: Ποια ήταν?
1: Τίποτα το ξεχωριστό. Μια γυναίκα χωρίς σημασία.

0: Τι ευχάριστο που είναι να μείνουμε για λίγο μόνες χωρίς τους άντρες.
1: Ναι, οι άντρες μας κυνηγούν φοβερά, δεν είναι έτσι?
0: Μας κυνηγούν, μακάρι να το έκαναν.
2: Αγαπητή μου!
0: Το δυσάρεστο είναι ότι μπορούν οι άθλοι να είναι απολύτως ευτυχισμένοι και χωρίς εμάς. Χρειάζεται τόση προσπάθεια για να κρατούμε τους άντρες στα όρια της επιρροής μας.
1: Οι άντρες είναι πολύ, πολύ άκαρδοι. Ξέρουν τη δύναμή τους και τη χρησιμοποιούν.
3: Τι ανόητα και παράλογα όλα αυτά που λέτε για τους άντρες. Εκείνο που έχουμε να κάνουμε είναι να τους κρατούμε στη σωστή τους θέση.
0: Και ποια είναι η σωστή τους θέση, λέει η Καρολίνα?
3: Το να κοιτάζουν τις γυναίκες τους, κυρία Άλεμπι.
0: Αλήθεια? Και αν δεν είναι παντρεμένοι?
3: Αν δεν είναι παντρεμένοι, θα έπρεπε να κοιτάξουν να βρουν σύζυγο.
1: Αν όμως είναι ερωτευμένοι με κάποια που είναι ίσως δεσμευμένοι με έναν άλλο.
3: Σε αυτή την περίπτωση, Lady Statfield, θα έπρεπε να τους παντρέψουν μέσα σε μια εβδομάδα με ένα άσχημο κορίτσι με καλό όνομα, για να μάθουν να μην ανακατεύονται στην ιδιοκτησία του άλλου.
0: Μου φαίνεται πως δεν θα έπρεπε ποτέ να μας χαρακτηρίζουν σαν ιδιοκτησία του άλλου. Όλοι οι άνδρες είναι ιδιοκτησία των παντρεμένων γυναικών.
1: Ω, είμαι πολύ, πολύ ευχαριστημένη που σας ακούω να μιλάτε έτσι.
2: Μα νομίζεις αληθινά, αγαπητή μου Καρολίνα, πως θα μπορούσε η νομοθεσία να καλυτερέψει κάπως την κατάσταση? Ακούω πως στη σημερινή εποχή όλοι οι παντρεμένοι ζουν σαν εργένιδες και όλοι οι εργένιδες σαν παντρεμένοι.
0: Εγώ τουλάχιστον δεν ξεχωρίζω ποτέ τον έναν από τον άλλον.
1: Ω, νομίζω πως μπορεί κανείς αμέσως να καταλάβει αν ένας άντρας έχει στη ζωή του οικογενειακές υποχρεώσεις ή όχι. Έχω προσέξει μια πολύ, πολύ μελαγχολική έκφραση στα μάτια πολλών παντρεμένων.
0: Το μόνο που έχω εγώ παρατηρήσει είναι πως είναι φοβερά πληκτική όταν είναι καλή σύζυγη και ελεηνά φαντασμένη όταν δεν είναι.
3: Με τις αντιλήψεις που έχετε για τη ζωή, παραξενεύομαι γιατί παντρευτήκατε.
0: Κι εγώ το ίδιο.
2: Αγαπητό μου παιδί, πιστεύω ότι είσαι αληθινά πολύ ευτυχισμένη στον έγκαμο βίο σου, αλλά ότι σου αρέσει να κρύβεις την ευτυχία σου από τους άλλους.
0: Σας βεβαιώνω πως με τον άντρα μου έπαθα τρομερή διάψευση. Έχει πολύ δυνατό χαρακτήρα. Τετράγωνο χαρακτήρα. Κάτι περισσότερο από τετράγωνο.
1: Μα νομίζετε αληθινά πως ένας άντρας μπορεί να έχει υπερβολικά τετράγωνο χαρακτήρα? Έχω την ιδέα πως ένας άντρας θα πρέπει να φαίνεται πολύ, πολύ δυνατός και να έχει χαρακτήρα πολύ, πολύ τετράγωνο.
0: Τότε θα έπρεπε ασφαλώς να γνωρίσετε τον Έρνεστ, δηλαδή Στάτφιλντ. Για να είμαι όμως ειλικρινής, πρέπει να σας πω από πριν ότι δεν κάνει καθόλου για κουβέντα.
1: Λατρεύω τους σιωπηλούς άντρες.
0: Ο Έρνεστ δεν είναι σιωπηλός. Μιλάει όλη την ώρα. Αλλά δεν είναι καμωμένος για κουβέντα. Γιατί πράγματα μιλάει κι εγώ δεν ξέρω. Χρόνια τώρα δεν τον έχω προσέξει.
1: Ποτέ λοιπόν δεν τον συγχωρήσατε? Τι θλιβερό που φαίνεται αυτό. Όλη η ζωή όμως είναι πολύ, πολύ θλιβερή, δεν είναι έτσι?
0: Η ζωή, Lady Statfield, είναι απλώς ένα δυσάρεστο τέταρτο της ώρας, καμωμένο από εξαίσιες στιγμές.
1: Ναι, υπάρχουν στιγμές βέβαια. Αλλά έκαμε κάτι.

0: ήθελα όμως τόσο πολύ να μάθω τι ήταν το στραβό που έκανε ο κύριος Άλεμπι.
1: Λοιπόν, θα σας το πω. Αν μου υποσχεθείτε επισήμως ότι θα το επαναλάβετε σε όλους.
0: Α, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα βαλθώ με τα όλα μου να το επαναλάβω.
1: Όταν ραβωνιάστηκα τον Έρνεστ, μου ορκίστηκε γονατιστός και κατηγορηματικά ότι σε όλη του τη ζωή δεν είχε αγαπήσει ποτέ καμιά άλλη. Ατυχώς δεν έκανα και καμιά έρευνα πάνω σε αυτό το ζήτημα, παρά μόνο 4-5 μήνες μετά το γάμο μου. Τότε ανακάλυψα ότι όσα μου είχε πει ήσαν πέρα για πέρα αληθινά. Και αυτό τον κάνει τον άνδρα απολύτως χωρίς ενδιαφέρον.
2: Αγαπητό μου παιδί, δεν θέλεις βέβαια να μου πεις πως δεν συγχωρείς τον άντρα σου γιατί δεν αγάπησε ποτέ καμιαν άλλη? Άκουσες ποτέ ως τέτοιο πράγμα, Καρολίνα?
3: Οι γυναίκες έχουν αποκτήσει τόσο ανώτερη μόρφωση, Τζέιν, ώστε τίποτα δεν θα μπορούσε να μας φανεί παράξενο σήμερα, εκτός από τους ευτυχισμένους γάμους.
1: Οι ευτυχισμένοι γάμοι αποτελούν αναχρονισμό. Πώς περιμένετε να είναι ευτυχισμένη μια γυναίκα με έναν άνδρα που επιμένει να τη μεταχειρίζεται σαν να ήταν ένα πλάσμα απολύτως λογικό?
2: Αγαπητή μου!
1: Ο άνδρας, ο φτωχός, ο αδέξιος, ο άξιος εμπιστοσύνης, ο απαραίτητος άνδρας, ανήκει σε ένα φύλο που υπήρξε λογικό εκατομμύρια και εκατομμύρια χρόνια.
0: Για πέστε μου, πώς φαντάζεστε εσείς τον ιδανικό σύζυγο? Νομίζω πως θα ήταν πολύ, πολύ χρήσιμη η γνώμη σας.
1: Τον ιδανικό σύζυγο? Δεν μπορεί να υπάρξει τέτοιο πράγμα. Είναι αδύνατο καταρχήν.
0: Τον ιδανικό άντρα τότε, εν σχέση προς εμάς.
3: Θα ήταν ίσως εξαιρετικά ρεαλιστής.
1: Ο ιδανικός άντρας. Ο ιδανικός άντρας θα μας μιλούσε σαν να είμαστε θεές και θα μας φερόταν σαν να είμαστε μωρά.
2: Τι έξυπνη που είσαι, αγαπητή μου. Ποτέ δεν πιστεύεις ούτε λέξη από όσα λες.
3: Δεν μας είπατε όμως ακόμη ποια θα είναι η ανταμοιβή για τον ιδανικό άντρα.
1: Η ατέλειωτη αναμονή. Αυτό του είναι απολύτως αρκετό.
0: Λέτε, κύριε Άλεμπι, να συναντήσω κι εγώ καμιά φορά τον ιδανικό άνδρα, ή μήπως υπάρχουν περισσότεροι από ένα?
1: Στο Λονδίνο υπάρχουν ακριβώς 4, Lady Stanfield.
2: Θεέ μου!
1: Τι τρέχει, πέστε μου.
2: Είχα εντελώς ξεχάσει ότι η νέα Αμερικανίδα βρισκόταν όλη την ώρα εδώ μέσα. Φοβάμαι μήπως τη σοκάρισε τίποτα από την έξυπνη αυτή κουβέντα.
1: Αυτό θα τη κάνει πάρα πολύ καλό.
2: Ας ελπίσουμε πως δεν κατάλαβε και πολλά. Μου φαίνεται πως καλύτερα θα έκανα να πάω να τη μιλήσω. Λοιπόν, αγαπητή Δεσποινής Βουέρσλι, τι ήσυχα που καθόσαστε όλη αυτή την ώρα στη γωνίτσα σας. Διαβάζετε ίσως κανένα βιβλίο? Έχει πολλά βιβλία στη βιβλιοθήκη.
3: Όχι, πρόσεχα την κουβέντα.
2: Ξέρετε, αγαπητή μου, δεν πρέπει να τα πιστέψετε όλα όσα υπόθηκαν.
3: Δεν πίστεψα τίποτα από αυτά.
2: Πολύ σωστά, αγαπητή μου.
3: Δεν θα το πίστευα ποτέ πως υπάρχει γυναίκα που θα μπορούσε πραγματικά να υποστηρίζει τέτοιες απόψεις για τη ζωή, σαν αυτές που άκουσα απόψε από μερικές καλεσμένες σας.
2: Άκουσα ότι έχετε πολύ ευχάριστη κοινωνία στην Αμερική.
3: Υπάρχουν κλίκες και στην Αμερική όπως παντού, Lady Hunstanton. Η αληθινή όμως αμερικανική κοινωνία αποτελείται απλώς από όλους τους καλούς άντρες και γυναίκες που έχουμε στον τόπο μας.
2: Τι φρόνιμο σύστημα. Τολμώ μάλιστα να πω και πολύ ευχάριστο. Φοβάμαι πως στην Αγγλία έχουμε πάρα πολλούς τεχνητούς κοινωνικούς φραγμούς.
1: Γιατί πράγμα μιλάει αυτό το απέσιο κορίτσι?
0: Είναι σε δυσάρεστο βαθμό ανεπιτίδευτη, δεν είναι?
3: Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν τα έχετε στην Αμερική, καθώς μου είπαν Δεσποινής Γουέσλι. Λένε πως δεν έχετε ούτε ερείπια ούτε αξιοπερίεργα.
1: Τι παραλογισμός. Έχουν τις μητέρες τους και τους τρόπους τους.
3: Η αγγλική αριστοκρατία μας εφοδιάζει με αξιοπερίεργα, λέει η Καρολίνα. Μας τα στέλνει τακτικά κάθε καλοκαίρι με τα βαπόρια και μια ημέρα μετά την αποβίβασή τους μας κάνουν πρόταση γάμου. Όσο για ερείπια, εμείς προσπαθούμε να οικοδομήσουμε κάτι που να κρατήσει πιο πολύ από τις πέτρες και τα τούβλα. Προσπαθούμε να οικοδομήσουμε τη ζωή, Lady Hunstanton, πάνω σε μια βάση καλύτερη, πιο αληθινή, πιο αγνή από εκείνη που στηρίζεται η ζωή εδώ. Εσείς οι πλούσιοι στην Αγγλία δεν ξέρετε πώς ζείτε. Έχετε χάσει το μυστικό της ζωής.
0: Α, μου φαίνεται πως δεν θα έπρεπε να τα ξέρει κανείς αυτά τα πράγματα. Δεν είναι πολύ, πολύ ωραία, δεν είναι έτσι?
2: Αγαπητή μου Δεσποινής Βουέρσλι, νόμιζα πως σας άρεσε πάρα πολύ η αγγλική κοινωνία. Είχατε σε αυτή μια μεγάλη επιτυχία και σας θαύμαζε τόσο πολύ ο καλύτερος κόσμος. Ξέχασε εντελώς τι είπε ο Λόρδος Χένρι Βέστον για εσάς. Ήταν όμως πάρα πολύ κολακευτικό.
3: Ο Λόρδος Χένρι Βέστον, τον θυμάμαι, Lady Hunstanton. Ένας άντρας με απέσιο χαμόγελο και απέσιο παρελθόν. Τον καλούν παντού. Εκείνες όμως που η καταστροφή τους οφείλεται σε αυτόν, εκείνες είναι απόβλητες. Δεν παραπονιούμε για την τιμωρία τους. Οι γυναίκες που αμάρτησαν ας τιμωρηθούν.
2: Αγαπητή μου Δεσποινής.
3: Είναι δίκαιο να τιμωρηθούν, όχι όμως να είναι οι μόνες που θα υποφέρουν. Μην έχετε ένα νόμο για τους άνδρες και άλλον για τις γυναίκες. Είσαστε άδικοι με τις γυναίκες στην Αγγλία. Και ώσπου να παραδεχτείτε πως αυτό που είναι ντροπή για τη γυναίκα είναι ατιμία για τον άντρα, θα είσαστε πάντα άδικοι.
4: Καλησπέρα σας.
2: Αγαπητή μου κυρία Arbuthnot, είμαι τόσο ευχαριστημένη που ήρθατε. Δεν άκουσα όμως να σας αναγγείλουν.
4: Μπήκα κατευθείαν από τη βεράντα, Lady Hunstanton, και ήρθα όπως ήμουν. Δεν μου είπατε πως είχατε συγκέντρωση.
2: Α, όχι συγκέντρωση. Μόνο μερικούς καλεσμένους που μένουν στο σπίτι και που πρέπει να τους γνωρίσετε. Καρολίνα, η κυρία Arbuthnot, μία από τις πιο αγαπημένες μου φίλες. Η Lady Carolina Pontefract, η Lady Stat.

0: η κυρία Άλεμπη και η νεαρά Αμερικανίδα φίλη μου Δεσποινής Βέρσλι, που μας έλεγε ίσα ίσα πόσο διεφθαρμένοι είμαστε όλοι μας.
1: Φοβάμαι πως βρίσκεται ότι μίλησα πολύ ζωηρά, Lady Hunstanton. Υπάρχουν όμως μερικά πράγματα στην Αγγλία.
0: Αγαπητή μου Δεσποινής, νομίζω πως υπήρχε πολύ αλήθεια σε όσα είπατε. Και καθώς τα λέγατε, φαινόσαστε και πολύ νόστιμοι. Που είναι και το σπουδαιότερο, όπως θα έλεγε ο Λόρδος Ίλινγκουερθ.
2: Μιλέδη.
0: Να πάρουν τα πράγματα της κυρίας Άμπεθνοτ, Φράνσις.
2: Μάλιστα, Μιλέδη.
0: Ελάτε τώρα, αγαπητή μου Έστερ, γίνετε φίλες με την κυρία Άμπεθνοτ. Είναι ένας από τους πιο καλούς, γλυκούς, ανεπιτίδευτους ανθρώπους που μας λέγατε ότι δεν τους δεχόμαστε ποτέ στην κοινωνία. Με λύπη μου το λέω πως η κυρία Άμπεθνοτ πολύ σπάνια έρχεται σε μένα. Σε αυτό όμως δεν φταίω εγώ.
3: Τι ενοχλητικό που είναι να μένουν τόση ώρα μόνοι τους οι κύριοι μετά το φαγητό. Φαντάζομαι πως τα λένε τα φοβερότερα πράγματα για μας.
4: Το πιστεύετε αληθινά?
3: Είμαι βεβαία.
4: Πολύ, πολύ φοβερό εκ μέρους των. Πάμε στη βεράντα.
3: Ό,τι θέλετε, αρκεί να φύγουμε από τις ηλικιωμένες και τις κακοβαλμένες κυρίες. Πάμε να κοιτάξουμε τα αστέρια, Lady Hunstanton.
0: Θα βρείτε πάρα πολλά, αγαπητοί μου, πάρα πολλά. Να μην κρυώσετε όμως, ε. Θα μας λείψει πάρα πολύ ο Τζέραλτ, σε όλους μας, κυρία Άμπεθνοτ.
5: Μα πραγματικά πρότεινε ο Λόρδος Ίλινγκουερθ τον Τζέραλτ να τον πάρει γραμματέα του.
0: Ω, ναι, υπήρξε πάρα πολύ καλό σε αυτό το ζήτημα. Έχει την καλύτερη ιδέα για το γιο σας. Πιστεύω, αγαπητοί μου, πως δεν τον γνωρίζετε, τον Λόρδο Ίλινγκουερθ.
5: Δεν τον έχω συναντήσει ποτέ.
0: Ασφαλώς θα τον ξέρετε εξ ονόματος.
5: Φοβάμαι πως όχι. Ζω τόσο πολύ έξω από τον κόσμο και βλέπω τόσο λίγους ανθρώπους. Θυμάμαι ότι προετών είχα ακούσει για κάποιον ηλικιωμένο Λόρδο Ίλινγκουερθ που ζούσε στο Yorkshire, νομίζω.
0: Α, ναι, εκείνος ήταν ο προτελευταίος κόμις. Ο σημερινός Λόρδος Ίλινγκουερθ είναι εντελώς διαφορετικός. Είναι πολύ διακεκριμένος άνθρωπος. Ασχολείται. Δηλαδή δεν ασχολείται με τίποτα και φοβάμαι πως αυτό η χαριτωμένη Αμερικανίδα επισκέπτριά μας το βρίσκει πολύ κακό. Ο Λόρδος Ίλινγκουερθ όμως κατέχει μια πολύ μεγάλη θέση και δεν υπάρχει τίποτε που δεν θα μπορούσε να το πάρει αν ήθελε να το ζητήσει. Είναι βέβαια σχετικά νέος ακόμη και από τον καιρό που πήρε τον τίτλο του είναι μόλις. Πόσος καιρός είναι ακριβώς, Καρολίνα, από τότε που κληρονόμησε ο Λόρδος Ίλινγκουερθ?
1: Νομίζω 4 χρόνια πάνω κάτω, Τζέιν. Ξέρω πως ήταν τον ίδιο χρόνο που οι βραδινές εφημερίδες έγραψαν για το τελευταίο σκάνδαλο του αδελφού μου.
0: Α, ναι, θυμάμαι. Θα είναι κάπου 4 χρόνια από τότε. Υπήρχαν βέβαια πάρα πολλοί υποψήφοι ανάμεσα στο σημερινό Λόρδο Ίλινγκουερθ και στον τίτλο, κυρία Άμπεθνοτ. Αλλά το έφερε η τύχη και διάφοροι θάνατοι εδώ και εκεί. Και ο Τζορτζ Χάρτφορντ πήρε τον τίτλο.
5: Τζορτζ Χάρτφορντ.
0: Ποτέ ένας νεότερος γιος δεν στάθηκε τόσο τυχερός.
5: Lady Hunstanton, θέλω να μιλήσω αμέσως στον Τζέραλντ. Μπορώ να τον δω? Μπορείτε να στείλετε να τον φωνάξετε.
0: Μα βέβαια, αγαπητοί μου. Δεν καταλαβαίνω τι τους κρατεί τόση ώρα τους κυρίους. Όταν πρωτογνώρισε τον Λόρδο Ίλινγκουερθ ως απλό Τζορτζ Χάρτφορντ, δεν ήταν παρά ένας πολύ φανταχτερός νέος του κόσμου χωρίς δεκάρα. Α, να και ο ενδεσιμότατος Δόκτωρ Ντόμπεν με τον άνδρα σου, Καρολίνα, και τον Λόρδο Ίλινγκουερθ.
6: Ο Λόρδος Ίλινγκουερθ ήταν πάρα πολύ διασκεδαστικός. Ποτέ μου δεν είχα ευχαριστηθεί περισσότερο. Α, να η κυρία Άμπεθνοτ.
0: Βλέπετε, ενδεσιμότατε, κατάφερε την κυρία Άμπεθνοτ να έρθει στο σπίτι μου επιτέλους.
6: Αυτό είναι μεγάλη τιμή, Lady Hunstanton. Η κυρία Ντόμπενι θα σας ζηλέψει πολύ.
0: Α, λυπήθηκα πολύ που η κυρία Ντόμπενι δεν μπόρεσε να έρθει μαζί σας απόψε. Πονοκέφαλος, υποθέτω, όπως συνήθως.
6: Ναι, Lady Hunstanton, αληθινό μαρτύριο. Εκείνη όμως είναι πολύ ευχαριστημένη να μένει μόνη. Πολύ ευχαριστημένη.
1: Τζον.
7: Ναι, ναι, αγάπη.
1: Σε παρακαλώ, θέλω να σου μιλήσω.
7: Τι κάνει η πιο χαριτωμένη γυναίκα του κόσμου?
3: Και η Lady Στάτσβιλτ και εγώ είμαστε πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε, Lord Ίλινγκουερθ. Αλλά πόσο λίγο μείνατε στην τραπεζαρία. Μου φαίνεται σαν τώρα μόλις να σας αφήσαμε.
7: Εγώ έπληξα μέχρι θανάτου. Δεν άνοιξα το στόμα ούτε μια στιγμή. Αν υπομονούσα ποτέ να έρθω κοντά σας.
3: Έπρεπε να είχατε έρθει. Η Αμερικανίδα μας έκαμε διάλεξη.
7: Αλήθεια? Όλοι οι Αμερικανοί κάνουν διαλέξη, υποθέτω. Νομίζω πως το έχει το κλίμα τους. Γιατί πράγμα έκανε διάλεξη?
3: Για τον πουριτανισμό, φυσικά.
7: Πρέπει να την προσελκύσω. Πόση προθεσμία μου δίνετε?
3: Μια εβδομάδα.
7: Μια εβδομάδα φτάνει και περισσεύει. Α! Έφτασαν επιτέλους ο Λόρδος Άρφρετ με τον Τζέραλντ.
5: Μητέρα! Τζέραλντ, δεν αισθάνομαι τον εαυτό μου καθόλου καλά. Πήγαινε με στο σπίτι, Τζέραλντ. Δεν έπρεπε να έρθω.
8: Πολύ λυπάμαι, μητέρα. Να σε πάω, βέβαια. Πρέπει όμως να γνωρίσεις πρώτα τον Λόρδο Ίλινγκουερθ.
5: Όχι απόψε, Τζέραλντ.
8: Λόρδο Ίλινγκουερθ, θα ήθελα πάρα πολύ να γνωρίσετε τη μητέρα μου.
7: Α, με τη μεγαλύτερη ευχαρίστηση, Τζέραλντ. Συγχωρέστε με για μια στιγμή, κυρία Άλεμπι. Οι μητέρες των άλλων με πλήττουν πάντα θανάσιμα. Όλες οι γυναίκες καταντούν σαν τις μητέρες τους. Αυτή είναι η τραγωδία τους.
3: Από τους άνδρες όμως κανένας. Αυτή είναι η δική σας τραγωδία.
7: Τι θαυμάσιο κέφι που έχετε απόψε.
8: Μητέρα, ο Λόρδος Ίλινγκουερθ που μου πρότεινε να με πάρει ιδιαίτερο γραμματέα του.
5: Λόρδε Ίλινγκουερθ.
8: Είναι μια θαυμάσια αρχή για μένα, δεν είναι έτσι? Ελπίζω να μην απογοητευτεί μαζί μου. Και άλλο δεν έχω να πω. Θα ευχαριστήσεις τον Λόρδο Ίλινγκουερθ, μητέρα?
5: Ο Λόρδος Ίλινγκουερθ είναι ασφαλώς πολύ καλός που ενδιαφέρεται τώρα για σένα.
7: Ο Τζέραρ και εγώ είμαστε κιόλας καλοί φίλοι, κυρία Άμπεθνοτ.
5: Δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα κοινό ανάμεσα σε εσάς και το γιο μου, Λόρδο Ίλινγκουερθ.
8: Μα μητέρα, πώς μπορείς και το λες αυτό? Βέβαια, ο Λόρδος Ίλινγκουερθ είναι φοβερά έξυπνος και ό,τι άλλο θέλεις. Δεν υπάρχει τίποτε που ο Λόρδος Ίλινγκουερθ να μην το ξέρει.
7: Αγαπητό μου παιδί.
8: Ξέρει για τη ζωή πιο πολλά από κάθε άλλον που έτυχε ποτέ να γνωρίσω. Αισθάνομαι τον εαυτό μου φοβερά ανόητο όταν είμαι μαζί σας, Λόρδε Ίλινγκουερθ. Εμένα, βέβαια, δεν μου δόθηκαν πολλές ευκαιρίες για να μορφωθώ. Ο Λόρδος Ίλινγκουερθ όμως, μητέρα, φαίνεται να μην το λαμβάνει υπόψη του αυτό και ήταν εξαιρετικά καλός μαζί μου.
5: Ο Λόρδος Ίλινγκουερθ μπορεί να αλλάξει ιδέα. Μπορεί να μην σε θέλει πραγματικά για γραμματέα του.
8: Μητέρα.
5: Μην ξεχνάς, όπως είπες και μόνος σου, ότι πολύ λίγα προσόντα μπόρεσες να αποκτήσεις.
3: Λόρδε Ίλινγκουερθ, θέλω να σας μιλήσω μια στιγμή. Ελάτε.
7: Μου επιτρέπετε, κυρία Άμπεθνοτ. Μην αφήσει τη γοητευτική σου μητέρα να σου φέρει άλλες δυσκολίες, Τζέραλ. Το ζήτημα είναι εντελώς κανονισμένο, δεν είναι έτσι?
8: Ελπίζω.
3: Νόμιζα πως δεν θα την αφήνατε ποτέ την κυρία με το μαύρο βελούδο.
7: Είναι εξαιρετικά όμορφη.
0: Τι λες, Καρολίνα, δεν ξεκινάμε όλοι για το δωμάτιο της μουσικής? Θα παίξετε σπινής Βέρσλι. Θα έρθετε κι εσείς, αγαπητή κυρία Άμπεθνοτ, δεν θα έρθετε? Δεν ξέρετε τι απόλαυση σας περιμένει. Πρέπει αλήθεια να φέρω ένα απόγευμα τη δεσποινίδα Βέρσλι στο εφημέριο, είδε σημότατε. Θα ήθελα τόσο πολύ να την ακούσει η αγαπητή κυρία Ντόμπινι να παίζει βιολί. Αχ, ξέχασα. Η αγαπητή κυρία Ντόμπινι έχει λιγάκι ελαττωματική ακοή, δεν είναι έτσι?
6: Η βαρικοία της είναι μεγάλη στέρηση για αυτήν. Τώρα δεν μπορεί ούτε τα κηρύγματά μου να ακούσει. Τα διαβάζει στο σπίτι. Έχει όμως μεγάλη καρτερία. Μεγάλη καρτερία.
0: Θα διαβάζει πολύ, φαντάζομαι.
6: Μόνον τα πολύ μεγάλα γράμματα του τύπου. Η όρασή της σβήνει γρήγορα. Αλλά ποτέ δεν απελπίζεται. Ποτέ.
8: Λόρδε Ίλινγκουερθ, μιλήστε σας παρακαλώ στη μητέρα μου. Πριν πάτε στο δωμάτιο της μουσικής, φαίνεται να έχει κάπως την ιδέα πως αυτό που μου είπατε δεν το είπατε στα σοβαρά.
0: Δεν θα έρθετε, Λόρδε Ίλινγκουερθ.
7: Σε λίγο, Λέδη Χασταντών, αν η κυρία Άμπεθνοτ μου το επιτρέπει, θα ήθελα να της πω δύο λόγια και θα έρθουμε να σας βρούμε αργότερα.
0: Αμα βέβαια, θα έχετε πάρα πολλά να της πείτε και εκείνη θα έχει για πάρα πολλά να σας ευχαριστήσει. Σε κάθε γιο δεν γίνεται μια τέτοια πρόταση, κυρία Άμπεθνοτ. Ξέρω όμως πως το εκτιμάτε αυτό, αγαπητή μου.
1: Τζον, έλα Τζον.
2: Ορίστε, αγαπητή.
1: Πάμε, Τζον. Βιολί, Τζον. Αλλοδαπών βιολί.
2: Μάλιστα, αγαπητή.
0: Μην την κρατάτε όμως πάρα πολύ την κυρία Άμπεθνοτ, Λόρδε Ίλινγκουερθ. Δεν μπορούμε να τη στερηθούμε.
7: Ώστε αυτός είναι ο γιος μας, Ραχίλ. Λοιπόν, είμαι πολύ περήφανος γι' αυτόν. Είναι σωστός Χάρφορντ. Χάρφορντ με τα όλα του. Αλήθεια, γιατί Άμπεθνοτ, Ραχίλ?
5: Το κάθε όνομα είναι καλό, άμα κανείς δεν έχει δικαίωμα σε κανένα όνομα.
7: Το πιστεύω. Αλλά γιατί Τζέραλντ?
5: Είναι το όνομα ενός ανθρώπου που κομμάτιασα την καρδιά. Του πατέρα μου.
7: Καλά, Ραχίλ. Ό,τι έγινε, έγινε. Το μόνο που έχω να πω τώρα είναι πως είμαι πολύ ευχαριστημένος με το γιο μας. Ο κόσμος θα τον ξέρει μόνο ως ιδιαίτερο γραμματέα μου και αμένα όμως θα είναι κάτι το πολύ κοντινό και πολύ αγαπητό. Είμαι περήφανος, Ραχίλ. Έλειπε κάτι από τη ζωή μου, ένας γιος. Βρήκα τώρα το γιο μου και είμαι ευχαριστημένος που τον βρήκα.
5: Δεν έχεις κανένα δικαίωμα επάνω του, ούτε το παραμικρό. Το παιδί είναι εντελώς δικό μου και θα μείνει δικό μου.
7: Αγαπητή μου, Ραχίλ. Τον είχες δικό σου πάνω από 20 χρόνια. Γιατί να μην με αφήσεις να τον έχω κι εγώ για λίγο τώρα? Είναι δικός μου όσο και δικός σου.
5: Μιλάς για το παιδί που εγκατέλειψες? Για το παιδί που όσο είχε την ανάγκη σου μπορούσε να έχει πεθάνει από πείνα και από στέρηση?
7: Ξεχνάς, Δραχίλ, εσύ με εγκατέλειψες. Δεν σε εγκατέλειψα εγώ.
5: Σε εγκατέλειψα γιατί αρνήθηκες να δώσεις το παιδί ένα όνομα. Πριν γεννηθεί το παιδί μου, σε οικέτευα να με παντρευτείς.
7: Ήμουν μόλις 22 χρονών, 21 πιστεύω, τότε που άρχισε όλη αυτή η ιστορία στον κήπο του πατέρα σου.
5: Όταν ένας άντρας είναι αρκετά ενήλικος για να κάνει το κακό, θα πρέπει να είναι αρκετά ενήλικος για να κάνει και το καλό.
7: Αγαπητοί μου Ραχίλ, οι νοητικές γενικότητες έχουν πάντοτε ενδιαφέρον. Στην ηθική όμως οι γενικότητες δεν έχουν απολύτως κανένα νόημα. Όσο για αυτό που λες, πως άφησε το παιδί μας στη στέρηση, αυτό είναι βέβαια ανακριβές και ανοησία. Η μητέρα μου σου πρόσφερε 600 λίρες το χρόνο. Δεν θέλησες όμως να δεχτείς τίποτα. Εξαφανίστηκες και πήρες μαζί σου και το παιδί.
5: Δεν θα δεχόμουν ούτε μια πένα από εκείνη. Ο πατέρας σου ήταν αλλιώτικος. Σου είπε μπροστά μου, όταν είμαστε στο Παρίσι, πως είχες καθήκον να με παντρευτείς.
7: Το καθήκον είναι κάτι που το περιμένει κανένας από τους άλλους. Δεν είναι κάτι που το κάνει ο ίδιος. Βέβαια, με επηρέασε η μητέρα μου. Καθένας επηρεάζεται, άμα είναι νέος.
5: Είμαι ευχαριστημένη που σε ακούω να το λες αυτό. Ο Τζέραλντ οπωσδήποτε δεν θα έρθει μαζί σου.
7: Τι ανοησία, Ρέχελ.
5: Νομίζεις πως θα επέτρεπα στο γιο μου.
7: Στο γιο μου.
5: Στο γιο μου! Να ακολουθήσει τον άνθρωπο που κατέστρεψε τα νιάτα μου, που γκρέμισε τη ζωή μου, που μόλυνε κάθε στιγμή στην ύπαρξή μου.
7: Αγαπητή μου Ραχίλ, πρέπει ειλικρινά να σου πω ότι το μέλλον του Τζέραλ το βρίσκω πολύ πιο σπουδαίο από το παρελθόν το δικό σου.
5: Ο Τζέραλ δεν μπορεί να χωρίσει το μέλλον από το παρελθόν μου.
7: Αυτό ακριβώς θα έπρεπε να κάνει. Αυτό ακριβώς θα όφιλες να τον βοηθήσεις να κάνει. Μιλάς αισθηματικά και δεν πάβεις ούτε στιγμή να είσαι βαθύτατα εγωίστρια. Αλλά ας μην κάνουμε σκηνή. Τι είναι τώρα το παιδί μας? Ένας κακοπληρωμένος υπάλληλος μικρής επαρχιακής τράπεζας σε μια τρίτης τάξεως πόλη της Αγγλίας. Αν φαντάζεσαι πως είναι απόλυτα ευτυχισμένος σε μια τέτοια θέση, κάνεις λάθος. Δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος.
5: Δεν ήταν δυσαρεστημένος ως την ώρα που σε συνάντησε. Εσύ τον έκαμες έτσι.
7: Του έκανα μια ελκυστική πρόταση και σε βεβαιώνω οπωσδήποτε ότι την άρπαξε με τα δυο του τα χέρια. Κάθε νέος το ίδιο θα έκανε. Και τώρα, μόνο και μόνο επειδή έτυχε να είμαι εγώ ο πατέρας του, ζητάς σοβαρά να του καταστρέψει τα διδρομία του. Δηλαδή, αν εγώ ήμουν ένας άλλος άνθρωπος, τελείως ξένος, θα επέτρεπε στον Τζέρα να έρθει μαζί μου? Επειδή όμως είναι σάρκα μου και αίμα μου, δεν του το επιτρέπεις? Τι φοβερά παράλογη που είσαι.
5: Δεν θα το επιτρέψω να έρθει.
7: Πώς μπορείς να τον υποθέσεις? Με τι δικαιολογία θα τον κάνεις να αρνηθεί μια πρόταση σαν τη δική μου? Δεν χρειάζεται να σου πω ότι δεν θα μάθει από μένα ποιος είναι ο συγγενικός μου δεσμός μαζί του. Εσύ δεν τολμάς να το πεις. Αυτό το ξέρεις, σκέψου πως τον έχεις αναθρέψει.
5: Τον ανάθρεψα έτσι που να γίνει ένας καλός άνθρωπος.
7: Ακριβώς. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Τον ανάθρεψες για να γίνει κριτή σου, αν ποτέ μάθει την αλήθεια. Και θα είναι για σένα σκληρός, άδικος κριτής. Μην ξεχνάς, Δραχίλ, τα παιδιά στην αρχή αγαπούν τους γονείς τους. Ύστερα από λίγο καιρό τους κρίνουν και σπάνια, πολύ σπάνια τους συγχωρούν.
5: Τζόρτζ, μη μου παίρνεις το παιδί μου. Μη μου αρπάζεις το μόνο που έχω στον κόσμο. Εσύ είσαι τόσο πλούσιος σε άλλα πράγματα. Άφησε το μόνο κτήμα της ζωής μου. Μη μου τον παίρνεις τον Τζέραλντ.
7: Ραχίλ, εσύ τώρα δεν είσαι απαραίτητη για το μέλλον του Τζέραλντ, εγώ είμαι. Δεν μένει να πούμε τίποτα άλλο πάνω σε αυτό το ζήτημα.
5: Δεν θα τον αφήσω να φύγει.
7: Α, να ο Τζέραλντ. Έχει το δικαίωμα να αποφασίσει μόνος του.
8: Λοιπόν, μητέρα, ελπίζω να μείνατε σε όλα σύμφωνοι με τον Λόρδο Ήλιγκουερ.
5: Όχι, Τζέραλντ.
7: Φαίνεται ότι η μητέρα σου για κάποιο λόγο δεν θέλει να έρθει μαζί μου.
8: Γιατί, μητέρα?
5: Νόμιζα πως ήσουν ευτυχισμένος εδώ, μαζί μου, Τζέραλντ. Δεν ήξερα πως ανυπομονούσες τόσο πολύ να με αφήσεις.
8: Μα, μητέρα, πώς μπορείς και μιλάς έτσι? Βέβαια, ήμουν πολύ ευχαριστημένος μαζί σου. Ένας άντρας όμως δεν μπορεί να μένει παντοτινά με τη μητέρα του. Θέλω κι εγώ να δημιουργήσω μια θέση, να κάνω κάτι. Φανταζόμουν πως θα ήσουν περήφανη να με έβλεπες γραμματέα του Λόρδου Ήλιγκουερθ.
5: Νομίζω πως δεν θα ήσουν κατάλληλος για ιδιαίτερος γραμματεύς του Λόρδου Ήλιγκουερθ. Δεν έχεις τα προσόντα.
7: Δεν θέλω να νομίσετε ούτε μια στιγμή ότι επεμβαίνω, κυρία Άμπεθνοτ, αλλά σχετικά με την τελευταία σας παρατήρηση, εγώ είμαι ασφαλώς ο καλύτερος κριτής. Και μπορώ να σας πω ότι ο γιος σας έχει όλα τα προσόντα που ήθελα. Έχει μάλιστα πιο πολλά από όσα είχα ποτέ φανταστεί. Πολύ πιο πολλά. Έχετε κανέναν άλλο λόγο, κυρία Άμπεθνοτ, για να μην θέλετε να δεχτεί ο γιος σας αυτή τη θέση?
8: Έχεις, μητέρα? Απάντησε.
7: Αν έχετε κανέναν, κυρία Άμπεθνοτ, παρακαλώ πέστε τον. Εδώ είμαστε εντελώς μεταξύ μας. Οτιδήποτε και αν πείτε, περιττό να σας πω ότι δεν θα το επαναλάβω.
8: Μητέρα,
7: αν θέλετε να μείνετε μόνοι με το γιο σας, να σας αφήσω. Μπορεί να έχετε κανέναν άλλο λόγο που να μην θέλετε να τον ακούσω εγώ.
5: Δεν έχω άλλο λόγο.
7: Τότε, αγαπητό μου παιδί, μπορούμε να θεωρήσουμε το ζήτημα τελειωμένο. Ε? Παρακαλώ να μου επιτρέψετε, κυρία Άμπεθνο, και να σας πω ότι έκαμε πολύ πολύ φρόνημα.

0: Πολύ λογική γυναίκα η μητέρα σου, Τζέραλντ. Το ήξερα ότι στο τέλος θα υποχωρούσε.
1: Η μητέρα μου πιστεύει πως δεν είμαι αρκετά μορφωμένος για να γίνω γραμματέας σας.
0: Αγαπητέ μου Τζέραλντ, αν ένας άντρας είναι κύριος καθώς πρέπει, ξέρει αρκετά. Αν όμως δεν είναι κύριος καθώς πρέπει, όσα κι αν ξέρει, κακό του κάνουν.
1: Έχω όμως τόση άγνοια του κόσμου, Λόρδε Ίλινγκουεθ.
0: Μη φοβάσαι, Τζέραλντ. Μην ξεχνάς πως έχεις το θαυμασιότερο πράγμα στον κόσμο, τα νιάτα. Τίποτα δεν αξίζει όσο τα νιάτα. Στους μεσόκοπους έχει γράψει υποθήκη η ζωή. Τους γέρους τους έχει πετάξει τάχρηστα. Νιώτη όμως είναι ο αφέντης της ζωής. Για να ξανάβρω τα νιάτα μου, Τζέραλ, δεν υπάρχει τίποτα που δεν θα το έκανα. Εκτός από το να κάνω γυμναστική, να σηκώνουμε νωρίς και να είμαι χρήσιμο μέλος της κοινωνίας.
1: Αλλά δεν περνάτε βέβαια τον εαυτό σας για γέρο, Λόρδε Ίλινγκουεθ.
0: Είμαι αρκετά γέρος για να είμαι πατέρας σου, Τζέραλ.
1: Δεν τον θυμάμαι τον πατέρα μου. Πέθανε εδώ και πολλά χρόνια.
0: Ναι, μου το είπε η Λέντι Χάστανταν.
1: Είναι πολύ περίεργο, αλλά η μητέρα μου δεν μου μιλάει ποτέ για τον πατέρα μου. Καμιά φορά σκέπτομαι πως θα είχε παντρευτεί άνθρωπο κατώτερό της.
0: Αλήθεια. Υποθέτω πως θα αισθάνθηκε στην έλλειψη του πατέρα, Τζέραλντ.
1: Όχι. Η μητέρα μου ήταν τόσο καλή για μένα.
0: Είμαι απόλυτα βέβαιος γι' αυτό. Και ωστόσο φαντάζομαι ότι οι πιο πολλές μητέρες δεν καταλαβαίνουν τους γιους. Θέλω να πω πως δεν αντιλαμβάνονται ότι ένας γιος έχει φιλοδοξίες, πόθο να γνωρίσει τη ζωή, να δημιουργήσει ένα όνομα γύρω από τον εαυτό του. Η αγάπη της μητέρας είναι βέβαια πολύ συγκινητική. Πολλές φορές όμως είναι περίεργα εγωιστική. Θέλω να πω ότι υπάρχει μεγάλη δόση εγωισμού μέσα της.
1: Ναι, πιστεύω πως υπάρχει.
0: Η μητέρα σου είναι πάρα πολύ καλή γυναίκα, αλλά οι καλές γυναίκες έχουν πολύ περιορισμένες αντιλήψεις για τη ζωή. Υποθέτω πως η μητέρα σου θα είναι πολύ θρήσκα και τα παρόμοια.
1: Ναι, πηγαίνει πάντα στην εκκλησία.
0: Α, δεν είναι μοντέρνα γυναίκα. Και το μόνο που αξίζει στην εποχή μας είναι να είναι κανένας μοντέρνος. Εσύ θέλεις να είσαι μοντέρνος, έτσι, αλλά θέλεις να γνωρίσεις τη ζωή όπως είναι πραγματικά, όχι να ξεκινήσεις με απειρχιωμένες θεωρίες για τη ζωή. Λοιπόν, ό,τι έχεις να κάνεις για την ώρα είναι απλώς να προετοιμάσεις τον εαυτό σου για την καλύτερη κοινωνία. Οι άνθρωποι με το λεπτό γούστο είναι εκείνοι που θα κυβερνήσουν.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ να ντύνομαι ωραία. Μου έλεγαν όμως πάντοτε πως ένας άντρας δεν πρέπει να σκέπτεται υπερβολικά το τι θα φορέσει.
0: Οι άνθρωποι είναι σήμερα τόσο απόλυτα επιπόλαιοι, ώστε δεν καταλαβαίνουν τη φιλοσοφία της επιπολαιότητας. Αλήθεια, Τζέραλντ, θα έπρεπε να μάθεις να δένεις καλύτερα τη γραβάτα σου. Μια καλοδεμένη γραβάτα είναι το πρώτο σοβαρό βήμα στη ζωή.
1: Θα μπορούσα να μάθω πώς να δένω μια γραβάτα, Λόρδε Ίλινγκουεθ, αλλά δεν θα μπορούσα ποτέ να μιλάω όπως εσείς. Δεν ξέρω πώς να μιλώ.
0: Μίλα σε κάθε γυναίκα σαν να ήσουν ερωτευμένος μαζί της και σε κάθε άντρα σαν να σου ήταν βαρετός. Και αμέσως θα κατακτήσει τη φήμη ότι κατέχεις το τελειότερο κοινωνικό τάκτ.
1: Είναι όμως πολύ δύσκολο να μπει κανένα στην κοινωνία, δεν είναι?
0: Για να μπει στην καλύτερη κοινωνία σήμερα πρέπει ή να ταΐζεις τους ανθρώπους, ή να τους διασκεδάζεις, ή να τους σοκάρεις. Αυτό είναι όλο.
1: Υποθέτω πως η καλή κοινωνία θα είναι εξαιρετικά ευχάριστη.
0: Το να είσαι μέσα σε αυτή την κοινωνία είναι απλώς σαν ιερό. Το να είσαι όμως απ' έξω είναι τραγωδία. Η κοινωνία είναι κάτι το αναγκαίο. Κανένας άνδρας δεν έχει πραγματική επιτυχία σε αυτόν τον κόσμο αν δεν έχει την υποστήριξη των γυναικών, και οι γυναίκες κυβερνούν την κοινωνία.
1: Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κανένας τις γυναίκες, δεν είναι?
0: Δεν θα έπρεπε ποτέ να δοκιμάσεις να τις καταλάβεις. Αν θέλεις να μάθεις τι θέλεις, τα αλήθεια, να πει μια γυναίκα, πράγμα πάντοτε επικίνδυνο άλλωστε, κοίταζε την, μην την ακούς.
1: Οι γυναίκες όμως είναι φοβερά έξυπνες, δεν είναι?
0: Αυτό θα έπρεπε να τους το λέει κανείς πάντοτε. Για το φιλόσοφο όμως, αγαπητέ μου Τζέραλντ, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το θρίαβο της ύλης επί του πνεύματος. Ακριβώς όπως οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το θρίαβο του πνεύματος επί της ηθικής.
1: Πώς λοιπόν μπορούν οι γυναίκες να έχουν τόση δύναμη όσοι λέτε πως έχουν?
0: Η ιστορία της γυναίκας είναι η ιστορία της χειρότερης μορφής τυραννίας που γνώρισε ποτέ ο κόσμος. Της τυραννίας του αδύνατου πάνω στον δυνατό. Είναι η μόνη τυραννία που διαρκεί.
1: Δεν παντρευτήκατε ποτέ, Λόρδε Ίλινγκουεθ, δεν είναι έτσι?
0: Οι άντρες παντρεύονται γιατί έχουν βαρεθεί, οι γυναίκες γιατί είναι περίεργες. Αλλά και οι δύο απογοητεύονται. Και τώρα, Τζέραλντ, θα μπεις μαζί μου σε μια απολύτως καινούργια ζωή και θέλω να ξέρεις πώς να ζεις. Γιατί τον κόσμο τον έκαναν οι ανόητοι για να ζουν σε αυτόν οι μυαλωμένοι.
2: Α, εδώ είσαστε, αγαπητέ μου, Λόρδε Ίλινγκουεθ. Ελάτε, ελάτε, δεν σημώτετε. Υποθέτω πως θα λέγατε στο νεαρό μας φίλο, τον Τζέραλ, ποια θα είναι τα καινούργια του καθήκοντα και θα του δίνετε ένα σωρό καλές συμβουλές.
0: Του έδινα τις καλύτερες συμβουλές, δηλαδή, Χάσταντον.
2: Λυπούμαι πολύ που δεν ήμουν εδώ για να σας ακούσω. Μου φαίνεται όμως πως είμαι πια πάρα πολύ γριά για να μάθω. Εκτός όταν ακούω εσάς, εδεσιμότατε από τον ωραίο σας άμβονα. Τότε όμως ξέρω πάντα τι πρόκειται να πείτε και έτσι δεν τρομάζω. Α, να και η αγαπητή κυρία Άβεθνοτ. Ελάτε, ελάτε κοντά μας, ελάτε αγαπητή μου. Ο Τζέραλτ είχε πολύ μεγάλη κουβέντα με τον Λόρδο Ίλινγκουερτ. Είμαι βεβαία πως θα σας κολακεύει πολύ ο ευχάριστος δρόμος που πήραν τα πράγματα γι' αυτόν. Και πώς πάει το ωραίο σας κέντημα?
3: Εργάζομαι διαρκώς, λέει Χάνιστανγκτον.
2: Και η κυρία Ντόμπενη κεντάει λίγο, δεν είναι έτσι?
4: Άλλοτε ήταν πολύ επιτίδια στη Βελόνη. Αλλά η αρθρίτης της έκαμε τα δάχτυλα πολύ δυσκίνητα. Δεν έχει πιάσει τελάρο εδώ και 9-10 χρόνια. Έχει όμως πολλές άλλες διασκεδάσεις. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την υγεία.
2: Α, αυτό είναι πάντα ευχάριστη ασχολία, δεν είναι? Γιατί μιλούσατε λοιπόν, Λόρδε Ίλινγκουερτ, πέστε μας.
0: Ήμουνα στο σημείο που εξηγούσα στον Τζέραλντ ότι ο κόσμος γέλασε πάντοτε με τις ίδιες του τις τραγωδίες, επειδή αυτός ήταν ο μόνος τρόπος για να μπορεί να τις υποφέρει.
2: Τώρα πελάγωσε για τα καλά. Έτσι μου συμβαίνει συνήθως άμα λέει κάτι ο Λόρδος Ίλινγκουερτ. Έχω μια αόριστη ιδέα, αγαπητέ Λόρδε Ίλινγκουερτ, πως εσείς είσαστε πάντα με το μέρος των αμαρτωλών και ξέρω πως εγώ προσπαθώ πάντα να είμαι με το μέρος των Αγίων. Αλλά ως εκεί φτάνω.
0: Η μόνη διαφορά μεταξύ Αγίου και Αμαρτωλού είναι ότι κάθε Άγιος έχει παρελθόν και κάθε Αμαρτωλός έχει μέλλον.
2: Α, αυτό μου πηγαίνει περίφημα. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Εσείς και εγώ, αγαπητή μου κυρία Άμπεθνοτ, ανήκουμε σε περασμένη εποχή. Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τον Λόρδο Ίλινγκουερτ. Φοβάμαι πως είχαν δώσει υπερβολική προσοχή στην ανατροφή μας. Η καλή ανατροφή είναι μεγάλο μειονέκτημα στη σημερινή εποχή. Σε αφήνει έξω από πολλά πράγματα.
3: Θα μου ήταν δυσάρεστο να ακολουθήσω τον Λόρδο Ίλινγκουερτ τις απόψεις του.
2: Έχετε πολύ δίκιο, αγαπητή.
5: Τζέιν, μήπως είδες πουθενά τον Τζον?
2: Δεν είναι ανάγκη να ανησυχείς γι' αυτόν, Καρολίνα. Είναι με τη Λέντι Στάτφιλ. Τους είδα λίγο πριν στο κίτρινο σαλόνι. Φαίνονται πολύ ευχαριστημένοι μαζί. Δεν πιστεύω να φύγεις, Καρολίνα. Κάθισε, σε παρακαλώ.
5: Σε ευχαριστώ, Τζέιν. Μου φαίνεται πως καλά θα κάνω να κοιτάξω για τον Τζον.
2: Δεν κάνει να δίνει κανείς τόση προσοχή στους άντρες. Α, να ο Σερ Τζον, και μάλιστα με την κυρία Άλεμπι. Φαίνεται πως με την κυρία Άλεμπι τον είχα δει. Σερ Τζον, η Καρολίνα ψάχνει παντού για σας.
6: Την περιμέναμε στο δωμάτιο της μουσικής, αγαπητή Λέδη Χάνσον.
2: Α, βέβαια, στο δωμάτιο της μουσικής. Νόμιζα πως σας είδα στο κίτρινο σαλόνι. Το μνημονικό μου όσο πάει και λιγοστεύει. Εδεσιμότατε, η γυναίκα σας έχει θαυμάσει ο μνημονικό, δεν είναι έτσι?
4: Άλλοτε είχε πραγματικά αξιόλογη μνήμη, αλλά μετά την τελευταία προσβολή θυμάται κυρίως τα περιστατικά της νηπιακής της ηλικίας. Βρίσκει όμως μεγάλη ευχαρίστηση σε αυτές τις αναδρομές στο παρελθόν. Μεγάλη ευχαρίστηση.
2: Α, αγαπητή Λέδη Στάτφιλ, και γιατί σας μιλούσε ο κύριος Κέλβιλ?
6: Για το διμεταλλισμό, αν θυμάμαι καλά.
2: Διμεταλλισμό? Είναι καθώς πρέπει θέμα. Ο Σερ Τζον, γιατί σας μιλούσε, αγαπητή κυρία Άλεμπι?
6: Για την Παταγωνία.
2: Αλήθεια? Τι μακρινό θέμα.
6: Α, είχε πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα για την Παταγωνία. Φαίνεται πως οι άγριοι έχουν εντελώς τις ίδιες αντιλήψεις με τους πολιτισμένους πάνω σε όλα σχεδόν τα ζητήματα. Είναι εξαιρετικά προοδευμένοι.
2: Τι κάνουν?
6: Τα πάντα.
2: Είναι λοιπόν πολύ ευχάριστο, δεν είναι έτσι, εδεσιμότατε, να ανακαλύπτει κανείς πως στο σύνολό του ο κόσμος είναι παντού ίδιος?
0: Ο κόσμος είναι χωρισμένος απλώς σε δύο τάξεις. Εκείνους που πιστεύουν το απίστευτο όπως το κοινό και εκείνους που κάνουν το απίστευτο.
6: Όπως εσείς.
0: Ναι, εγώ προκαλώ διαρκώς κατάπληξη τον εαυτό μου. Είναι το μόνο πράγμα που κάνει τη ζωή βιώσιμη.
6: Και τι κάνατε τώρα τελευταία που σας έχει κάνει κατάπληξη?
0: Κάθισα και ανακάλυψα κάθε είδους θαυμάσια προτερήματα στο χαρακτήρα μου.
6: Α, μην γίνεστε απολύτως τέλειος μονομιάς, λίγο-λίγο.
0: Α, δεν σκοπεύω καθόλου να γίνω τέλειος. Δεν θα μου ήταν καθόλου ευχάριστο. Οι γυναίκες μας αγαπούν για τα ελαττώματά μας. Αν έχουμε αρκετά, μας συγχωρούν το κάθε τι.
6: Σας συγχωρούμε τη λατρεία. Παραπάνω δεν μπορείτε να ελπίζετε από εμάς.
2: Α, εμείς οι γυναίκες θα έπρεπε να τα συγχωρούμε όλα. Δεν είναι έτσι, αγαπητή κυρία Άβεθνο?
3: Δεν συμφωνώ, Λέδη Χάνστανγκτον. Νομίζω πως υπάρχουν πολλά πράγματα που οι γυναίκες δεν θα έπρεπε ποτέ να τα συγχωρούν.
2: Τι είδους πράγματα?
3: Την καταστροφή της ζωής μιας άλλης γυναίκας.
2: Α, αυτά τα πράγματα είναι πολύ λυπηρά, χωρίς αμφιβολία. Πιστεύω όμως πως υπάρχουν θαυμάσια άσυλα όπου περιποιούνται τις γυναίκες αυτού του είδους και τις αναμορφώνουν. Και επιτέλους μου φαίνεται πως το μυστικό της ζωής είναι να παίρνει κανένας τα πράγματα πολύ πολύ ελαφρά.
6: Το μυστικό της ζωής είναι να μην έχεις ποτέ μια ατέριαστη συγκίνηση.
5: Το μυστικό της ζωής είναι να εκτιμάς την ευχαρίστηση που δίνει μια τρομερή, τρομερή.
6: τρομερή απογοήτευση.
7: Το μυστικό της ζωής είναι να ανθίστασε στον πειρασμό, Lady Stutfield.
0: Μα δεν υπάρχει μυστικό της ζωής. Ο σκοπός της ζωής, αν έχει και κανέναν, είναι απλώς να ψάχνεις πάντοτε για πειρασμούς. Σχεδόν δεν υπάρχουν αρκετοί.
2: Δεν ξέρω πώς συμβαίνει, αγαπητέ Λόρδε Ίλινγκουορθ, αλλά όλα όσα είπατε σήμερα μου φαίνονται εξαιρετικά ανήθικα.
0: Κάθε σκέψη είναι ανήθικη. Η πραγματική της ουσία είναι η καταστροφή. Αν σκέπτεστε κάτι, το σκοτώνετε. Κάθε πράγμα που το σκεφτήκαμε δεν επιζεί.
2: Δεν καταλαβαίνω ούτε λέξη, Λόρδε Ίλινγκουορθ. Δεν αμφιβάλλω όμως πως όλα αυτά είναι απολύτως αληθινά. Εγώ προσωπικά στο κεφάλαιο της σκέψης δεν έχω και πολλούς λόγους για να μαλώσω τον εαυτό μου. Δεν έχω εμπιστοσύνη στις γυναίκες που σκέπτονται πάρα πολύ. Οι γυναίκες πρέπει να σκέπτονται μετρημένα. Όπως θα έπρεπε να κάνουν και όλα τα πράγματα μετρημένα.
0: Το μέτρο είναι ολέθριο πράγμα, λέει Χάστανθον. Τίποτα δεν έχει την επιτυχία που έχει η υπερβολή.
2: Ελπίζω πως αυτό θα το συγκρατήσω. Φαίνεται θαυμάσιο γνωμικό. Αρχίζω όμως να τα ξεχνάω όλα. Είναι μεγάλο δυστύχημα.
0: Είναι ένα από τα πιο γοητευτικά σας προτερήματα, Lady Χάστανθον.
2: Τι χαριτωμένος που είσαστε, αγαπητέ Λόρδε Ίλινγκουορθ. Βρίσκεται πάντα πως το πιο χτυπητό ελάττωμα του ανθρώπου είναι η σπουδαιότερη αρετή του. Έχετε την πιο παρήγορη αντίληψη για τη ζωή.
8: Το αμάξι του δόκτωρος Ντόμπενι.
2: Μα δεν σημώτεται, είναι μόλις 10:30.
4: Λυπάμαι, αλλά πρέπει να φύγω, Lady Χάστανθον. Η Τρίτη είναι πάντα μια από τις κακές νύχτες της κυρίας Ντόμπενι.
2: Καλά, δεν θα σας κρατήσω μακριά της. Είπα στο Φράνσις να βάλει ένα ζευγάρι πέρδικες στο αμάξι. Μπορεί να της αρέσουν της κυρίας Ντόμπενι.
4: Μεγάλη καλοσύνη σας, αλλά η κυρία Ντόμπενι δεν βάζει πια στο στόμα της στερεά τροφή. Ζει μόνο με μπελτέδες. Είναι όμως πολύ ευχαριστημένη. Δεν έχει κανένα παράπονο.
6: Έχει ωραίο φεγγάρι απόψε, Λόρδε Ίλινγκουορθ.
0: Πάμε να το δούμε. Είναι ευχάριστο να κοιτάζει κανένα κάτι που είναι άστατο.
9: Λόρδε Ίλινγκουορθ, δεν θα σας πείραζε να ερχόμαστε η Lady Stutfield, ο κύριος Κέλβιλ και εγώ μαζί σας. Βλέπετε, κανείς δεν ξέρει πότε μπορεί να ενσκύψει η γυναίκα μου.
1: Λόρδε Ίλινγκουορθ, μπορώ να έρθω κι εγώ?
0: Έλα, αγαπητό μου παιδί.
3: Τζέραλντ, τι είναι η μητέρα? Είναι αργά, πάμε σπίτι.
1: Μα μητέρα, ας μείνουμε λίγο ακόμη. Ο Λόρδος Ίλινγκουορθ είναι τόσο ευχάριστος. Και αλήθεια, μητέρα, έχω μια μεγάλη έκπληξη για σένα. Φεύγουμε για τις Ινδίες στο τέλος του μηνός.
3: Πάμε σπίτι.
1: Μητέρα, αν το θέλεις πραγματικά, πάμε, αλλά πρέπει πρώτα να αποχαιρετήσω τον Λόρδο Ίλινγκουορθ. Θα γυρίσω σε 5 λεπτά.
3: Ας με εγκαταλείψει αν του αρέσει. Όχι όμως με αυτόν. Όχι με αυτόν. Δεν θα μπορέσω να το υποφέρω.
10: Τι όμορφη νύχτα, κυρία Άμπεθνοτ.
3: Βρίσκεται δεσποινής Wesley.
10: Κυρία Άμπεθνοτ, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να γίνω φίλη σας. Είσαστε τόσο διαφορετικοί από τις άλλες γυναίκες που βρίσκονται εδώ. Όταν μπήκατε στο σαλόνι απόψε, δεν ξέρω πώς, εφέρατε μαζί σας την εντύπωση του τι είναι καλό και αγνό στη ζωή. Εγώ στάθηκα ανόητη. Υπάρχουν πράγματα που είναι σωστό να λέγονται, αλλά δεν πρέπει να λέγονται σε ακατάλληλη ώρα και σε ακατάλληλους ανθρώπους.
3: Άκουσα όσα είπατε. Συμφωνώ με αυτά, δεσποινής Wesley.
10: Δεν ήξερα πώς τα είχατε ακούσει. Ήξερα όμως πως θα συμφωνήσετε μαζί μου. Μια γυναίκα που αμάρτησε θα έπρεπε να τιμωρηθεί, δεν είναι έτσι?
3: Ναι.
10: Και ο άντρας θα έπρεπε να τιμωρείται με τον ίδιο τρόπο.
3: Ναι, με τον ίδιο τρόπο. Και τα παιδιά, αν υπάρχουν παιδιά, και αυτά με τον ίδιο τρόπο.
10: Ναι, είναι σωστό οι αμαρτίες των γονέων να πέφτουν στα παιδιά. Είναι ο νόμος του Θεού.
3: Είναι ένας από τους τρομερούς νόμους του Θεού.
10: Είσαστε στενοχωρημένοι που θα σας αφήσει ο γιος σας, κυρία Άμπεθνοτ?
3: Ναι.
10: Τότε γιατί αφήνετε το γιο σας να πάει μαζί με τον Λόρδο Ίλινγκουορθ?
3: Το θέλει ο ίδιος.
10: Αν όμως τον παρακαλούσατε, θα μένε. Δεν θα μένε. Σας αγαπά πάρα πολύ. Ζητήστε του να μείνει. Αφήστε με να σας τον στείλω αμέσως. Είναι στη βεράντα με τον Λόρδο Ίλινγκουορθ.
3: Μην ενοχλήστε, Μις Wesley. Μπορώ να περιμένω, δεν με πειράζει.
10: Όχι, θα του το πω πως τον θέλετε. Ζητήστε του, ζητήστε το να μείνει.
3: Δεν θα έρθει. Το ξέρω πως δεν θα έρθει.
10: Κυρία Άμπεθνοτ, παρακαλώ. Μήπως είναι πουθενά στη βεράντα ο άντρας μου?
3: Όχι, Lady Καρολίνα. Δεν είναι στη βεράντα.
10: Πολύ περίεργο. Είναι ώρα να πάει στο δωμάτιό του.
1: Φοβάμαι, μητέρα, πως έκανα να περιμένεις. Το ξέχασα εντελώς. Είμαι τόσο ευτυχισμένος απόψε, μητέρα. Ποτέ μου δεν ήμουν τόσο ευτυχισμένος.
3: Επειδή πρόκειται να φύγεις.
1: Μην το παίρνεις έτσι, μητέρα. Λυπάμαι, βέβαια, που σ' αφήνω. Είσαι η καλύτερη μητέρα σε όλο τον κόσμο. Εγώ όμως έχω φιλοδοξίες. Θέλω να έχω ένα μέλλον. Θέλω να κάνω κάτι που θα σε κάνει περήφανη για μένα. Και ο Λόρδος Ίλινγκουορθ θα με βοηθήσει σε αυτό. Θα κάνει τα πάντα για μένα.
3: Τζέραλντ, μη φεύγεις με τον Λόρδο Ίλινγκουορθ. Σε παρακαλώ να μην φύγεις, Τζέραλντ. Σε οικετεύω.
1: Τι εύκολα που αλλάζεις, μητέρα. Εδώ και μια μισή ώρα στο σαλόνι έμεινε σύμφωνη σε όλα. Και τώρα αλλάζεις γνώμη. Είναι πολύ παράξενο. Τη στιγμή που μου παρουσιάστηκε μια τόσο θαυμάσια τύχη, το μόνο πρόσωπο που βάζει δυσκολίες στο δρόμο μου ήταν η ίδια μου η μητέρα. Ξέρεις, μητέρα, ότι αγαπώ την Έστερ Wesley. Αν ήμουν γραμματέας του Λόρδου Ίλινγκουορθ, θα μπορούσα να ζητήσω από την Έστερ να γίνει γυναίκα μου. Αν όμως το έκανα αυτό τώρα, κακομοιριασμένος τραπεζικός υπάλληλος καθώς είμαι, με 100 λίρες το χρόνο μισθό, θα ήταν αυθάδια.
3: Φοβάμαι πως δεν πρέπει να έχεις ελπίδες για τη δεσποινίδα Wesley. Ξέρω τις ιδέες της για τη ζωή. Τώρα μόλις μου τις είπε.
1: Τότε μου μένει οπωσδήποτε η φιλοδοξία μου. Εσύ προσπάθησες πάντοτε να συντρίψεις τη φιλοδοξία μου, μητέρα, δεν είναι έτσι? Μου είπες ότι ο κόσμος είναι λεϊνός, ότι η επιτυχία δεν αξίζει τον κόπο, ότι η κοινωνία είναι ρηχή και άλλα παρόμοια. Λοιπόν, δεν τα πιστεύω αυτά, μητέρα. Νομίζω πως η επιτυχία αξίζει τον κόπο. Ο Λόρδος Ίλινγκουεθ είναι ένας άνθρωπος γεμάτος επιτυχίες. Θα δίνα και το κάθε τι για να γίνω ακριβώς σαν τον Λόρδο Ίλινγκουεθ.
3: Θα προτιμούσα να σε έβλεπα νεκρό.
1: Μητέρα, τι έχεις να κατηγορήσεις τον Λόρδο Ίλινγκουεθ? Πες μου με ειλικρίνεια, τι είναι?
3: Είναι κακός άνθρωπος.
1: Υποθέτω πως τον νομίζεις κακό επειδή δεν πιστεύει τα ίδια πράγματα με σένα.
3: Εκείνο που κάνει κακό τον Λόρδο Ίλινγκουεθ δεν είναι εκείνο που πιστεύει ή δεν πιστεύει. Κακό τον κάνει αυτό που είναι ο ίδιος.
1: Μητέρα, είναι κάτι που ξέρεις γι' αυτόν, κάτι που το ξέρεις θετικά?
3: Ναι, είναι κάτι που το ξέρω.
1: Από πότε το ξέρεις?
3: 20 χρόνια τώρα.
1: Είναι σωστό να γυρίσει κανένας 20 χρόνια πίσω στη σταδιοδρομία ενός ανθρώπου?
3: Ό,τι ήταν άλλοτε ο άνθρωπος αυτός, το ίδιο είναι και τώρα και θα είναι για πάντα.
1: Μητέρα, πες μου τι έκανε ο Λόρδος Ίλινγκουεθ.
3: Έλα κοντά μου, Τζέραλντ. Πολύ κοντά μου. Όπως τον καιρό που ήσουν παιδάκι. Ήταν μια φορά ένα κορίτσι, Τζέραλντ, που μόλις είχε περάσει τα 18 εκείνη την εποχή. Ο Τζόρτζ Χάρφορντ, αυτό ήταν τότε το όνομα του Λόρδου Ίλινγκουεθ. Ο Τζόρτζ Χάρφορντ τη γνώρισε. Εκείνη δεν ήξερε τίποτα από τη ζωή. Εκείνος τα ήξερε όλα. Έκαμε αυτό το κορίτσι να τον αγαπήσει. Την έκαμε να τον αγαπήσει τόσο που ένα πρωί εκείνη έφυγε από το σπίτι του πατέρα της για να πάει μαζί του. Της είχε επίσημα υποσχεθεί να την παντρευτεί. Και αυτή τον είχε πιστέψει. Όμως ανέβαλε το γάμο από βδομάδα σε βδομάδα και από μήνα σε μήνα. Εκείνη του είχε εμπιστοσύνη. Τον αγαπούσε. Πριν γεννηθεί το παιδί της, γιατί έκαμε ένα παιδί, τον οικέτευσε να την παντρευτεί, για να μπορέσει να έχει ένα όνομα. Εκείνος αρνήθηκε. Άμα γεννήθηκε το παιδί, εκείνη τον άφησε παίρνοντας το παιδί μαζί της και η ζωή της αφανίστηκε. Και η ψυχή της αφανίστηκε. Και κάθε τι που υπήρχε μέσα της τρυφερό, καλό και αγνό, αφανίστηκε κι αυτό. Γι' αυτήν δεν υπάρχει χαρά. Δεν υπάρχει γαλήνη. Δεν υπάρχει εξυλασμός. Είναι χαμένη. Είναι μια χαμένη ψυχή. Γι' αυτό λέω το Λόρδο Ίλινγκουεθ κακό. Γι' αυτό δεν θέλω να πάει μαζί του το παιδί μου.
1: Αγαπητή μου μητέρα, όλα αυτά μου φαίνονται πάρα πολύ τραγικά βέβαια. Νομίζω όμως πως το κορίτσι ήταν τόσο αξιοκατάκριτο όσο και ο Λόρδος Ίλινγκουεθ.
3: Τζέραλντ, παίρνω πίσω όλες μου τις αντιρρήσεις. Είσαι ελεύθερος να φύγεις με τον Λόρδο Ίλινγκουεθ. Όποτε και όπου σου αρέσει.
1: Το ήξερα. Το ήξερα, μητέρα, πως δεν θα έμπαινε στο δρόμο μου. Είσαι η καλύτερη μητέρα που έπλασε ποτέ ο Θεός. Και όσο για τον Λόρδο Ίλινγκουεθ, δεν πιστεύω πως είναι ικανός για κάτι το άτιμο ή το χυδαίο.
11: Αφήστε με! Αφήστε με! Σώστε με! Σώστε με από αυτόν!
12: Από ποιον?
11: Με πρόσβαλε! Με πρόσβαλε τρομερά! Σώστε με!
12: Ποιος τόλμησε?
11: Αυτός! Ο μέγας και τρανός Λόρδος Ίλινγκουεθ!
1: Λόρδο Ίλινγκουεθ, προσβάλλατε το αγνότερο πλάσμα του Θεού πάνω στη γη. Ένα πλάσμα τόσο αγνό όσο η ίδια μου η μητέρα. Προσβάλλετε τη γυναίκα που αγαπώ πιο πολύ απ' όλα στον κόσμο όσο και τη μητέρα μου. Μάρτης μου ο Θεός, θα σας σκοτώσω.
3: Όχι, Τζέραλντ.
1: Μη με κρατάς, μητέρα, μη με κρατάς, θα τον σκοτώσω.
3: Τζέραλντ.
1: Άφησέ με, σου λέω.
3: Στάσου, Τζέραλντ, στάσου, είναι ο πατέρας σου.

0: η Lady Hunstanton και η κυρία Άλεμπι. Καλημέρα, Τζέραλτ.
1: Καλημέρα, Lady Hunstanton. Καλημέρα, κυρία Άλεμπι.
0: Ήρθαμε να ρωτήσουμε για την αγαπητή μητέρα σου, Τζέραλτ. Ελπίζω να είναι καλύτερα.
1: Η μητέρα μου δεν κατέβηκε ακόμη, Lady Hunstanton.
0: Α, φοβάμαι πως χτες το βράδυ έκανε πάρα πολύ ζέστη για εκείνην. Εκτός αν έφτιαξε η μουσική. Η μουσική κάνει τον άνθρωπο πολύ ρομαντικό. Ή τουλάχιστον το χτυπάει πάντα στα νεύρα.
2: Στη σημερινή εποχή είναι το ίδιο πράγμα.
0: Είμαι πολύ ευχαριστημένη που δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε, αγαπητή μου. Φοβάμαι πως κάτι το έχει σωστό. Α, κοιτάξτε, βλέπω το κομψό δωμάτιο της κυρίας Άμπεθνοτ. Δεν είναι καλοβαλμένο και σύμφωνο με την παλιά μόδα.
2: Έχει εντελώς την όψη του ευτυχισμένου εγγλέζικου σπιτιού.
0: Αυτή ακριβώς είναι η σωστή έκφραση, αγαπητή μου. Είναι η σωστή περιγραφή.
2: Ο Λόρδος Σίλινγκουορθ λέει ότι κάθε επίδραση είναι κακή, αλλά ότι η καλή επίδραση είναι η χειρότερη που μπορεί να γίνει.
0: Άμα ο Λόρδος Σίλινγκουορθ γνωρίσει καλύτερα την κυρία Άμπεθνοτ, θα αλλάξει γνώμη. Πρέπει ορισμένος να τον φέρω εδώ.
2: Θα μου άρεσε να έβλεπα τον Λόρδο Σίλινγκουορθ σε ένα ευτυχισμένο εγγλέζικο.
0: Θα του έκανε καλό, αγαπητή μου. Εδώ είναι το δωμάτιο μιας γλυκιάς Αιγείας. Φρεσκοκομμένα φυσικά λουλούδια, βιβλία που δεν σε σοκάρουν και ζωγραφιές που μπορεί κανείς να τις κοιτάζει χωρίς να κοκκινίζει.
2: Α, εμένα μ' αρέσει να κοκκινίζω.
0: Λοιπόν, ο καημένος ο άνδρας μου έλεγε πάντα ότι δεν κοκκίνιζε αρκετά συχνά. Εκείνος όμως ήταν πολύ ιδιότροπος. Δεν μ' άφηνε να γνωρίσω κανέναν από τους φίλους του εκτός από εκείνους που είχαν περάσει τα 70.
2: Εγώ βρίσκω ευχαρίστηση στους άνδρες που έχουν περάσει τα 70. Σου προσφέρουν πάντοτε την αφοσίωση μιας ολόκληρης ζωής.
0: Είναι εντελώς αδιόρθωτη, Τζέραλτ. Δεν είναι. Αλήθεια, Τζέραλτ. Ελπίζω πως η μητερούλα σου θα έρχεται να με βλέπει πιο συχνά τώρα. Εσύ και ο Ίλινγκουορθ θα φύγετε σχεδόν αμέσως, δεν είναι έτσι?
1: Εγκατέλειψα την πρόθεση που είχα να γίνω γραμματέας του Λόρδου Ίλινγκουορθ.
0: Όχι, βέβαια, Τζέραλτ. Θα ήταν μεγάλη απερισκεψία εκ μέρους σου. Τι λόγους μπορείς να έχεις?
1: Δεν βρίσκω να είμαι κατάλληλος για αυτή τη θέση.
2: Μακάρι να μου ζητούσε εμένα ο Λόρδος Σίλινγκουορθ να γίνω γραμματεύς του. Λέει όμως πως δεν είμαι αρκετά σοβαρή.
0: Αγαπητή μου, αληθινά δεν πρέπει να μιλάτε έτσι σε αυτό το σπίτι. Αλλά στα αλήθεια, Τζέραλτ, τι εννοείς λέγοντας πως δεν είσαι κατάλληλος?
1: Οι ιδέες του Λόρδου Σίλινγκουορθ για τη ζωή και οι δικές μου είναι πάρα πολύ διαφορετικές.
0: Μα αγαπητέ μου, Τζέραλτ, στην ηλικία σου δεν θα έπρεπε να έχεις καθόλου ιδέες για τη ζωή. Ο Λόρδος Σίλινγκουορθ σου έκανε την πιο κολακευτική πρόταση και ταξιδεύοντας μαζί του θα έβλεπες τον κόσμο. Τόσον κόσμο τουλάχιστον όσο είναι σωστό να δει κανένας.
1: Δεν θέλω να δω τον κόσμο, τον είδα αρκετά.
2: Ελπίζω να μην νομίζετε πως έχετε εξαντλήσει τη ζωή, κυρία Άρμπεθνοτ. Όταν ένας άντρας το πει αυτό, καταλαβαίνει κανένας πως η ζωή τον έχει εξαντλήσει.
1: Δεν θέλω να αφήσω τη μητέρα μου.
0: Έλα, Τζέραλτ, αυτό το λες από καθαρή τεμπελιά. Να μην αφήσεις τη μητέρα σου. Αν ήμουν εγώ μητέρα σου, θα επέμενα να φύγεις.
3: Η κυρία Άμπεθνοτ σας στέλνει τους χαιρετισμούς της, Μιλέδη. Αλλά έχει ένα φοβερό πονοκέφαλο και δεν μπορεί να δεχτεί κανένα σήμερα το πρωί.
0: Φοβερό πονοκέφαλο. Πολύ λυπηρό. Θα μπορούσες να τη φέρεις το απόγευμα στο σπίτι μου, Τζέραλτ, αν είναι καλύτερα.
1: Σήμερα το απόγευμα φοβάμαι πως όχι, Lady Hunstanton.
0: Καλά, αύριο τότε. Αν είχες πατέρα, Τζέραλτ, δεν θα σ' άφηνε να ξοδεύεις άσκοπα τη ζωή σου εδώ. Θα σε έστελνε αμέσως με τον Λόρδο Σίλινγκουορθ. Οι μητέρες όμως είναι τόσο αδύνατες. Υποχωρούν τους γιους τους σε όλα. Είμαστε όλο καρδιά. Όλο καρδιά. Πάμε, αγαπητή μου, πρέπει να περάσω από το εφημερίο να ρωτήσω για την κυρία Ντόμπενη. Φοβάμαι πως δεν είναι καθόλου καλά. Καλημέρα, Τζέραλτ. Τους πιο φιλικούς χαιρετισμούς μου στη μητέρα σου. Και να θυμηθείς τη συμβουλή μου. Να φύγεις αμέσως με τον Λόρδο Σίλινγκουορθ.
2: Ωραβουάρ, κυρία Άρμπεθνοτ. Να θυμηθείτε να μου φέρετε κάτι νόστιμο από τα ταξίδια σας. Όχι κανένα Ινδιάνικο σάλι, με κανένα τρόπο Ινδιάνικο σάλι.

0: Μητέρα, τώρα μόλις του έγραψα.
1: Σε ποιον?
0: Στον πατέρα μου. Του έγραψα για να του πω να έρθει εδώ στις 4 το απόγευμα. Να και το γράμμα. Το αφήνω πάνω στο γραφείο.
1: Δεν θα έρθει εδώ. Δεν θα περάσει το κατόφλι του σπιτιού μου.
0: Πρέπει να έρθει.
1: Τζέραλντ, αν πρόκειται να φύγεις με τον Λόρδο Ίλινγκουερθ, φύγε αμέσως. Φύγε πριν αυτό να με σκοτώσει. Αλλά μη μου ζητάς να τον συναντήσω.
0: Μητέρα, δεν καταλαβαίνεις. Τίποτε στον κόσμο δεν θα με έκανε να φύγω με τον Λόρδο Ίλινγκουερθ ή να σ' αφήσω. Όσο γι' αυτό με ξέρεις ασφαλώς πάρα πολύ καλά. Όχι. Του γράψα για να του πω ότι πρέπει να σε παντρευτεί.
1: Να με παντρευτεί?
0: Μητέρα, θα τον αναγκάσω να το κάνει. Η δικαιοσύνη μπορεί να αργεί, αλλά κάποτε έρχεται. Σε λίγες μέρες θα είσαι η νόμιμη γυναίκα του Λόρδου Ίλινγκουερθ.
1: Μα Τζέραλντ.
0: Θα επιμείνω να το κάνει. Και δεν θα τολμήσει να αρνηθεί.
1: Μα Τζέραλντ, εγώ αρνούμαι. Δεν θέλω να παντρευτώ τον Λόρδο Ίλινγκουερθ.
0: Να μην τον παντρευτείς.
1: Δεν θέλω να τον παντρευτώ.
0: Μα δεν καταλαβαίνεις. Για το δικό σου το καλό μιλάω, όχι για το δικό μου.
1: Δεν θέλω να τον παντρευτώ.
0: Μητέρα, πρέπει.
1: Δεν θέλω. Μιλάς για εξυλασμό μιας αδικίας που έγινε. Τι εξυλασμός μπορεί να δοθεί σε μένα? Αδύνατο να υπάρξει εξυλασμός. Εγώ είμαι ατιμασμένη, όχι εκείνος.
0: Η δική σου ζωή όμως, μητέρα, δεν θα τελειώσει έτσι. Αυτός θα κάνει κάθε δυνατή επανόρθωση. Δεν σβήνει το παρελθόν, το ξέρω. Αλλά τουλάχιστον κάνει καλύτερο το μέλλον. Καλύτερο για σένα, μητέρα.
1: Αρνούμαι να παντρευτώ τον Λόρδο Ίλινγκουερθ.
0: Αν ερχόταν ο ίδιος σε σένα και σου ζητούσε να γίνεις γυναίκα του, θα το απαντούσες διαφορετικά. Μην το ξεχνάς, είναι πατέρας μου.
1: Αν ερχόταν ο ίδιος, που δεν θα το κάνει, η απάντησή μου θα ήταν ίδια. Μην το ξεχνάς, είμαι μητέρα σου.
0: Μητέρα, με φέρνεις σε φοβερά δύσκολη θέση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Και μετά το γάμο, εσύ και εγώ μπορούμε να φύγουμε μαζί. Πρώτα όμως πρέπει να γίνει ο γάμος. Αυτό είναι ένα καθήκον που το χρωστάς όχι μόνο στον εαυτό σου, αλλά και σε όλες τις άλλες γυναίκες.
1: Δεν χρωστώ τίποτε στις άλλες γυναίκες. Δεν υπάρχει ούτε μια για να με βοηθήσει. Οι γυναίκες είναι σκληρές μεταξύ τους. Εκείνο το κορίτσι την περασμένη νύχτα και με όλη την καλοσύνη που έχει, έφυγε από το δωμάτιο σαν να ήμουν ένα πλάσμα μολυσμένο. Είχε δίκιο. Είμαι μολυσμένο πλάσμα. Αλλά τα σφάλματά μου είναι δικά μου και θα τα υποφέρω μονάχη μου.
0: Σε οικετεύω να κάνεις αυτό που σου ζητώ.
1: Ποιος γιος ζήτησε ποτέ από τη μητέρα του να κάνει μια τόσο φρικτή θυσία?
0: Ποια μητέρα αρνήθηκε ποτέ να παντρευτεί τον πατέρα του παιδιού της?
1: Ας είμαι εγώ λοιπόν η πρώτη.
0: Μητέρα, πιστεύεις στη θρησκεία και με δίδαξες να πιστεύω κι εγώ. Ασφαλώς λοιπόν η θρησκεία που μου δίδαξες όταν ήμουν παιδί πρέπει να σου λέει πως έχω δίκιο. Το ξέρεις, το αισθάνεσαι?
1: Δεν το ξέρω. Δεν το αισθάνομαι και ούτε θα παρακαλέσω το Θεό να ευλογήσει μια τέτοια φρικτή κοροϊδία όπως ο γάμος μου με τον Λόρδο Ίλινγκουερθ. Δεν θέλω να πω τα λόγια που η Εκκλησία μας προστάζει να πούμε. Δεν τολμώ. Καμιά τελετή ευλογημένη από την Εκκλησία ή επισημοποιημένη από την πολιτεία δεν θα με ενώσει ποτέ με αυτόν. Μπορεί να παραείμαι κιόλας ενωμένη μαζί του.
0: Τώρα πια δεν σε καταλαβαίνω.
1: Τα αγόρια είναι πολλές φορές απρόσεκτα και χωρίς να το σκεφτούν μας προξενούν πόνο. Και εμείς φανταζόμαστε πάντα ότι σαν γίνουν άντρες και μας γνωρίσουν καλύτερα, θα μας πληρώσουν για όσα κάμαμε γι' αυτά. Δεν είναι έτσι όμως. Ο κόσμος τα τραβάει από κοντά μας και πιάνουν φίλους που μαζί τους είναι πιο ευτυχισμένα παρά μαζί μας. Και έχουν διασκεδάσεις από όπου εμείς είμαστε αποκλεισμένες και ενδιαφέρονται για πράγματα που είναι ξένα σε εμάς. Και πολλές φορές είναι άδικα μαζί μας. Γιατί άμα βρίσκουν πικρή τη ζωή, κατηγορούν εμάς γι' αυτό. Και άμα τη βρίσκουν γλυκιά, εμείς δεν δοκιμάζουμε τη γλύκα μαζί τους. Έκανες πολλούς φίλους και πήγαινες στα σπίτια τους. Κι εγώ, ξέροντας το μυστικό μου, δεν τολμούσα να έρθω μαζί σου. Τι είχα να κάνω εγώ στα τίμια σπίτια? Το παρελθόν μου ήταν πάντα μαζί μου. Και εσύ νόμιζες πως δεν είχα ενδιαφέρον για τα ευχάριστα πράγματα της ζωής. Σου λέω πως διψούσα γι' αυτά. Αλλά δεν τολμούσα να τα αγγίξω, γιατί ένιωθα πως δεν είχα δικαίωμα. Και εσύ έβρισκες πως ξόδευα πάρα πολλές από τις ώρες μου στην εκκλησία και στα θρησκευτικά καθήκοντα. Αλλά πού αλλού μπορούσα να γυρίσω? Ο οίκος του Θεού είναι το μόνο σπίτι όπου οι αμαρτωλοί είναι καλοδεχούμενοι. Και εσύ ήσουν πάντα στην καρδιά μου, Τζέραλντ. Πάρα πολύ μέσα στην καρδιά μου. Γιατί κι αν κάθε μέρα γονάτιζα στο Θεό, ποτέ δεν μετάνιωσα για το αμάρτημά μου. Πώς θα μπορούσα να μετανιώσω για το αμάρτημά μου, αφού εσύ, η αγάπη μου, ήσουν ο καρπός του? Δεν καταλαβαίνεις? Η ατίμωσή μου είναι που σε έκαμε τόσο αγαπητό σε μένα. Το ντρόπιασμά μου είναι που σε έδεσε τόσο κοντά σε μένα. Είναι το αντίτιμο που πλήρωσα για σένα σε ψυχή και σε κορμί, που με κάνει να σ' αγαπώ όπως σ' αγαπώ.
0: Μητέρα, δεν ήξερα πως με αγαπάς τόσο πολύ. Και θα γίνω για σένα καλύτερος γιος από ότι ήμουν. Και εσύ κι εγώ ποτέ δεν πρέπει να αφήσουμε ένας τον άλλον. Όμως, μητέρα, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Πρέπει να γίνεις γυναίκα του πατέρα μου. Πρέπει να τον παντρευτείς. Είναι χρέος σου.
2: Όχι, κυρία Άμπεθνοτ. Δεν θα το κάνετε. Τα άκουσα όλα άθελά μου όσα είπατε στον Τζέραλντ. Δεν θα το κάνετε. Αυτό θα ήταν αληθινή ατιμία. Η πρώτη που θα γνωρίζατε. Αυτό θα ήταν αληθινό ντρόπιασμα. Το πρώτο που θα σας άγγιζε. Αφήστε τον και ελάτε μαζί μου. Υπάρχουν και άλλες χώρες έξω από την Αγγλία. Πιο καλές, πιο μυαλωμένες και λιγότερο άδικες. Ο κόσμος είναι πολύ πλατής και πολύ μεγάλος.
1: Όχι. Όχι για μένα. Για μένα ο κόσμος έχει ζαρώσει σε μια χουφτιά. Και όπου περπατώ είναι αγκάθια.
2: Δεν θα είναι έτσι. Θα βρούμε κάπου πράσινους κάμπους και δροσερά νερά. Και αν κλαίμε, θα κλαίμε μαζί. Δεν τον αγαπήσαμε κι οι δυο.
0: Έστερ.
2: Όχι, Τζέραλντ. Δεν μπορείς καθόλου να μ' αγαπάς, αν δεν αγαπάς κι αυτήν.
0: Μα τι πρέπει να κάνω, Έστερ.
2: Ρώτησε τη δική σου καρδιά, όχι τη δική μου. Εγώ δεν βρέθηκα ποτέ στην ανάγκη να σώσω ή να ντροπιάσω τη μητέρα μου.
1: Είναι σκληρός. Είναι σκληρός. Αφήστε με να φύγω.
0: Μητέρα, συγχώρεσέ με, φέρθηκα άσχημα.
1: Η καρδιά μου είναι κρύα. Κάτι την κομμάτιασε.
2: Α, μην το λέτε αυτό. Οι πληγές δίνουν ζωή στην καρδιά. Αυτή τη στιγμή του είσαστε πιο αγαπητοί από κάθε άλλη φορά.
0: Είσαι μαζί μητέρα και πατέρας μου. Δεν χρειάζομαι άλλο γονιό. Για σένα μιλούσα, μόνο για σένα. Πες κάτι, μητέρα. Βρήκα μια αγάπη για να χάσω μια άλλη.
1: Πες μου, Έστερ. Βρήκες τα αλήθεια μια άλλη αγάπη.
2: Το ξέρετε πως πάντα τον αγαπούσα.
1: Είμαστε όμως πολύ φτωχοί.
2: Ποιος είναι φτωχός άμα τον αγαπούν. Μισώ τα πλούτη μου. Είναι ένα βάρος. Αφήστε το να τα μοιραστεί μαζί μου.
1: Μα είμαστε ντροπιασμένοι. Η σειρά μας είναι ανάμεσα στους απόβλητους της κοινωνίας. Ο Τζέραλντ δεν έχει όνομα. Οι αμαρτίες των γονέων πρέπει να πέφτουν στα παιδιά. Είναι νόμος του Θεού.
2: Είχα άδικο. Ο νόμος του Θεού είναι μόνον αγάπη.
1: Τζέραλντ, δεν μπορώ να σου δώσω έναν πατέρα, αλλά σου φέρα μια σύζυγο.
0: Μητέρα, δεν είμαι άξιος ούτε για εκείνη ούτε για σένα.
1: Μια που αυτή έρχεται πρώτη, είσαι άξιος. Και άμα θα φύγεις, Τζέραλντ, μαζί με αυτήν, να με θυμάσαι καμιά φορά. Μη με ξεχνάς. Και άμα θα προσεύχεσαι, να προσεύχεσαι και για μένα.
2: Ελάτε μαζί μας στον κήπο, κυρία Άμπεθνοτ.
1: Αργότερα, αργότερα.
3: Ένας κύριος θέλει να σας δει, κυρία.
1: Πες πως δεν είμαι στο σπίτι. Για να δω την κάρτα του. Πες πως δεν θέλω να τον δω.
4: Καλημέρα, Ραχίλ.
1: Πήγαινε, Αλίκη. Λοιπόν, τι μπορεί να έχεις να μου πεις σήμερα, Τζόρτζ?
4: Ραχίλ, ο Τζέραλντ τα ξέρει τώρα όλα τα σχετικά με εμάς. Γι' αυτό πρέπει να γίνει κάποια τακτοποίηση που να ταιριάζει και στους τρεις μας.
1: Ο γιος μου μπορεί να μπει από στιγμή σε στιγμή. Σ' έσωσα χθες το βράδυ. Ίσως να μην μπορέσω να σε ξανασώσω.
4: Χθες το βράδυ είχα εξαιρετική κακοτυχία. Αυτή η ανόητη πουριτανή κοπέλα να κάνει ολόκληρη σκηνή μόνο και μόνο επειδή θέλησε να τη φιλήσω. Τι κακό υπάρχει σε ένα φιλί.
1: Ένα φιλί μπορεί να καταστρέψει μια ανθρώπινη ζωή, Τζόρτζ Χάρφορντ. Εγώ το ξέρω αυτό. Το ξέρω πολύ καλά εγώ.
4: Δεν θα το συζητήσουμε τώρα αυτό. Εκείνο που έχει σημασία είναι ο γιος μας. Του έχω εξαιρετική συμπάθεια. Και όσο και αν σου φανεί παράξενο, χθες βράδυ θαύμασα απεριόριστα τη διαγωγή του. Σήκωσε τα όπλα. Για αυτή την νόστιμη σεμνότυφη με τόση γρηγοράδα. Είναι ακριβώς όπως θα μου άρεσε να είναι ένας δικός μου γιος. Λοιπόν, τώρα, εκείνο που προτείνω είναι το εξής.
1: Λόρδε Ίλλιγκουορθ, καμιά πρότασή σου δεν με ενδιαφέρει.
4: Σύμφωνα με τους γελίους αγγλικούς νόμους, δεν μπορώ να νομιμοποιήσω τον Τζέραλντ. Μπορώ όμως να του αφήσω την περιουσία μου. Τι περισσότερο άλλωστε μπορεί να επιθυμεί σε αυτόν τον κόσμο ένας καθώς πρέπει κυρίως.
1: Τίποτα περισσότερο. Είμαι εντελώς βέβαιη.
4: Το παιδί μπορεί να μένει μαζί σου 6 μήνες το χρόνο και τους άλλους 6 μήνες μαζί μου. Εσύ μπορεί να έχεις ό,τι επίδομα θέλεις και να ζεις όπου σου αρέσει. Όσο για το παρελθόν σου, κανένας δεν το ξέρει. Δεν ξέρει τίποτα εκτός από μένα και τον Τζέραλντ. Είναι βέβαια αυτή η Αμερικανίδα Πουριτανή. Αλλά αυτή δεν λογαριάζεται. Δεν θα μπορούσε να διηγηθεί την ιστορία χωρίς να βρεθεί στην ανάγκη να εξηγήσει πως είχε αντίρρηση να τη φιλήσουν. Είναι έτσι. Και όλες οι γυναίκες θα την έβρισκαν κουτί και οι άντρες βαρετοί. Και δεν πρέπει να φοβάσαι πως ο Τζέραλντ δεν θα γίνει κληρονόμος μου. Δεν χρειάζεται να σου πω βέβαια πως δεν σκοπεύω καθόλου να παντρευτώ.
1: Έρχεσαι πολύ αργά. Ο γιος μου δεν έχει την ανάγκη σου. Δεν είσαι απαραίτητος.
4: Σε καταλαβαίνω.
1: Ρίξα μια ματιά στον κήπο. Θα έκανες καλύτερα να μη σε δουν. Φέρνεις δυσάρεστες αναμνήσεις. Η Αμερικανίδα Πουριτανή, όπως τη λες, Τον αγαπά. Αγαπιούνται. Γλιτώσαμε από σένα και φεύγουμε.
4: Για πού?
1: Δεν θα σου το πούμε. Κι αν μας βρεις, θα σε αγνοήσουμε.
4: Έχεις γίνει σκληρή, Ράχιλ.
1: Άλλοτε ήμουν πολύ μαλακή. Είναι καλό για μένα που άλλαξα.
4: Ήμουν πολύ νέος τότε. Εμείς οι άντρες γνωρίζουμε τη ζωή πάρα πολύ νωρίς.
1: Και εμείς οι γυναίκες γνωρίζουμε τη ζωή πάρα πολύ αργά.
4: Ράχιλ, θέλω το γιο μου. Τα λεφτά μου μπορεί να μην του χρειάζονται τώρα και εγώ μπορεί να μην του είμαι χρήσιμος, αλλά θέλω το γιο μου.
1: Στη ζωή του γιου μου δεν υπάρχει χώρος για σένα. Δεν ενδιαφέρεται για σένα.
4: Τότε γιατί μου γράφει?
1: Τι θέλεις να πεις?
4: Μα τι γράμμα είναι αυτό εδώ πάνω στο γραφείο?
1: Δεν είναι τίποτα. Δώσε μου το.
4: Είναι στο όνομά μου.
1: Δεν θα το ανοίξεις.
4: Ανήκει σε μένα.
1: Σου απαγορεύω να το ανοίξεις.
4: Υποθέτω πως θα το διάβασες αυτό το γράμμα, Ραχίλ.
1: Όχι.
4: Ξέρεις τι λέει μέσα?
1: Ναι.
4: Δεν παραδέχομαι ούτε για μια στιγμή ότι το παιδί έχει δίκιο σε ό,τι γράφει. Δεν παραδέχομαι πως έχω κανένα καθήκον να σε παντρευτώ, αλλά για να πάρω πίσω το γιο μου είμαι έτοιμος να σε παντρευτώ, Ραχίλ. Και να σου φέρομαι πάντα με την ευλάβεια και το σεβασμό που οφείλεται στη γυναίκα μου. Θα σε παντρευτώ αμέσως, μόλις το θελήσεις. Σου δίνω το λόγο της τιμής μου.
1: Μου έδωσες κι άλλη μια φορά αυτή την υπόσχεση και δεν την κράτησες.
4: Τώρα θα την κρατήσω. Και αυτό θα σου δείξει ότι αγαπώ το γιο μου, τουλάχιστον όσο κι εσύ.
1: Αρνούμε να σε παντρευτώ, Λόρδε Ιλίνγκουερθ.
4: Πολύ σοβαρά?
1: Ναι.
4: Πες μου τους λόγους, θα με ενδιαφέραν πάρα πολύ.
1: Τους εξήγησα κιόλας το γιο μου.
4: Υποθέτω πως θα ήσαν εξαιρετικά αισθηματικοί, δεν είναι έτσι? Εσείς οι γυναίκες ζείτε από τα αισθήματά σας και για τα αισθήματά σας.
1: Έχεις δίκιο. Εμείς οι γυναίκες ζούμε από τα αισθήματά μας και για τα αισθήματά μας. Από τα πάθη μας και για τα πάθη μας, αν θέλεις. Εγώ έχω δύο πάθη, Λόρδε Ιλίνγκουερθ. Την αγάπη μου για εκείνον και το μίσος μου για σένα.
4: Τι είδους αγάπη είναι αυτή που χρειάζεται το μίσος για αδερφό της?
1: Είναι η αγάπη που έχω για τον Τζέραλντ. Το βρίσκεις τρομερό αυτό?
4: Ώστε πραγματικά αρνείσαι να με παντρευτείς?
1: Ναι.
4: Επειδή με μισεί?
1: Ναι.
4: Και ο γιος μου με μισεί όπως εσύ?
1: Όχι.
4: Χαίρομαι γι' αυτό, Ραχίλ.
1: Εκείνος απλώς σε περιφρονεί.
4: Τι κρίμα. Τι κρίμα για εκείνο, θέλω να πω.
1: Μην απογοητεύεσαι, Τζόρτζ. Τα παιδιά στην αρχή αγαπούν τους γονείς τους. Μετά κάμποσο καιρό τους κρίνουν. Σπάνια τους συγχωρούν. Αν ποτέ τους συγχωρούν.
4: Μπορώ να ρωτήσω με τι επιχειρήματα έκαμε στο παιδί που έγραψε αυτό το γράμμα? Αυτό το ωραίο, γεμάτο πάθος γράμμα. Να πιστέψει πως δεν θα έπρεπε να παντρευτεί στον πατέρα του.
1: Δεν τον έκαμα εγώ να καταλάβει. Η Πουριτανή τον έκανε.
4: Ώστε δεν έχω πολλά πράγματα να κάνω εδώ, Ράχιλ.
1: Τίποτε.
4: Λοιπόν, θα αποχαιρετιστούμε.
1: Αυτή τη φορά ελπίζω για πάντα, Λόρδε Ιλίνγκουερθ.
4: Παράξενο. Αυτή τη στιγμή φαίνεσαι ακριβώς όπως φαινόσουν τη νύχτα που μ' άφησες εδώ και 20 χρόνια. Έχεις ακριβώς την ίδια έκφραση. Στην τιμή μου, Ραχίλ, καμιά γυναίκα δεν μ' αγάπησε ποτέ όπως εσύ. Δύο παρατέταρτο πρέπει να του δίνω για το χάστατον. Δεν πιστεύω να σε ξαναδώ εκεί. Λυπάμαι αληθινά. Ήταν διασκεδαστικό το να συναντήσω ανάμεσα στους ανθρώπους της σειράς μου και μάλιστα να αντισφερθώ πολύ σοβαρά την ερωμένη μου, την... Καλημέρα σας, κυρία Άμπεθνοτ.
1: Δεν μπορούσε να μην το πει. Δεν μπορούσε να μην το πει.
0: Λοιπόν, μητέρα, δεν βγήκες καθόλου έξω. Γι' αυτό ήρθαμε να σε πάρουμε. Έκλαψες, μητέρα?
1: Παιδί μου. Παιδί μου.
2: Τώρα όμως έχετε δύο παιδιά. Με θέλετε για κόρη σας?
1: Θα με ήθελες για μητέρα σου?
2: Εσάς περισσότερο από κάθε άλλη γυναίκα που γνώρισα.
0: Μητέρα, τι νος είναι αυτό το γάντι? Είχες κάποια επίσκεψη? Ποιος ήταν?
1: Α, κανένας. Τίποτα το ξεχωριστό. Ένας άντρας χωρίς σημασία.

0: Στην απόψινή θεατρική βραδιά ακούσαμε το έργο του Oscar Wilde «Μια γυναίκα χωρίς σημασία», σε μετάφραση Στάθη Σπηλιωτόπουλου και διασκευή Δημήτρη Μαλαβέτα. Τους ρόλους ερμήνευσαν με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί. Lady Carolina Pontefract, η Σοφία Ολυμπίου. Δεσποινής Esther Wesley, η Χριστίνα Κέρκενταλ. Σε John Pontefract, ο Γιώργος Μοσχίδης. Lady Jane Hunstanton, η Άννα Παναγιατοπούλου. Gerald Arbuthnot, ο Νίκος Αϊβαλής. Francis, ο Butler, ο Δημήτρης Βεάνος. Κυρία Allenby, η Ναταλία Τσαλίκη. Lady Statfield, η Ελένη Κοκκίδη. Κύριος Κέλβιλ, ο Χριστόφορος Καζαντζίδης. Λόρδος Illingworth, ο Άγγελος Αντωνόπουλος. Λόρδος Alfred Radford, ο Χρήστος Κάλλο. Κυρία Arbuthnot, η Μαρία Σκούντζου. Ο εδεσιμότατος Δόκτωρ Ντόμπενι, ο Γιάννης Μπέζος. Αλίκη, η καμαριέρα της κυρίας Arbuthnot, η Γιάννα Ανδρεοπούλου. Η μουσική επιμέλεια ήταν του Νικόλα Βιβλάκη. Η ρύθμιση ήχου του Γιάννη Παπαδόπουλου. Η σκηνοθεσία του Δημήτρη Μαλαβέτα.
1: Ήταν ένα αφιέρωμα στον Άγγελο Αντωνόπουλο, 1932-2026.
2: Ακούτε Τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Love. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: The Lyceum Project, η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. thelyceumproject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Η καρδιά του Σκότους με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
2: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.

Περισσότερο επιρρεπή στη μαγεία ήταν οι υπηρέτριες. Άλλες από αυτές πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους σε πόρνες και άλλες σε ευγενείς κυρίες της πόλης. Πολλές φορές γνώριζαν από κοντά τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι κυρίες τους και έτσι φρόντιζαν να τις φέρνουν σε άμεση επικοινωνία με τις γριές μάγισσες. Επιπλέον, οι υπηρέτριες συμμετείχαν ενεργά στα μαγικά δρόμενα. Η Ελληνίδα υπηρέτρια Ανιεζίνα σύστησε τη φίλη της Ζανέτα ως ικανότατη μάγισσα στην αδελφή της κυρίας της. Ωστόσο, όταν η Ζανέτα συνελήφθη και ανακρίθηκε, ομολόγησε πως δεν γνώριζε από μάγια και έριξε τις ευθύνες των πράξεών της στην Ανιεζίνα, ισχυριζόμενη πως αυτή την παρακίνησε να παίξει το ρόλο της μάγισσας για να εξαπατήσει την κυρία της και να κερδίσουν χρήματα. Η Ελληνίδα Ρόζα πρόσφερε τις υπηρεσίες της σε κορτιτζιάνε, στις ετέρες. Η Ρόζα είχε εκμυστηρευτεί σε φίλη της πως προτιμούσε να συχνάζει στα σπίτια των πλουσίων γυναικών γιατί την πλήρωναν καλύτερα. Είναι προφανές ότι η φτώχεια, οι δύσκολες συνθήκες ζωής και το υποβαθμισμένο κοινωνικό περιβάλλον καθόριζαν το βαθμό διάδοσης της μαγείας μεταξύ των γυναικών αυτών. Ουσιαστικά, η επαφή με τη μαγεία ήταν σχεδόν αναπότρεπτη. Εξαρτημένες από τις κυρίες τους, υποχρεώνονταν να εκτελούν οι ίδιες ή να συμμετέχουν σε διάφορες μαγικές ενέργειες με την εποπτεία κάποιας ειδικής. Όπως προκύπτει από τις πηγές, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις υπηρετριών που παρευρίσκονταν σε μαγικά δρόμενα χωρίς τη θέλησή τους και βοηθούσαν στην τέλεσή τους φοβούμενες να μην χάσουν τη δουλειά τους.

Άλλες κατηγορούμενες για μαγεία ασχολούνταν με την υφαντική και με συναφείς με τον τομέα αυτών εργασίες, όπως και στους άλλους επαγγελματικούς χώρους. Έτσι και σε αυτόν υπήρχαν διαβαθμίσεις. Εκτός από τις απλές υφάντρες, υπήρχαν οι κεντίστρες που είχαν το δικό τους κατάστημα και περιστασιακά ασχολούνταν και με τη μαγεία. Οι ιδιοκριτικές Ανιεζίνα και Ρετζίνα διεύθυναν το δικό τους κατάστημα ραπτικής. Άλλες έφτιαχναν δαντέλες ή κεντήματα και τα πολλούσαν στην αγορά. Η Σάντα, το 1586, πληροφορεί τους δικαστές πως μια γνωστή της, η Ελληνίδα Μαρία, η οποία έκανε και εκείνη μαγικά για τον άντρα της, ήφαινε λεπτότατα κεντήματα και κέρδιζε πολλά χρήματα στο λιανικό εμπόριο. Η Κύπρια Μπερναρντίνα κατασκεύαζε κλινοσκεπάσματα και τα πουλούσε στον Έλληνα έμπορο Κωνσταντίνο του ποτέ Γαβριήλ, με τον οποίο συνεργαζόταν τα τελευταία 2-3 χρόνια.

Ανάμεσα στα περιθωριακά άτομα που επιδίδονταν στη μαγεία, είτε πρόκειται για μαντική είτε για θεραπευτική, ήταν και οι ζητιάνες. Καθώς η επιβίωσή τους στηριζόταν στην τύχη και τη φιλανθρωπία των πλουσίων, ήταν επόμενο να μηχανεύονται ποικίλους τρόπους για να προσελκύσουν τον περαστικό και να τον κάνουν να σταματήσει και να τις βοηθήσει. Έτσι, δεν δίσταζαν να δίνουν χίλιες υποσχέσεις στον κάθε διαβάτη. Εξάλλου γνώριζαν καλά τα θέματα που κέντριζαν την ανθρώπινη ψυχή, τα κοινωνικά προβλήματα που ταλαιπωρούσαν τους συνανθρώπους τους και γύρω από αυτά διάρθρωναν τα μεγαλόσχημα λόγια και τις υποσχέσεις τους. Η επίδοσή τους στη μαγεία απέκτησε με το χρόνο παραδοσιακή χρειά, έτσι που να θεωρούνται από κάποιους ως οι πλέον ικανές να προμαντέψουν το μέλλον ή να επηρεάσουν τις διαθέσεις των ανθρώπων με τη βοήθεια των μυστικών που γνώριζαν και, βέβαια, με τις έμφυτες ικανότητές τους. Η Ιζαμπέλα, μητέρα της Ταρσία, ήταν γνωστή σε πολύ κόσμο, γιατί τριγυρνούσε με τον μπαστούνι της στις φτωχογειτονιές της Βενετίας και επαιτούσε τη βοήθεια των περαστικών. Αντάμιβε τον περαστικό που τη βοηθούσε με ευχές και υποσχέσεις για ένα ευίωνο μέλλον.

Μέσα από τις σωζόμενες δικογραφίες της Ιεράς Εξέτασης της Βενετίας αναδύεται ένας ολόκληρος κόσμος που κατοικεί στις λαϊκές συνοικίες της πόλης της Λιμνοθάλασσας και ο οποίος εργαζόταν σκληρά για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα. Λίγοι ήταν εκείνοι που μετά από πολλές ταλαιπωρίες και απερίγραπτο μόχθο κατάφερναν να φτιάξουν μια καλύτερη ζωή, κυρίως όσοι ασχολούνταν με τα θαλάσσια ταξίδια και τις μεταφορές, αλλά με κίνδυνο της ίδιας της ζωής τους. Οι περισσότερες Ελληνίδες κατηγορούμενες για μαγεία αντιμετώπιζαν μεγάλες δυσκολίες επιβίωσης και για να τις ξεπεράσουν εκμεταλλεύονταν κάθε δεξιότητά τους. Μια σειρά από επαγγέλματα, μερικά από τα οποία έχουν σήμερα εκλείψει, παρελάβουν στις δικογραφίες μας. Η Μαριέτα Γκριμάνη έφτιαχνε περιδέρεα από πέρλες και μαργαριτάρια, τα οποία στη συνέχεια πουλούσε στους εμπόρους. Άλλες εργάζονταν ως αισθητικοί. Η Ολίβα, η οποία κατηγορήθηκε ότι δίδασκε σε άλλες γυναίκες διάφορα μαγικά, δηλώνει στα 1618 ότι δεν έχει καμία σχέση με τη μαγεία. Έχει ειδικευτεί στην αποτρίχωση. Τονίζει μάλιστα ότι προσφέρει τις υπηρεσίες της στις κυρίες της ανώτερης κοινωνίας. Η 80χρονη Ιζαμπέλα, μητέρα της Ταρσία, έφτιαχνε και εκείνη περιδέρεα από πέρλες και μαργαριτάρια, αλλά είχε ασκήσει και το επάγγελμα της αισθητικού. Η Ανιεζίνα, στα 1663, ήταν γνωστή μαία στη συνοικία του Καστέλο. Για την εκτέλεση των μαγικών απαιτούνταν και υλικά, ορισμένα από τα οποία μάλιστα ήταν δυσέβρετα, και μόνο ορισμένα άτομα είχαν την οικονομική δυνατότητα και τις κατάλληλες γνωριμίες για να τα προμηθευτούν. Μια μαία, λόγου χάρη, μπορούσε να προσφέρει κρυφά σε εκείνους που τη χρειάζονταν για τη μαγική πράξη μεμβράνη από νεογέννητο, υλικό που θεωρούνταν πως είχε κρυφές δυνάμεις.

Διονυσία Γιαλαμά, Ελληνίδες μάγισσες στη Βενετία, 16ος-18ος αιώνας. Εκδόσεις βιβλιοπωλείων της Εστίας.

0: Ακούτε τρίτο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα. Αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στο διαχρονικό διαδίκτυο και στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος σε καντάτες του Johann Sebastian Bach με τίτλο «Κατά του νυν αιώνος του απατεώνος, μισάνθρωπη αρετή ή ενάρετη μισανθρωπία στο Johann Sebastian Bach». Ανάμεσα στις καντάτες του Bach που αφιερώνονται σε συγκεκριμένες χριστιανικές γιορτές ή τις άλλες που εξιστορούν την προσωπική αγάπη και σχέση του πιστού προς τον Ιησού, ιδιαίτερη θέση έχουν τα έργα όπου ο πιστός στέκει απέναντι στον κόσμο και τον στυλιτεύει. Τον στυλιτεύει ως φαύλο, ως φιλάργυρο, ως εραστή της ματαιότητας, ως κυνηγό εφήμερων αγαθών, ως πλεονέκτη και καταπιεστή των αδυνάτων και ως αποστάτη που απαρνείται τον Λόγο του Θεού. Και ο ίδιος ο πιστός στέκει απέναντι σε αυτόν τον κόσμο. Πότε περιφρουρώντας την αγνότητά του κρατάει απόσταση για να μην μειανθεί, πότε θυμίζει θρηνοδό προφήτη που κάθεται απέναντι από μια αμαρτωλή πόλη, πότε μοιάζει με απελπισμένο ιατρό που ξέρει καλά τι φάρμακο θα χρειαζόταν εδώ, αλλά ο κόσμος, σαν ανίατα πείσμων ασθενής, αρνείται να το πάρει. Και μέσα στη μισάνθρωπη αρετή του, ο λουθυρανός στιχουργός του Μπαχ φτάνει συχνά στα άκρα. Αποποιείται εντελώς την επίγεια, ρυπαρή και νοθευμένη ζωή και ζητά από το Θεό να επισπεύσει το θάνατο ως λύτρωση. Ας μην φανταστούμε πάντως ότι ο Μπαχ γεννά από αυτούς τους ακανθώδεις, άχαρους και σίγουρα υπεροπτικούς στίχους μια μουσική εξίσου σκληρή και αντιπαθητική. Αλλιώς βέβαια δεν θα είχε φτάσει ως εμάς. Όχι. Ο Μπαχ, αξιοποιώντας και τη χορευτική παράδοση πάνω στην οποία εδράζεται όλο το μπαρόκ, βγάζει από αυτούς τους στίχους μια εντελώς υπερβατική μουσική. Μεταφράζει τους μαξιμαλιστικούς συλλογισμούς του στιχουργού του σε μουσική χειρονομία και έτσι το δικό του χριστιανικό πιστεύω αποκτά ένα πολύ ευρύτερο εκφραστικό φάσμα. Και η αναχωρητική διάθεση των στίχων, καθώς επενδύεται με χορευτικούς ρυθμούς, ηχεί πότε βουκολική, σαν να απολαμβάνει ο μοναχικός ποιητής την γαλήνη της υπαίθρου, πότε ενθουσιώδης, σαν να πανηγυρίζει για κάποια νίκη, πότε σαν περίπλοκη μαθηματική πράξη, όταν στοχάζεται πάνω στα στρεβλά και ανίατα του κόσμου. Εννοείται ότι μπορεί κανείς να απολαύσει αυτή τη μουσική χωρίς καθόλου να ξέρει από τι κείμενο εκπορεύεται. Μόνο που ξέροντας το κείμενο, μπορεί κανείς να θαυμάσει πόσο τολμηρά ξεφεύγει ο Μπαχ από την αρχική ευσεβιστική πρόθεση των στίχων και πόσο δεν φοβάται καθόλου τη δυναμική των αντιφάσεων. Δεν είναι σπάνιες οι φορές που ενώ ο στιχουργός καταργέται το χρόνο της ζωής του και ζητά σχεδόν βλάσφημα να κοπεί το νήμα της, ο Μπαχ μοιάζει να χορεύει σχεδόν βακχικά προς αυτόν τον ευκταίο θάνατο. Απόψε θα ακούσουμε δύο σόλο καντάτες για σοπράνο, αρχίζοντας από την καντάτα με αριθμό έργων Μπαχ 52 και τον χαρακτηριστικό τίτλο «Ψεύτη κόσμε», «Falsche Welt». Το έργο αρχίζει με μια μικρή συμφωνία.

Ψεύτη κόσμε, δεν σε εμπιστεύομαι. Εδώ κατοικώ ανάμεσα σε σκορπιούς και απατηλά φίδια. Το πρόσωπό σου, που ακόμα είναι τόσο φιλικό, μελετά ήδη μια μυστική καταστροφή. Η τιμιότητα εξορίστηκε από τον κόσμο. Την έδιωξε η απάτη. Στη θέση της έμεινε η υποκρισία. Ο καλύτερος φίλος είναι άπιστος. Ω, δυστυχία!

Μετά το μαχητικό της ρετσιτατίβο, η σοπράνο συνεχίζει με μια εξίσου δυναμική άρια. Παρόλα αυτά, ας μ' έχουν αποδιώξει. Ας είναι εχθρός μου ο απατηλός κόσμος. Ο Θεός είναι φίλος μου. Αυτός μου είναι πιστός. Θα ακούσετε καθαρά το μοτίβο της αντίστασης σε αυτό το «παρόλα αυτά» ή «μαχήν» που επαναλαμβάνεται πεισματικά σε όλο το κομμάτι.

ο Θεός είναι πιστός και δεν θα μ' αφήσει. Κι αν με τη λήξη ο κόσμος και η τρέλα του μες στις θηλιές του, εκείνος θα με βοηθήσει. Θα χτίσω πάνω στην φιλία του και την ψυχή μου, το πνεύμα και την νόηση και όλα όσα είμαι, σε εκείνον θα τα εμπιστευθώ.

Εγώ θα μείνω με τον καλό Θεό. Ας μείνει μόνος του ο κόσμος. Ο Θεός μαζί μου και εγώ με το Θεό. Έτσι θα χλεβάζω κι εγώ τις απατηλές τους γλώσσες. Τα πνευστά στην αρχή αυτής της άριας εισάγουν και τον πιο εύθυμο και αισιόδοξο χαρακτήρα, αλλά και το μοτίβο της χλέβης κατά του ανίσχυρου κόσμου. Θα ακούσετε πάνω στη λέξη «σποτ», «χλέβη», την κοροϊδευτική κολορατούρα, σαν να γελά ο ποιητής με υπεροψία.

και το καταληκτικό κοράλ. «Σε σένα ήλπισα, Κύριε. Βοήθησε να μην ατιμαστώ, να μην με περιπέζουν αιώνια. Σε οικετεύω, φύλαξέ με, Κύριε Θεέ».

0: ήταν η καντάτα «Falsche Welt», «Ψεύτη κόσμε», με αριθμό καταλόγου έργων Bach 52. Την ακούσαμε με τη σοπράνο Caroline Sampson και το Bach Collegium Japan υπό τον Masaaki Suzuki. Αγαπητοί φίλοι, ακούτε το διαχρονικό διαδίκτυο της Λένιας Ζαφυροπούλου και το δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας σε καντάτες του Johann Sebastian Bach με τίτλο «Κατά του νυν αιώνος του απατεώνος, μισάνθρωπη αρετή ή ενάρετη μισανθρωπία» στο Johann Sebastian Bach. Και να η τελευταία μας καντάτα, και πάλι για σόλο σοπράνο, με αριθμό έργων Bach 204, που φέρει τον υπότιτλο «Περί ικανοποίησης» ή, αν το μεταφράζαμε πιο ελεύθερα, θα μπορούσαμε να το πούμε «Περί ολιγάρκειας». Η καντάτα ανοίγει χωρίς περιστροφές, κατευθείαν με ρετσιτατίβο.
1: Ich bin in mir vergnügt, ein andre mache grinden, wird doch nicht damit den Sack noch morgen finden. Bin ich nicht reich und groß,
0: είμαι ικανοποιημένος, οι άλλοι ας αγωνιούν. Με την αγωνία δεν θα γεμίσουν το σακί και την κοιλιά τους. Κι αν δεν είμαι πλούσιος και μεγαλόσχημος, αλλά μόνο μικρός σε δόξα, όμως είμαι ευτυχής με τον χρόνο της ζωής μου. Δεν καυχόμαι με τίποτα δικό μου. Μόνο ο γελοτοποιός καυχιέται για τα κουδούνια του. Εγώ μένω ήρεμος και σιωπηλός. Μόνο τα λυσασμένα σκυλιά γρυλίζουν. Ακολουθώ το δρόμο μου και αφήνω τους ευτυχείς και τους αργόσχολους να βαδίζουν σε δρόμο ανθόσπαρτο. Εμένα η δονή μου είναι να χαλιναγωγώ την ειδονή. Δεν με τρομάζει η ανάγκη. Δεν ζητώ μάταια πράγματα. Ο άνθρωπος μπορεί μετά την πτώση να εισέλθει και πάλι στην Εδέμ. Και μπορεί σε τούτη εδώ τη γη, ό,τι μοίρα κι αν του τύχει, να είναι μακάριος.

Η γαλήνη και η ολιγάρχια είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός του κόσμου. Τίποτε δεν απολαμβάνει όποιος απολαμβάνει όλα τα γήινα, αλλά κλείνει στο στήθος του μια φτωχή καρδιά. Σε τρίσιμο ρυθμό και με συνοδεία πνευστών, η άρια αυτή αποπνέει βουκολική ηρεμία, αλλά και με την πυκνή ρητορική της μελωδία, αποπνέει και την αυταρέσκεια του ενάρετου λιγοφλίαρου ρήτορα.

Περιφρονητικό και σκοτεινό αρχίζει το επόμενο ρεσιτατίβο, επιμένοντας αρχικά στον ελάσσονα τρόπο, σε μινόρε, και με μια ορχήστρα που υπογραμμίζει την επίκριση των στίχων, με μακριές κρατημένες δοξαριές.

Εσείς ψυχές που έξω από τον εαυτό σας περιπλανιέστε συνεχώς και για ένα αγαθό, ένα βασίλειο ίσκιον πουλάτε τον πλούτο της ψυχής. Εσείς που σας κρατά εχμάλωτες η εξουσία της απληστίας. Όλο τον κόσμο κι αν τον ψάξετε, δεν θα βρείτε ό,τι υποθείτε. Κι αν το βρείτε, πάλι δεν θα είστε ευτυχείς. Κι αν σας κάνει ευτυχείς, στο τέλος θα σας εξαπατήσει και σαν σκόνη θα διαλυθεί. Όποιος έχει τον θησαυρό του άλλου, μοιάζει σαν τον έμπορο που πλουτίζει με την ξένη τύχη. Ο πλούτος του είναι άστατος και ακόμα κι αν δεν χρεοκοπεί συχνά, ζει πάντα με τις χρεοκοπίες τον φόβο. Χρήμα, ειδονή, τιμές, δεν είναι πλούτος με αξία μεγάλη. Πλούτος ασύγκριτα μεγαλύτερος είναι όλα αυτά να τα περιφρονείς με αρετή.

Ας αφήσουν την ψυχή μου ήσυχη οι θησαυροί της απέραντης γης. Σ' αυτόν εισέρχεται πάντα ο ουρανός, σ' αυτόν που μπορεί μέσα στη φτώχεια να γίνει πλούσιος.

Δύσκολο είναι να κατέχεις πολλά μάταια πράγματα και να μην θερμαίνεσαι από ένοχη αγάπη για αυτά. Αλλά πιο δύσκολα ακόμα αποφεύγεις την πίκρα και την βαριά θλίψη όταν δεν έχεις την εύκολη ειδονή που έτσι όπως ρέει ο κόσμος και η ομορφιά παρέρχεται και σ' αφήνει βαρύ και δυστυχή. Το να πορεύεσαι στα εντός σου, το να ψάχνεις τον εαυτό σου μακριά από την πυρκαγιά της συνείδησης, να στρέφεις το πρόσωπο στον ουρανό. Ιδού όλη η δική μου ειδονή. Το όστρακο ανοίγει όταν πέσει πάνω του το φως του ήλιου και αποκαλύπτει τον καρπό του, το μαργαριτάρι. Έτσι κι εσείς, κοιτάξτε να ανοίξετε την καρδιά σας στον ουρανό και με τη θεία του ακτινοβολία θα βρείτε μέσα σας ένα πολύτιμο κόσμημα. Τέτοιο που όλη η γη δεν μπορεί να το αγοράσει.

Ας είναι χαρούμενη η ψυχή μου, όπως το ζητά ο Θεός. Το να εξερευνάς τη θάλασσα του κόσμου είναι κίνδυνος και ματαιότητα. Εντός μας πρέπει να βρούμε τα μαργαριτάρια της ολιγάρκειας. Εδώ τη σοπράνο τη συνοδεύει φλάουτο, σύμβολο πάντα της έθριας διάθεσης και ενός ενθουσιασμού που φτάνει στα όρια του χορού.

Και να που η προηγούμενη έθρια Άρια γύρισε επιτέλους και τον τόνο του ρετσιτατίβου στον μείζωνα τρόπο, σε ματζόρε. Γρήγορα όμως, όταν πάλι γίνεται λόγος για τη φιλαργυρία, το ύφος συννεφιάζει ξανά.

Ο ευγενής άνθρωπος είναι σαν όστρακο με μαργαριτάρι. Είναι πλούσιος μέσα του. Δεν επιζητεί τα μεγαλεία και τις τιμές του κόσμου. Δεν έχω πλούτο και γη, αλλά έχω καταφύγιό μου το Θεό. Τι ωφελεί να επιζητεί τα αγαθά και αυτή την ακριβή κοπριά, το χρήμα? Γιατί να επιμένεις στον πλούτο που μένει πίσω όταν εσύ φεύγεις? Ποιος θέλει να πετάξει στα ουράνια? Εγώ θέλω μόνο να τα ατενίζω. Ας είναι αυτό το μόνο μου κέρδος. Η εμπιστοσύνη στους φίλους, μάταιη κι αυτή. Οι περισσότεροι είναι άστατοι. Καλύτερα στην ανάγκη να εμπιστευθώ τον άνεμο. Αν ζούσα για την ειδονή, υπόδουλος της ματαιότητας, η αγωνία θα εωρούνταν διαρκώς από πάνω μου. Θα είχα γεννήσει την ίδια μου τη δυστυχία. Όλα στη γη φθύρονται. Ένας επιζεί, άλλος πεθαίνει. Γρήγορα θα σβήσουν όλα.

Και να και η Άρια φινάλε. Δυναμική και γεμάτη εμπιστοσύνη, σαν πλοίο που ετοιμάζεται να σαλπάρει με ικανό καπετάνιο και ούριο άνεμο. Ουράνια ικανοποίηση, όποια καρδιά σου παραδοθεί, ζει παντοτινά ανέφελη και απολαμβάνει έναν χρυσό αιώνα. Θεία ικανοποίηση, κάνεις τους φτωχούς πλούσιους, όμοιους με πρίγκιπες. Η καρδιά μου σου αφιερώνεται.

Αυτή ήταν, αγαπητοί φίλοι, η καντάτα του Johann Sebastian Bach με αριθμό καταλόγου 204 για σόλο σοπράνο. Την ακούσαμε με την Angrim και την Amsterdam Baroque Orchestra υπό τον Τον Κόπμαν. Και εδώ τελειώνει το διμερές μας αφιέρωμα σε καντάτες του Johann Sebastian Bach με τίτλο «Κατά του νυν αιώνος του απατεώνος, μισάνθρωπη αρετή ή ενάρετη μισανθρωπία στο Johann Sebastian Bach». Το πρώτο μέρος του αφιερώματος μπορείτε όπως πάντα να βρείτε στην Ερτέκο και στη μερίδα του τρίτου προγράμματος και της εκπομπής στο διαχρονικό διαδίκτυο. Θα σας αποχαιρετήσω με ένα απόσπασμα από την τέχνη της φούγκας για να επιστρέψουμε στον απόλυτο Bach, χωρίς λόγια. Παίζει το κουαρτέτο Emerson. Είμαι η Λένια Ζαφυροπούλου. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν απόψε στη συντροφιά μας και σας περιμένω με χαρά και την ερχόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Όταν οργίζονται οι θεοί. Άραγε να εφήβρε η ανθρωπότητα τους οργίλους θεούς και την έννοια της ύβρης στην απελπισμένη της προσπάθεια να βρει επιτέλους το μέτρο. Ένα αφιέρωμα της Λένιας Ζαφυροπούλου και της εκπομπής στο Διαχρονικό Διαδίκτυο, Κυριακή 21 και 28 Ιουνίου και 5 Ιουλίου, στις 11 το βράδυ.

«With Silence» με σιωπή. Ο συνθέτης Έρλαντ Κούπερ καλεί τον ακροατή να χαμηλώσει τον όποιο εσωτερικό θόρυβο και να συγκεντρωθεί. Στο έργο του, η σιωπή δεν συνιστά το κενό, ούτε την πάυση, αλλά το περίγραμμα όλων των στοιχείων που υπάρχουν μέσα της. Μία ανάσα, μία απόσταση, μία αργή μετατόπιση του βλέμματος μέσα σε ησυχία όπου η συγκίνηση δεν προκύπτει ως έξαρση, αλλά ως σταδιακή ευαισθητοποίηση της ακοής. Η σιωπή του Κούπερ αφήνει πίσω της έναν ανοιχτό χώρο και το επόμενο κομμάτι έρχεται να τον γεμίσει με εικόνες που μοιάζουν να επιστρέφουν αργά στη μνήμη, καθώς η μουσική αποκτά ονειρική ρευστότητα. Οι αποχρώσεις της κιθάρας του Γιάκομ Μπρό σε συνδυασμό με την χαμηλόφωνη εθέρια πνοή του τρομπετίστα Αρβέ Χέριγκσεν και την διακριτική γύρωση των κρουστών του Χόρχε Ρώση ανακαλούν θράσματα μνήμης, ανακατασκευάζοντας ένα όνειρο. Reconstructing a Dream.

Reconstructing a dream, ανακατασκευάζοντας ένα όνειρο. Το όνειρο εδώ δεν βιώνεται, ανακαλείται. Και αυτή η ανάκληση είναι ατελής, καθώς η ήχη της κιθάρας, της τρομπέτας και των κρουστών από το τρίο του Γιάκ Κομπρό δεν ενώνονται οργανικά, αλλά τοποθετούνται δίπλα-δίπλα στην προσπάθειά τους να θυμηθούν τη μεταξύ τους σχέση. Και κάθε όνειρο που ανασυντίθεται φέρνει μαζί του την αίσθηση μιας απώλειας για αυτό που υπήρξε σε σχέση με αυτό που μένει, προκειμένου να ξαναστηθεί κάτι που ήδη έχει αρχίσει να ξεθοριάζει. Before and after. Ο Βαντίμ Νεσελόφσκι διαθέτει γραφή που συνδυάζει λυρισμό και αφήγηση σε μία τομή όπου το πριν δεν επιστρέφει και το μετά δεν υπόσχεται. Η μουσική εδώ λειτουργεί σαν το ίχνος ενός γεγονότος που δεν ακούμε ποτέ. Αυτό που ακούμε είναι η σκιά του.

The Sea, στη θάλασσα του κουαρτέτου των David Darling, Κέτριλ Μπιόρνσταντ, Τέρι Ρίπταλ και Ιον Κρίστενσεν, δεν υπάρχει αρχή ούτε τέλος. Μόνο συνεχής μεταμόρφωση, μιας και οι ήχοι δεν εξελίσσονται, αλλά επιστρέφουν διαφορετικοί. Η θάλασσα έρχεται σαν ένας χώρος όπου τα όρια μαλακώνουν. Και απέναντι σε αυτήν την απεραντοσύνη, ο Ρίτσι Μπέιραχ συγκεντρώνει σε λεπτή γραμμή μια βαθιά συγκίνηση. Ένας μουσικός σχολιασμός στο αντάτσιο από το κονσέρτο για πιάνο σε Λα Ελάσσονα του Wolfgang Amadeus Mozart, με μια αίσθηση τρυφερή, στοχαστική και σχεδόν εξομολογητική.

The Long and Winding Road, στην εκδοχή του Quartet των Χόρδων Tokyo Youth, η σύνθεση των Paul McCartney και John Lennon απομακρύνεται από την φωνητική εξομολόγηση, τοποθετείται σε έναν χώρο πιο αποστασιοποιημένο και συναισθηματικά διαυγή, καθώς η μελωδία γίνεται αντικείμενο παρατήρησης. Όμως, αυτός ο μακρύς και δεδαλώδης δρόμος δεν είναι απλώς μια εικόνα, δεν είναι μια γραμμή στον ορίζοντα. Η ερμηνευτική προσέγγιση της Joan Brooks στη συνέχεια λειτουργεί ως εξομολογητική εμπειρία διαρκείας που δεν αφορά σε ένα ταξίδι με αρχή, μέση και τέλος, αλλά σε μια πορεία αναζήτησης, αποδοχής, ανταπόκρισης, ίσως και λύτρωσης. Μας καταδεικνύει την σημασία της επαναλαμβανόμενης επιστροφής ξανά και ξανά σε αυτόν τον δρόμο, όχι επειδή χαθήκαμε, αλλά επειδή εκεί αναγνωρίζουμε κάτι από τον εσωτερικό εαυτό μας, φέρνοντάς μας στο τέλος της απόψινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης, για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC

Ακούσαμε τα πρελούδια για κιθάρα αριθμοί 1, 2, 7, 8, 9, 10 και 11 του Μεξικανού συνθέτη Μανουέλ Πόνσε 1882-1948. Ερμηνεύσε ο Χέικη Μάτλικ. Επόμενη επιλογή του BBC, τρία κομμάτια για πιάνο με τέσσερα χέρια από το έργο 3 του Καρλ Μαρία Φον Βέμπερ. Σονατίνα σε ντο μίζωνα, ρομάντσα σε φα μίζωνα και μενουέτο σε σι ύφεση μίζωνα. Ερμηνεύει το πιανιστικό ντουό Άντρα και Νόρμουντς Βικ

Ακούσαμε τρία κομμάτια για πιάνο με τέσσερα χέρια από το έργο 3 του Carl Maria von Weber. Ερμήνευσε το πιανιστικό ντουό Άντρα και Νόρμουντ Βίξνε. Επόμενη επιλογή του BBC, η συμφώνια για έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε ρε λάσονα του Johann Christoph Friedrich Bach 1732-1795. Παίζει το σύνολο Das kleine Konzert.

ήταν η συμφωνία για έγχορδα και basso continuo σε ρε λάσονα του Johann Christoph Friedrich Bach 1732-1795. Έπαιξε το σύνολο Das Kleine Konzert. Επόμενη επιλογή του BBC, το έργο Lord, Let Me Know Mine End, από τη συλλογή 6 χοροδιακών μοτέτων με γενικό τίτλο Τραγούδια του Αποχαιρετισμού του Άγγλου συνθέτη Hubert Parry 1848-1918. Το λιμπρέτο προέρχεται από τον Ψαλμό 39. Το σύνολο Gabriel Consort διευθύνει ο Paul Macris.

Ακούσαμε το έργο «Lord, let me know my end» από τη συλλογή 6 χοροδιακών μοτέτων με γενικό τίτλο «Τραγούδια του αποχαιρετισμού» του Άγγλου συνθέτη Hubert Parr, 1848-1918. Το λιμπρέτο προέρχεται από τον Ψαλμό 39. Το σύνολο Gabriel Consort διεύθυνε ο Paul Macris. Ακολουθεί ο Μολδάβας από τον κύκλο 6 συμφωνικών ποιημάτων με γενικό τίτλο «Η πατρίδα μου» του Μπέντρσιχ Σμέτανα. Την Εθνική Ορχήστρα του BBC της Ουαλίας διευθύνει ο Ρίτσαρντ Χίκοξ.

Ήταν ο Μολδάβας από τον κύκλο 6 συμφωνικών ποιημάτων με γενικό τίτλο «Η πατρίδα μου» του Μπέτρσιχ Σμέτανα. Την εθνική ορχήστρα του BBC της Ουαλίας διεύθυνε ο Ρίτσαρντ Χίκοξ. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για πληκτροφόρο Κέχελ 570 του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Αποτελείται από 3 μέρη. Αλέγκρο σε σι ύφεση μείζωνα, αντάτζο σε μη ύφεση μείζωνα και αλεγκρέτο σε σι ύφεση μείζωνα. Ερμηνεύει ο πιανίστας Βίκινγκ Κουρ Όλαφσον.

Ακούσαμε τη σονάτα για πληκτροφόρο Κέχελ 570 του Wolfgang Amadeus Mozart. Ερμήνευσε ο πιανίστας Víkingur Ólafsson. Επόμενη επιλογή του BBC, το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε Σι Ελάσσονα του Άγγλου συνθέτη William Walton, 1902-1983. Το κονσέρτο αποτελείται από τρία μέρη. Andante Tranquillo, Presto Capriccioso alla Napolitana και Vivace. Σολίστη είναι ο βιολιστής James Ennis. Τη Συμφωνική Ορχήστρα του Vancouver του Καναδά διευθύνει ο Bramwell Tovey.

Ακούσαμε το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα Σισί Ελάσσονα του Άγγλου συνθέτη William Walton 1902-1983. Σολίστη ήταν ο βιολιστής James Ennis. Τη Συμφωνική Ορχήστρα του Vancouver διεύθυνε ο Bramwell Tovey. Ακολουθεί το χωρικό πρελούδιο «Dies sind die Heiligen zum Gebot» για εκκλησιαστικό όργανο Schmitter 678 του Johann Sebastian Bach. Ερμηνεύει ο Bas de Vroma

Ακούσαμε το χωρικό πρελούδιο «Dies sind die Heiligen Gebot» για εκκλησιαστικό όργανο «Schmitter 678» του Johann Sebastian Bach. Ερμηνεύσε ο Bas de Vroma. Ακολουθεί η ορχιστρική φαντασία υπό τον τίτλο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα, έργο 18» του νορβηγού συνθέτη, μαέστρου και βιολιστή Johan Svendsen. Την ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Jon Sturgaas.

ήταν η ορχιστρική φαντασία υπό τον τίτλο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», έργο 18, του νορβηγού συνθέτη, μαέστρου και βιολιστή Johan Svendsen. Την ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας διήθυνε ο Γιόν Στουργκόρς. Επόμενη επιλογή του BBC, τα τρία ρομαντικά βάλς για δύο πιάνα του Ιμμανιέλ Σαμπρίε, 1841-1894. Ερμηνεύουν οι αδελφοί Μορένο Χισταΐν.